0: αλλά έναν αδελφό στον οποίο πρέπει να δοθεί καιρός μετανοίας. Η αδελφότητα συμφώνησε με τον Μωυσή και συγχώρησε τον αδελφό. Η ιστορία δεν μας λέει βέβαια τι απέγινε ο αδελφός, γιατί η αγάπη για τον εχθρό δεν προδικάζει κανένα τέλος. Η ιστορία παραμένει ανοιχτή και είναι προϊόν της ανθρώπινης ελευθερίας. Το πραγματικά ευτυχές γεγονός και τέλος της ιστορίας έγκυται στο ότι η αδελφότητα ενήργησε με γνήσια, ως γνήσια κοινότητα μαθητών του Χριστού με αγάπη για τον εχθρό.
1: Καταπληκτικό.
0: Εδώ πρέπει να, σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έτσι λοιπόν η ιστορία του Αβά Μωυσή έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς. Εμείς θα σταθούμε σε δύο. Το πρώτο συνίσταται στη διαπίστωση πως ο ρόλος του εχθρού αλλάζει στο διάβα της ζωής μας.
1: Πραγματικά.
0: Ο Μωυσής έτσι βρίσκεται αρχικά στο ρόλο του εχθρού της κοινότητας για να γίνει αργότερο σεβαστός κριτής από την ευετιμιγορία του οποίου κρίνεται η τύχη ενός άλλου ανθρώπου.
1: Για φαντάσουμε.
0: Που θεωρείται τώρα εχθρός. Και μπορεί ο άλλος έτσι μοναχός ο οποίος κρίνεται να ήταν πολύ πριν το Μωυσή. Να ήταν πιο παλιός, να ήταν πιο πρεσβύτερος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια. Αλλά η ουσία είναι στο γεγονός ότι αλλάζουν...
1: Αυτό, εμείς εκεί πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο εσαΐ.
0: Ναι,
1: τα πάντα ρί που έλεγε και ο Ηράκλειος. Όλα αλλάζουν.
0: Είναι αυτό που...
1: Και αυτός που σήμερα θεωρείται αδελφός μπορεί να είναι αύριο εχθρός ή το αντίθετο. Αυτό θέλει να μας πει.
0: Και
1: το αντίθετο.
0: Που είπαμε
1: αυτό
0: πιο πριν,
1: να
0: έτσι.
1: Είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ότι τα πάντα είναι προϊόντα της ανθρώπινης ελευθερίας.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Αυτό μας δείχνει λοιπόν πως ο εχθρός δεν είναι ένας ρόλος που είναι σταθερός μες στην ανθρώπινη κοινότητα. Έτσι όπως μας είπατε και εσείς, σήμερα είναι ο ένας, αύριο είναι ο άλλος και μπορεί να είμαστε και εμείς αύριο.
1: Ναι, και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι σημερινοί σύμμαχοι μπορεί να είναι αυριανοί εχθροί για το αντίθετο. Το βιώσαμε πολλές φορές και εμείς σαν λαός, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία είναι πασίδουλο αυτό.
0: Μας αποκαλύπτεται ότι η αγάπη του Θεού μπορεί να αγγίξει τους πάντες. Σημασία έχει εμείς, αν είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι πάντα το κλειδί. Από εκεί κρίνεται ουσιαστικά η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας έχει δοθεί. Μας έχει δοθεί από το Θεό. Είναι δεδομένη. Ο Θεός μας έχει δώσει τη σωτηρία. Την έχει δώσει, τέλος.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους. Ανεξαρτήτως αμαρτιών.
1: Σε εμάς λοιπόν εναπόκειται πώς την δεχόμαστε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αν τη δεχόμαστε.
0: Ναι. Δεύτερον, οι εχθροί δεν πρέπει να αναζητούνται κατά ανάγκη κάπου μακριά. Η Αγία Γραφή λέει οι εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτή. Εδώ είναι το.
1: Οι άνθρωποι δηλαδή του σπιτιού σου μπορεί να είναι.
0: Το δύσκολο. Πόσες φορές το έχουμε δει στα μαρτυρολόγια αυτό. Γονείς, πατεράδες να θανατούν τα παιδιά τους γιατί είναι πιστοί στο Χριστό ή γιατί έχει θόλωση η ψυχή τους από την ενέργεια του σατανά και κάνει κακό στα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ, πολύ. Δηλαδή βλέπαμε, ξέρω εγώ,
0: ο σύζυγος,
1: Αγία
0: ο
1: Μαρκέλα,
0: ναι.
1: Από τα χέρια του πατέρα της, Αγία Ειρήνη,
0: Αγία Βαρβάρα,
1: Αγία Βαρβάρα, αυτό κι αν ήταν,
0: ναι,
1: ο ίδιος την αποκεφάλισε, Αγία Μαρίνα.
0: Αγία Μαρίνα.
1: Και τόσοι και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, δηλαδή τελείωσε η ζωή τους επί της γης από τα χέρια των ανθρώπων που τους γέννησαν, όχι απλά του περιβάλλοντος οικογένειάς τους, αλλά από τους ίδιους τους γονείς.
0: Είναι ανάδεια ακόμη και στη φύση.
1: Μάλιστα. Σταματήσουμε εδώ για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Είμαστε και πάλι κοντά σας, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές. Στην απόψινή μας εκπομπή συζητώντας, έχουμε σαν θέμα την αγάπη ως όπλο έναντι του εχθρού, και αφορμή γι' αυτό μας δίνει η Ευαγγελική περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά, η οποία είναι παρμένη από το έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και είναι η στίχη 31 με 36. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπες προηγουμένως, Σπύρο, έτσι, και έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Φάνηκε πως μπορεί να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου με την ωραία διήγηση αυτή του Αγίου, από τη ζωή του Αγίου Μωυσέως του Ευθύοπος, ο οποίος από λύστραχος, από κακούργος, από ένας άνθρωπος που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, έγινε Άγιος του Θεού, Άγιος, και πνευματικός δάσκαλος για πολλές ψυχές, για πολλούς ανθρώπους, και μάλιστα με υπερισσή σοφία και σύνεση είδαμε να κρίνει υποθέσεις με μόνο κριτήριο αυτό που εισέπαξε και ο ίδιος, την αγάπη του Θεού, την αγάπη των υπολείπων ανθρώπων, η οποία πρέπει να διαχέεται και στους άλλους. Έτσι, και αυτός ο τρόπος, μας είπες ότι μας δείχνει δύο σημεία, έτσι, δύο αναδεικνύει δύο θέματα. Το πρώτο, ότι αν θυμάμαι καλά, ότι κανείς εχθρός δεν είναι μόνιμα το ίδιο, δηλαδή αυτός που σήμερα θεωρείται εχθρός, αύριο μπορεί να μην είναι, και αλλάζει αυτή η διάθεση του ανθρώπου, και αυτό φάνηκε και από την ιστορία που είπαμε. Και το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο?
1: Το γεγονός ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά μας ο εχθρός.
0: Σωστά, ναι. Ότι το δεύτερο, ότι δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε τους εχθρούς πέρα μακριά. Μας λέει το Ευαγγέλιο ότι μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μας. Έτσι, και έγινε και αναφορά, μάλιστα και σε περιπτώσεις Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, ας πούμε, τέλειωσε η ζωή τους από τα χέρια των γεννητόρων τους. Έτσι. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, και όχι μόνο, θα μπορούσε να είναι ο σύζυγος, ο αδελφός.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Το παιδί μας, ένας φίλος μας.
0: Τα διαβάζουμε αυτά καθημερινά στις ειδήσεις, ή τα ακούμε στις ειδήσεις τώρα και τώρα,
1: Ναι, ακούμε.
0: Σηκώνει το παιδί το χέρι εναντίον της μάνας ή του πατέρα, ή και το αντίθετο. Ναι. Ο σύζυγος στη σύζυγο. Ή στη σύντροφο, όπως σήμερα το έχουν.
1: Συνηθίζονται.
0: Ναι, ναι. Καταργήσαμε και το γάμο. Έπαψε ο γάμος να μας ακουμπάει σαν τρόπο ζωής. Σήμερα είμαστε με αυτόν, αύριο με τον άλλο και ούτω καθεξής. Προχθές διαβάσαμε ότι κάπου
1: γενικά στην οικογένεια,
0: βορειοδυτική Ελλάδα, εκεί.
1: Γενικά η οικογένεια τίθεται σε.
0: Ο σύντροφος σκότωσε τη σύντροφό του με πόσες μαχαιριές.
1: Ναι.
0: Τραγικά πράγματα. Οι άνθρωποι δηλαδή που κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, που ήταν στο ίδιο σπίτι, που τρώχανε στο ίδιο τραπέζι φαγητό.
1: Είναι τραγικά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει στις καθημερινές μας σχέσεις να ξεπεράσουμε τον νόμο της ανταπόδοσης αυτών. Το θυμό μας, τον πιθανό θυμό μας, δηλαδή την επιθετικότητά μας, τη βία που μας κατακλείζει και μας καλεί να φανούμε και καλά δυνατοί.
0: Πόσο δυνατά μηνύματα.
1: Για να μην μας εκμεταλλευτούν
0: στην εποχή μας
1: οι οικοί μας. Όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η πραγματική δύναμη είναι να αφήσουμε τη συγχώρηση να κατακλείσει και την αγάπη των άλλων. Έτσι λοιπόν,
0: η πραγματική δύναμη είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τελειοποιείται μέσα στην ασθένεια. Και ποια ασθένεια? Αυτή που θεωρεί ο κόσμος ασθένεια. Το να συγχωρείς, το να μην ανταποδίδεις, το να μην χτυπάς τον άλλο για να φανείς δυνατός, Ναι, θεωρείται αδυναμία για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ασθένεια αυτό. Αδυναμία, ασθένεια. Ναι, όμως αυτό βλέπουμε που οδηγεί. Σε ένα ατέρμονο φαύλο κύκλο βίας.
1: Ναι, ναι,
0: βίας. Μα δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε 14χρονα κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται. Δεν υπάρχει μέρα με να ακούσουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία, όπως χαρακτηρίζεται, δεν υπάρχει μέρα για ένα βλέμμα.
1: Φανταστείτε,
0: για μια θέση πάρκινγκ, ναι, μπορεί ο άλλος να φτάσει στο έγκλημα,
1: ναι. Φανταστείτε πόσα γίνονται που δεν ακούμε και δεν έρχονται στη δημοσιότητα.
0: Και όλα αυτά γιατί, όπως είπες, έχουμε ταμπουρωθεί μέσα στο εγώ μας και δεν αφήνουμε τίποτα να διαπεράσει αυτό το τείχος του εγωκεντρισμού. Και θέλουμε να επικρατήσουμε για να κυριαρχήσουμε στους πάντες. Μα να που φτάσαμε όμως. Με αυτό τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή άμα δεν μπορείς να δεχθείς τον άλλο, δεν μπορείς να συγχωρήσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις, πού καταλήγεις? Απομονωμένος εντελώς, άχρηστος στο να αγαπήσεις, δηλαδή στο να συνάψεις οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε σχέση, όχι μόνο ερωτική. Γι' αυτό βλέπεις, δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα. Δεν μπορούν να αγαπήσουν, δεν μπορούν να φτιάξουν
1: οικογένεια. Μπερδεύουν την επιθυμία της αρχική, με την αγάπη.
0: Και αυτό ξεφτίζει κάποια στιγμή. Ξεφτίζει. Δεν μπορούν καθόλου σχέσεις, ούτε φιλικές σχέσεις μπορούν να κάνουν, ούτε συνεργατικές, εργασιακές, τίποτα. Ανάπηροι οι άνθρωποι σήμερα στο να δημιουργήσουν οποιαδήποτε σχέση, γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν. Αγαπούν μόνο αρρωστημένα τον εαυτό τους, το εγώ τους. Και να που καταλήγουμε. Και μας δίνει μια άλλη προοπτική ο Χριστός, λοιπόν. Μας δίνει μια άλλη προοπτική. Εσύ αγάπα έτσι για να ομορφήσει ο κόσμος. Όχι ότι θα αλλάξει κανεί, όχι επειδή προσδοκάμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Τώρα ο άλλος αν δεν μπορεί να κατανοήσει, αυτός χάνει και ζημιώνεται. Αν βέβαια σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον υλικά και κοσμικά, ναι, είμαστε ζημιωμένοι, αλλά τι γαροφελήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί τελικά την ψυχή του. Δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει, σκεφτόμαστε μόνο πώς θα κατακτήσουμε τον κόσμο μόνοι μας.
1: Και γενικά η νοοτροπία να επιτεθούμε στον άλλον. Όταν καταργεί κάποιους κώδικες ο άλλος, δικούς μας ή κάποιους γενικούς κώδικες, η πρώτη μας σκέψη είναι η τιμωρία του.
0: Δεν είναι μόνο να καταργήσει ένα κώδικα. Να τολμήσει να πει κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν είναι σύμφωνο με εμάς, ή να, ακόμη να κοιτάξει με μια λοξή ματιά, ναι, αλίμονό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλίμονό του. Κάνουμε αυτό που έκαναν τα πρώτα αδέρφια. Το έπεσε σε κάποια στιγμή.
1: Θυμήθηκε μια
0: άλλη. Άβελ και Κάιν.
1: Μια άλλη έτσι.
0: Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ.
1: Λέει το χειροτικό για τον Άγιο Ησύχιο τον Πρεσβύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Μια φορά έπιασαν έναν αδελφό την ώρα της ακολουθίας, τον έπιασαν σε εισαγωγικά να τον έχει πάρει ύπνος από την κούραση, βέβαια, ο άνθρωπος, και ήθελαν να του βάλουν επιτίμιο και καλέσαν τώρα τον Άγιο Ησύχιο, ο οποίος ήταν ο πιο ενάρρωτος της αδελφότητας, να προτείνει αυτό στο επιτίμιο. Και λέει, αδελφέ μου, λέει εσύ τι θα έκανες, γέροντα, λέει, αν ήταν στη δικαιοδοσία σου να τον τιμωρήσεις? Εγώ, λέει, θα τον έπαιρνα στην αγκαλιά μου, λέει, να τον ξεκουράσω λίγο περισσότερο. Να τον αποκοιμηθεί, λέει, να ξεκουραστεί. Δηλαδή, βλέπουμε πώς μιλάει ένας άνθρωπος που έχει άγιο πνεύμα, που έχει το Θεό μέσα του. Μιλάει αγαπητικά, μιλάει. Δεν θα μιλήσει καθόλου με τη διάθεση της τιμωρίας.
0: Εάν έτσι σκεφτόταν ο άνθρωπος, θα είχαμε αυτό το αιματοκύλισμα.
1: Όχι, όχι.
0: Στο πέρασμα των αιώνων, των χιλιατηρίδων, θα είχαμε αυτή τη φαγωμάρα. Ποιος θα επικρατήσει σε ποιον? Θα είχαμε αυτή την κατάσταση της κοινωνίας μας που θλιβόμαστε όλοι. Διαβάσαμε, σήμερα διάβαζα κάπου, σε ένα κράτος νομίζω στη Σλοβακία, δεν θυμάμαι, ένα παιδί μαθητής 14 ετών, παρακαλώ, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτριά του μέσα στο σχολείο και τη σκότωσε. Ένα παιδί 14 χρονών σκότωσε τη δασκάλα του και τραυμάτισε, τώρα δεν θυμάμαι, θανάσιμα ή τέλος πάντων, τραυμάτισε και άλλα παιδιά. 14 χρονών. Γιατί? Γιατί έμαθε πως άμα σε φάω θα κυριαρχήσω.
1: Ναι. Πόση ευθύνη έχουν αυτοί οι γονείς?
0: Όλοι μας.
1: Και όλη η κοινωνία γενικότερα. Όλοι.
0: Για να καταλήξει εκεί αυτό το παιδάκι, εργάστηκαν με αρνητικό τρόπο φυσικά, δεν το εννοώ προς το καλό, πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και συστήματα. Και κυρίως, το κυρίως αυτό το φρόνημα που έχει επικρατήσει στον κόσμο μας. Να σε φάω, να σε συνθλίψω,
1: να σε τιμωρήσω.
0: Να τιμωρήσω τον εχθρό μου.
1: Έτσι λοιπόν, η περικοπή του Ευαγγελίου της Β' Λουκά, της Κυριακής, όση και δυσφορία και μηχανία να μας προκαλεί, μιλώντας και την αγάπη στους εχθρούς, έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Γιατί πρώτα αγαπάει εμάς. Και να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Χριστού και να καταλάβουμε πως η αγάπη του Θεού για τους εχθρούς μας είναι καλά νέα για μας. Δεν είναι κακά νέα, είναι καλά νέα. Γιατί μας βεβαιώνει πως ο Θεός δεν θα μας αφήσει εχμαλώτους του μίσους, του θυμού και του φθόνου που μας κατατρώνε. Η αγάπη για τους εχθρούς μας είναι ο δρόμος μέσω του οποίου φανερώνεται η αγάπη του Θεού, έτσι γενικά σε όλους μας. Η αγάπη λοιπόν προς τους εχθρούς...
0: Ξαναπες αυτό, η αγάπη, ναι, η αγάπη για τους εχθρούς μας,
1: η αγάπη για τους
0: είναι ο δρόμος.
1: Είναι ο δρόμος για όλους τους χριστιανούς, για όλους εμάς.
0: Που μας φανερώνει την αγάπη του Θεού.
1: Του Θεού, ναι, ναι.
0: Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η αγάπη για τους εχθρούς, όχι για αυτούς που μας κάνουν καλό, όχι για αυτούς που μας συμπεριφέρονται ευγενικά, όχι για αυτούς που περιμένουμε να μας ανταποδώσουν.
1: Ποια ημίν χάρισε στην επιλογή, Κύριος, αν αγαπάτε τους αγαπώντας.
0: Πρέπει λοιπόν...
1: Και γάρι αμαρτωλή, έτσι, και οι εγκληματίες.
0: Ναι, το κάνουν, το ίδιο
1: κάνουν. Αγαπάνε τους συντρόφους τους που πάνε μαζί και κάνουν μαζί τις συμμορίες και τις εγκληματικές πράξεις.
0: Να. Μακάρι το κατανοήσουμε αυτό, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και την αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και προς εμάς. Θα μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Θα μας βοηθήσει να αλλάξει η κοινωνία μας. Εάν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν έτσι, δεν θα είχαμε αυτά τα...
1: Και να πούμε και μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Εάν δείξουμε αγάπη προς έναν εχθρό μας,

0: το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πρώτος αγάπησε τους εχθρούς του, πρώτος αγάπησε εμάς και έκανε ό,τι έκανε. Βέβαια, ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται τη θυσία του, δεν την αναγνωρίζουν. Εκείνος όμως το έκανε. Δεν τον χλεβάζουν μέχρι σήμερα. Τον Χριστό, την εκκλησία του, τη σωτηρία που προσέφερε, το σταυρό, το πάθος του, την ανάστασή του. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και το βάπτισμα σε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Εκείνος όμως τα έκανε. Το ήξερε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το γυρίσουν την πλάτη.
1: Το ήξερε.
0: Το έκανε όμως. Εγώ στο προσφέρω, αν θες πάρτο. Λοιπόν, μας το πρόσφερε ο Χριστός, μας πρόσφερε την αγάπη, τη συγχώρηση.
1: Τη σωτηρία.
0: Να κάνουμε, τη σωτηρία, ναι. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί αυτό θα είναι η σωτηρία, η αλλαγή του κόσμου. Μακάρι. Μακάρι να το καταλάβουμε, μακάρι να το ενστερνιστούμε, μακάρι να το κάνουμε τρόπο ζωής μας. Πως πραγματικά το όπλο για τον εχθρό μας είναι μόνο η αγάπη, η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά στη συχνότητα του σταθμού μας, που μας ακούσατε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή μας. Και μέχρι τότε ο Χριστός και η Παναγία να είναι κοντά μας, να μας σκεπάζουν, να μας ευλογούν, να μας αγιάζουν, να μας ενδυναμώνουν, να μας φωτίζουν, να πορευόμαστε το δρόμο του Θεού. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση φίλοι μου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε συνοδοιπορία αιώνων. Ένας τίτλος, μια ιστορία. Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία που κάθε χρόνο τιμάμε στην 1η Οκτωβρίου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο

με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Σε κείμενα του Επισκόπου Εκατερίνπουργκ και Ιρμπίτσκ Ειρηναίου, την έκδοση και την διασκευή από τα ρωσικά έχει επιμεληθεί η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Πρόκειται για ένα διαφορετικό αφιέρωμα από αυτά που συνήθως ακούμε για την τρίτη ηλικία. Αφορά τις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην υπιακή ηλικία, στη νεότητα, στην ωριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, με τα δικά του παιδιά, με τους ηλικιωμένους γονείς του, αναζητώντας με τη σειρά του στη δική του τρίτη ηλικία τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, τα νιάτα στην εποχή μας περνάνε σοβαρή κρίση. Όχι γιατί ευθύνονται αυτά τα ίδια. Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει σε εμάς, τους μεγάλους, γονείς, δασκάλους, κληρικούς, πνευματικούς οδηγούς. Χάσαμε τους πνευματικούς προσανατολισμούς μας εμείς οι ίδιοι. Και ήταν επόμενο να χάσουμε και την αληθινή κατά Θεόν αγωγή των παιδιών μας. Ιδιαίτερα ο ρόλος των γονιών και της οικογενειακής εστίας είναι φοβερά καταλυτικός για την παιδική νεανική ψυχή, όταν δεν είναι ρόλος αγωγής αλλά αντιαγωγής. Αντίθετα, η σωστή παιδαγωγική εργασία των γονιών πάνω στην ψυχή των παιδιών από τη βρεφική ακόμα ηλικία απλώνει βαθιές ρίζες στην εν Χριστώ ζωή, τη μόνη ανθρώπινη και αυθεντική ζωή που καμιά θύελα της νεανικής και όριμης ηλικίας δεν μπορεί να ξεριζώσει. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια θέλει να δείξει τούτο το βιβλίο. Ο συγγραφέας των 10 παιδαγωγικών ομιλιών προς τους γονείς που περιέχονται εδώ είναι ο Ρώσος Επίσκοπος Ιρηναίος της επαρχίας Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ, που έζησε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το περιεχόμενο των θαυμάσιων αυτών ομιλιών, γεμάτο από άριστες ψυχολογικές και παιδαγωγικές παρατηρήσεις, είναι ένας μικρός αλλά ασύγκριτος οδηγός για το λεπτό έργο των γονιών. Ο συγγραφέας είναι γνώστης των προβλημάτων της αγωγής, σαν ένας τέλειος ψυχολόγος και παιδαγωγός. Η έκφρασή του είναι εκλαϊκευμένη και απλή, ώστε μπορεί να τον παρακολουθήσει ο καθένας. Και με κατάπληξη διαπιστώνει κανείς πως οι ομιλίες του μετά από έναν αιώνα δεν έχασαν καθόλου την επικαιρότητά τους. Δεν είναι αναχρονιστικές, γιατί εμπνέονται από την ελπαιδεία και νουθεσία Κυρίου Αγωγή, και γιατί τα προβλήματα του ανθρώπου και του νέου βασικά παραμένουν τα ίδια πάντα και ας αλλάζουν οι καιροί. Μέσα στην ξηρασία και τη σύγχυση των διαφόρων παιδαγωγικών συστημάτων προβάλλει η αιώνια και μοναδική παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Ένα σπόρος της αθάνατης ευαγγελικής παιδαγωγικής είναι και οι ομιλίες αυτές που παραδίδουμε στα χέρια των χριστιανών γονιών και των παιδαγωγών, με την ευχή ο σπόρος αυτός να καρποφορήσει καρπών εκατονταπλασίωνα σε κάθε οικογένεια. Ιερά Μονή Παρακλήτου. Ένας ερημίτης που διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και τη γνώση της ανθρώπινης ψυχής έδωσε εντολή κάποτε στον υποτακτικό του. Ξερίζωσε αυτό το δέντρο από τη γη και του έδειξε ένα νεαρό φοινικό δέντρο που είχε όμως απλώσει ρίζες βαθιές. Κάνοντας υπακοή στο γέροντα, ο υποτακτικός επιχείρησε το έργο, αλλά παρόλες του τις προσπάθειες δεν κατόρθωσε ούτε να το κουνήσει. «Γέροντα», είπε, «αυτό που μου ζητάς να κάνω είναι τελείως αδύνατο». Τότε ο γέροντας του έδειξε ένα άλλο, τρυφερό δεντράκι, που ο υποτακτικός ξερίζωσε αμέσως και χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει ο μαθητής με το δέντρο που είχε ριζώσει γερά. Χωρίς κόπο όμως τα κατάφερε με το τρυφερό δεντράκι. Συσχετίζοντας τη διήγηση αυτή με την παιδαγωγική, βλέπουμε πως ράχ διδάσκει. Τέκνα σιεστή, ράχ διδάσκει. Τέκνα σιεστή, Σοφία Σιράχ, 7.23.

«Μα είναι παιδιά», λένε οι ευαίσθητοι γονείς. «Μπορούμε να δίνουμε τόση βαρύτητα στα ελαττώματά τους». Με τέτοιους και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς συγχωρούνται συνήθως όλες οι παιδικές αταξίες. Είναι πράγματι παιδιά, αλλά τι παιδιά, τι θα βγει από τα παιδιά αυτά? Και ακόμα έχουν το δικαίωμα, επειδή είναι παιδιά, να κάνουν το κακό? Είναι λογικό να αδιαφορεί κανείς για ένα παράπτωμα επειδή το έκανε ένα μικρό παιδί? Αν μέσα στο σπίτι ανάψει πυρκαγιά, λέμε «Α, τι ωραία φωτιά». Δεν καλούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε βοήθεια? Μπορούμε άραγε να βλέπουμε τα παιδιά μας με τόση ηρεμία όταν μέσα τους αρχίζει να φουντώνει η φωτιά των παθών που τα απειλεί με πρόσκαιρη αλλά και αιώνια καταστροφή? Με τα χρόνια θα έρθει και η γνώση, λένε μερικοί όχι και τόσο έξυπνοι γονείς. Το παιδί θα αρχίσει να σκέφτεται και θα καταλάβει μόνο του ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Πόσο ολέθρια είναι αυτή η πλάνη? Η λογική είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί κανείς να τη στρέψει είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Και η απλή γνώση του καλού δεν ωφελεί σε τίποτα. Πρέπει επιπλέον να θέλεις το καλό και να έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Προς μια τέτοια συνήθεια, από τα πρώτα παιδικά χρόνια πρέπει να καθοδηγείται ο άνθρωπος με την αγωγή, ώστε γνωρίζοντας αργότερα το καλό με τη λογική, να το ασκεί με τη δύναμη της θελήσεως. Αν δεν αρχίσει η κατάλληλη αγωγή από την παιδική ηλικία, η λογική είναι ένα πολύ επικίνδυνο δώρο. Πολλοί άνθρωποι με δυνατό μυαλό είναι σε φυλακές ή σε σοφρονιστήρια. Γιατί βρίσκονται εκεί? Ακριβώς επειδή η γνώση ήρθε με τα χρόνια.

σύμφωνα με τα λόγια του σοφού Σολομώντα, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Παροιμίες 1-7. Με βάση αυτό, η πρώτη αρετή που πρέπει να καλλιεργούν οι γονείς στις ψυχές των παιδιών τους, και μάλιστα όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι νομίζω ο φόβος του Θεού, δηλαδή η πίστη και η ευλάβεια σε Αυτόν. Αλλά γιατί, θα ρωτήσετε ίσως, πρέπει εμείς οι γονείς και κυρίως οι μητέρες να διδάσκουμε στα παιδιά την πίστη και την ευσέβεια από την νηπιακή ηλικία? Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν το παιδί από μικρό διδαχτεί την ευσέβεια και εγκολπωθεί τη ζωή της Εκκλησίας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι και στην όριμη ηλικία, όταν οι πειρασμοί θα το κυκλώσουν από όλες τις πλευρές και τα άγρια πάθη θα το πολιορκούν, αυτό θα μείνει ένας ακλόνητος και σωστός άνθρωπος και θα κρατάει τις αρχές που διδάχτηκε από τη μητέρα. Οι απλές θρησκευτικές μου θυσίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα προσφέρει στο παιδί μαζί με το γάλα της, το ακολουθούν συνήθως σε όλη του τη ζωή. Κι αν κάποτε ένα τέτοιο παιδί, νικημένο από τα πάθη ή παρασυρμένο από το κακό παράδειγμα, πάρει τον κακό δρόμο, τις περισσότερες φορές μετανοεί ευκολότερα και επιστρέφει γρηγορότερα στο δρόμο τον καλό από εκείνο που δεν γνώρισε χριστιανική φροντίδα στα παιδικά του χρόνια. Το παιδί που πήρε ορθόδοξη εκκλησιαστική αγωγή και αν ακόμα ξέφυγε από τον ίσιο δρόμο, αισθάνεται κάποτε να ξυπνάει μέσα του η ανάμνηση των αθώων και ευτυχισμένων παιδικών χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χείλη της μητέρας, έστω και αν αναπαύεται τώρα στον τάφο, και τις νουθεσίες που άκουγε από το στόμα της όταν καθόταν στα γόνατά της. Παρόλο που ζώντας τη ζωή της αμαρτίας ξέχασε πια την προσευχή, κάποιο βράδυ, πηγαίνοντας για ύπνο, θυμάται άθελά του πως η μητέρα του τον δίδασκε να κάνει το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθεί. Τον σταύρωνε και έκανε και εκείνη το σταυρό της. Η γλυκιά ανάμνηση των αθώων παιδικών χρόνων ξύπνησε πολλούς από το λίθαργο της αμαρτίας και τους έφερε πάλι κοντά στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλη ευλογία είναι για τα παιδιά να έχουν ευσεβείς μητέρες. Αυτές, εξ απαλώνων ήχων, στην πιο τρυφερή ηλικία θα τους διδάξουν την πίστη και την ευσέβεια. Από τη μητέρα πρέπει το παιδί να γνωρίσει το Θεό, όχι από την ταντά, τη δασκάλα ή τη γυμνάστρια. Στο εικονοστάσι του σπιτιού και όχι στην αυλή του σχολείου πρέπει να κάνει την πρώτη πρωινή προσευχή του, γιατί η μητέρα είναι εκείνη που θα το μάθει να προσεύχεται. Έτσι γινόταν πάντα σε όλες τις πραγματικά ορθόδοξες οικογένειες. Μόλις τα παιδιά αρχίσουν να καταλαβαίνουν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι γονείς τους μαθαίνουν το σύμβολο της πίστεως, πώς να προσεύχονται και να ψάλουν, καθώς επίσης και την τάξη των ιερών ακολουθιών. Ο ίδιος ιεράρχης δίνει την εξής συμβουλή στις μητέρες: να μαθαίνετε τα παιδάκια σας να κάνουν το σταυρό τους. Όσο όμως δεν μπορούν ακόμα μόνα τους να σχηματίσουν το σημείο του σταυρού, να τα σταυρώνετε εσείς με το δικό σας χέρι. Και σε κάποια χείρα μητέρα που λεγόταν Λιτό γράφει: είναι πολύ ευχάριστο για τη χριστιανή μητέρα να διδάσκει το παιδί της πώς να προφέρει το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, όταν ακόμα η φωνούλα του είναι πολύ αδύνατη και η γλώσσα του μόλις ψελίζει. Από όσα αναφέραμε εξηγείται νομίζω γιατί οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, που έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αγωγή των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, πρέπει από τη βρεφική ηλικία να καλλιεργήσουν στις ψυχές τους το θρησκευτικό συναίσθημα και πιο συγκεκριμένα το ορθόδοξο βίωμα, που θα αποδώσει αργότερα τους καρπούς της πίστεως και της ευσεβίας. Θέλετε να μάθετε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πώς δηλαδή μπορούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας το ορθόδοξο βίωμα? Αυτό θα κατορθωθεί αν οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους από την νηπιακή ακόμα ηλικία τις βασικές αλήθειες της Αγίας Πίστεώς μας. Μην τρομάζετε, είναι πολύ απλό και κάθε μητέρα μπορεί να το κάνει. Με απλά
εγκάρδια λόγια, ας μιλάει όσο συχνότερα μπορεί στα παιδάκια της για τον εύσπλαχνο και καλό ουράνιο πατέρα, που αγαπάει πολύ τα παιδιά και του στέλνει κάθε αγαθό. Πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσει κανείς το παιδάκι την αγάπη και την ευλάβεια στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Φτάνει μόνο να του δώσουμε να καταλάβει ότι στο ναό βρίσκεται πιο αισθητά ο πανταχού παρών Κύριος, ο Θεός που τόσο αγαπάει τα παιδιά και που καλεί και αυτό κοντά του. Επομένως, μέσα στο ναό πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να κάνουμε με προσοχή το σταυρό μας και να προσευχόμαστε ευλαβικά. Ναι, γονείς, αν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από πίστη και αγάπη στο Θεό, θα βρείτε χίλιους δυο τρόπους να μεταδώσετε τα αισθήματα αυτά στο παιδί σας. Τη μεγαλύτερη αδικία κάνουμε στα παιδιά μας αν τους στερήσουμε το θησαυρό της πίστεως, το θησαυρό της Ορθοδοξίας. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου, επομένως και του παιδιού, είναι από τη φύση της χριστιανική. Γι' αυτό ο Θεός περιμένει χριστιανικές εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή. Σωστά γράφει και ο ψαλμωδός: «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Ψαλμή 8.3. Για το λόγο αυτό ακριβώς, για να ριζώσει και να αναπτυχθεί το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα στις ψυχές των παιδιών, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από μικρά να επικοινωνούν με το Θεό, να προσεύχονται. Όσο μικρό κι αν είναι το παιδί, μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητάει από τους γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν μπορεί να το ζητήσει από τον ουράνιο πατέρα? Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αν αρχίσετε όταν ακόμη είναι μικρό, η προσευχή σιγά σιγά θα του γίνει συνήθεια και ανάγκη. Να κάνετε συστηματικά μαζί με τα παιδιά σας πρωινή και βραδινή προσευχή, καθώς και πριν και μετά το φαγητό. Να μην πλησιάζουν στο τραπέζι όπως τα άλογα ζώα στο παχνί, αλλά να μάθουν ότι όποιος θέλει να απολαμβάνει τα δώρα του Θεού πρέπει να τα ζητάει, αλλά και να ευχαριστεί όταν τα παίρνει. Το Πάτερ ημών, το Θεωτό και Παρθένε και άλλες σύντομες προσευχές πρέπει να τις γνωρίζει κάθε παιδάκι. Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο το ότι στην εποχή μας η κοινή οικογενειακή προσευχή χάθηκε σχεδόν από παντού. Πράγματι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες αποτυχίες στην αγωγή. Επειδή οι άνθρωποι, οι οικογένειες, έπαψαν να προσεύχονται. «Αιώνιο Κύρος έχουν οι λόγοι του Κυρίου, ετείτε και δοθήσετε ημίν». Κατά Ματθαίον 7.7. Ίσως αντιδράσουν μερικοί, μα το παιδί δεν καταλαβαίνει τις προσευχές. Ασφαλώς και δεν πολύ καταλαβαίνει τα νοήματα των προσευχών. Μπαίνει όμως το κλίμα της ευλάβειας, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Αν και δεν μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή την εικόνα του Θεού, ωστόσο νιώθει το Θεό. Αισθάνεται πως υπάρχει κάποια ανώτερη ύπαρξη που μας αγαπάει και που πρέπει και εμείς να αγαπούμε. Όταν το παιδί προφέρει τα λόγια της προσευχής, σκέφτεται το Θεό, προσφέρει σε Αυτόν τα αισθήματά Του. Μια τέτοια προσευχή που προέρχεται από την αθώα παιδική καρδιά είναι πολύ πιο ευάρεστη στο Θεό από την προσευχή ενός σοφού που κατανοεί ακριβώς κάθε λέξη. Προσεύχεται όμως συχνά μόνο με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της καρδιάς. Πόσο αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή, το λέει επαναλαμβάνω ο ψαλμωδός γράφοντας: «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Νοθετείτε τα παιδιά σας στην ορθόδοξη ζωή και το φόβο του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αργότερα θα τα καμαρώνετε και δεν θα κλαίτε γι' αυτά. Αν τα παιδιά σας είναι θεοφοβούμενα, θα είναι και σε εσάς υπάκουα και ευγνώμονα. Αν τα μάθετε να αγαπούν το Θεό, τότε οπωσδήποτε θα αγαπήσουν γνήσια και εσάς. Αναθρέψτε λοιπόν, πατέρες και μητέρες, τα παιδιά σας για το Θεό και για τον ουρανό. Τότε θα εισπράξετε από αυτά χαρά και στη γη.

Ράδιο Μαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νίαν Αθανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία. Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κέιρμπιτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή των κειμένων από τα ρωσικά. Ήταν κάποιο βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα που ο Κύριος είχε περάσει κηρύσσοντας και συζητώντας αδιάκοπα με το λαό, τους Φαρισαίους και τους μαθητές. Τότε μερικές μητέρες θέλησαν να φέρουν κοντά του τα παιδιά τους για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές δεν ήθελαν όμως να ενοχλήσουν τον Κύριο και γι' αυτό δεν τις άφηναν να τον πλησιάσουν. Τότε ο Χριστός είπε τα στοργικά λόγια «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με», κατά Λουκάν 18-16. Αυτό είναι ακριβώς το καθήκον των χριστιανών γονέων, το χρέος πατέρων και μητέρων, να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο σωτήρα Χριστό. Αλλά θα πείτε πως είναι δυνατό να γίνει αυτό τώρα που ο Σωτήρας δεν κηρύσει πια με ανθρώπινη μορφή πάνω στη γη. Κι όμως θα κατορθωθεί αν οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους σε επαφή με τον Χριστό, με την Ορθόδοξη πίστη και με τα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας μας, και αν τα διδάξουν να τον αγαπούν θερμά και να υπακούουν στον νόμο του. Ο δρόμος που θα οδηγήσει σε αυτό είναι η χριστιανική, ορθόδοξη, εκκλησιαστική αγωγή. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανατροφή. Εσείς οι γονείς παραπονιέστε συχνά γι' αυτό και δυστυχώς τα παράπονά σας είναι βάσιμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το πόσο ατελή αγωγή ασκούν οι γονείς σήμερα. Η αγωγή των παιδιών είναι ένας μεγάλος άρρωστος. Και όταν θέλουν να γιατρέψουν έναν άρρωστο, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να μάθουν είναι το πού πονάει. Γι' αυτό και εμείς θα ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τι πονάει στην αγωγή των παιδιών μας. Εκείνοι που συναναστρέφονται με νέους θα μας πούν, αν βέβαια είναι ειλικρινείς, ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη χριστιανικών βιωμάτων και ορθοδόξου ήθους. Και γι' αυτό ευθύνεται πρωταρχικά η οικογένεια. Οι καθηγητές θρησκευτικών μας πληροφορούν ότι πολύ συχνά έρχονται στο σχολείο παιδιά που για τη χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους η οικογένεια δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Ρωτάς κάποτε το παιδί, προσεύχεσαι στο Θεό, και παίρνεις την απάντηση, κανείς δεν προσεύχεται στο σπίτι. Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού δεν βρίσκει συμπαράσταση στο σπίτι. Δεν υπάρχει σχεδόν η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο σωστός εκκλησιασμός και η γενικότερη πνευματική αγωγή των παιδιών. Και βλέπει κανείς τα παιδιά να διαφορούν για την εκκλησία και την προσευχή ή να μην ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν. Συχνά από παιδιά σχολικής ηλικίας ακούγονται αυθάδεις συζητήσεις για θέματα της πίστεως. Ψέματα, όρκοι, εσχρότατες βλασφημίες ή κεριτές δηλώσεις απιστίας. Παρατηρούμε ακόμα πως από τα παιδιά της εποχής μας λείπουν οι αρετές εκείνες που πρέπει να στολίζουν την παιδική ηλικία. Για τον 12χρονο Ιησού διαβάζουμε ότι πήγαινε με τους γονείς του στο ναό των Ιεροσολύμων και υποτασσόταν σε αυτούς. Ήφξανε και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, κατά Λουκάν 2:52. Αυτός είναι το πρότυπο για όλα τα παιδιά. Αυτόν πρέπει να μιμούνται. Συμβαίνει όμως σήμερα αυτό? Θα σας υπενθυμίσω μερικές μόνο ελλείψεις των συγχρόνων παιδιών για τις οποίες παραπονιέστε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι τα παιδιά σας έχασαν τη σεμνότητά τους και διαμαρτύρεστε για την αγένεια, την ιδιοτροπία, τη σκληρότητα και την αγριότητά τους. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους.
Εσείς οι ίδιοι παραπονιέστε για την ανυπακοή και τα ψέματα των παιδιών. Δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιπολαιότητά τους. Και στεναχωριέστε γιατί δεν θέλουν να καταπιαστούν με κάποια σοβαρή εργασία. Εσείς σχολιάζετε την αφηρημάδα τους και το ασυγκράτητο πάθος για απολαύσεις από το οποίο έχουν κυριευτεί. Λέτε ακόμη ότι τα παιδιά γνωρίζουν πράγματα που οι μεγάλοι τα αναφέρουν με πολύ συστολή και που σύμφωνα με τους λόγους του Αποστόλου δεν πρέπει ούτε στις συζητήσεις των ενηλίκων χριστιανών να έχουν θέση. Ποιος όμως φταίει για όλα αυτά? Σύντομη αλλά σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι τούτη. Αν τα παιδιά δεν έχουν ανατραφεί σωστά, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης ανήκει στους γονείς. Βέβαια, λίγοι γονείς θα το παραδεχτούν. Οι περισσότεροι πιστεύουν και καμαρώνουν γι' αυτό ότι εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Ποιος όμως φταίει αν τα παιδιά σας δεν πήραν την αγωγή που θα έπρεπε? Θα αρχίσετε ίσως να διαμαρτύρεστε ότι φταίει ο Θεός. Αλλά ο Θεός οικονόμησε τα πάντα έτσι ώστε να γίνει προσιτή η καλή αγωγή των παιδιών σας. Από την αρχή ευλόγησε την ένωση του άνδρα και της γυναίκας και όρισε αδιάρρηκτο το σύνδεσμο του γάμου για να μπορούν ενωμένοι δύο σύζυγοι με κοινή την αγάπη τους στα παιδιά να τα οδηγήσουν προς το καλό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ύψωσε το γάμο σε μυστήριο, παρέχοντας τους γονείς τη Θεία Χάρη, που είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουν το καθήκον της σωστής αγωγής. Ο Θεός έδωσε στο ίδιο το παιδάκι φύλακα άγγελο. Με το μυστήριο του βαπτίσματος ξέπλυνε την ψυχή του από το προπατορικό αμάρτημα. Και με το μυστήριο του χρίσματος το εφοδίασε με τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε με τη συμπαράσταση και μόνο των γονιών κάθε σπόρος καλός να μπορεί να δώσει καρπών πολλήν. Με το μυστήριο τέλος της Θείας Κοινωνίας το παιδάκι ενώνεται μυστικά με τον ίδιο τον Κύριο, ενισχύεται στην πνευματική του ζωή και παίρνει εγγύηση της αιώνιας ζωής. Τι περισσότερο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει ο Θεός για να ελαφρώσει την προσπάθειά σας? Όχι, δεν φταίει ο Θεός αν δεν ασκείτε η σωστή αγωγή, αν τα παιδιά σας δεν είναι καλά. Μήπως άραγε φταίνε οι δάσκαλοι? Σε αυτό θα απαντήσω με τα λόγια του Ρωμαίου συγγραφέα Κουιντιλιανού, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα παιδιά δεν αποκτούν κακές συνήθειες από το σχολείο, αλλά τις φέρουν μαζί τους στο σχολείο. Συνήθως το κακό προέρχεται από τους γονείς, που δίνουν στα παιδιά το κακό παράδειγμα. Τα παιδιά από μικρά ακούνε και βλέπουν στο σπίτι πράγματα που για πολύ καιρό δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Έτσι από νωρίς συνηθίζουν σε πολλές αμαρτωλές καταστάσεις και γεμίζουν ελαττώματα, πριν ακόμα μάθουν τι είναι ένα ελάττωμα. Όταν πια έρχονται στο σχολείο, τότε που θα ασχοληθούν μαζί τους οι δάσκαλοι, είναι πολύ αργά. Συχνά τα παιδιά έχουν ήδη χαλάσει στο σπίτι και φέρουν στο σχολείο τις κακές τους συνήθειες, όπως λόγου χάρη την ψευδολογία, τη δολιότητα, την κρυψίνεια, την αυθάδεια. Και τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος μέσα στις λίγες ώρες που το παιδί είναι στο σχολείο, όταν στο σπίτι επικρατεί ένα κλίμα εντελώς αντίθετο από αυτό που πρέπει? Μήπως τότε φταίνε τα ίδια τα παιδιά? Όχι, αγαπητοί. Από το παιδάκι μπορεί να δημιουργήσει κανείς ό,τι θέλει. Η ψυχή του μοιάζει με μαλακό κερί. Πάνω της μπορεί να αποτυπωθεί τόσο η μορφή του Θεού, όσο και η μορφή του διαβόλου. Και αυτό εξαρτάται από την αγωγή που θα πάρει. Συχνά οι γονείς ονομάζουν τα παιδιά τους αγγελούδια. Με την κακή όμως αγωγή που τους δίνουν, χάνεται από μέσα τους κάθε αγγελική ιδιότητα. Θα πείτε ίσως ότι στα παιδιά υπάρχουν ορισμένες έμφυτες κακές κλίσεις. Πράγματι, αυτό συμβαίνει συχνά και είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Το ένα παιδί λόγου χάριν είναι από τη φύση του δίστροπο, το άλλο οκνηρό, το τρίτο εύθυκτο. Γι' αυτό όμως υπάρχει αγωγή και γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς.
για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των κακών αυτών κλίσεων. Με τα διάφορα γυμνάσματα δαμάζονται και εξημερώνονται τα πιο άγρια ζώα, που ξεχνούν έτσι την αγριότητα και τη θηριωδία τους. Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε με την αγωγή τις κακές κλίσεις των λογικών ανθρώπων? Αυτές γίνονται ελαττώματα μόνο όταν τις αφήνουμε να αναπτύσσονται ανενόχλητα και δεν τις συγκρατούμε με την υγιή και χριστιανική ανατροφή. Αλλά θα πείτε, το αγόρι μου ή το κορίτσι μου ήταν καλά παιδιά, τα χάλασαν όμως οι φίλοι τους. Άρα για όλα αυτά είναι το κακό παράδειγμα. Έστω ότι έχετε δίκιο. Ποιος όμως θέλει αν τα παιδιά σας έχουν κακές παρέες? Μήπως δεν είναι καθήκον των γονιών να παρακολουθούν με ποιον κάνουν παρέα τα παιδιά τους? Είναι καλός εκείνος ο βοσκός που αμέριμνος κοιτάζει το κοπάδι του όταν ένα μέρος του χάνεται στο βάλτο? Και αν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα όπου και με όποιον θέλουν, σε ποιον πέφτει η ευθύνη για την καταστροφή τους? Ασφαλώς τους γονείς. Μπορούν άραγε οι γονείς να ισχυριστούν ότι για την καταστροφή των παιδιών φταίει το καταλυτικό πνεύμα της εποχής? Πολλοί γονείς παραπονιούνται. Η σημερινή εποχή είναι πολύ χειρότερη από τη δική μας. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, υπήρχε περισσότερος φόβος Θεού και τα παιδιά άκουγαν περισσότερο τους γονείς και τους σέβονταν. Στα λόγια αυτά υπάρχει πολλή αλήθεια. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στην εποχή μας δεν είναι καλό. Η αναγνώριση του κύρους είναι σήμερα κάτι σπάνιο. Ο σεβασμός της πνευματικής και κοσμικής αρχής και η εκτίμηση προς τους καθηγητές και τους μεγαλυτέρους είναι για πολλούς ξεπερασμένες ιδέες. Κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι το καταλυτικό πνεύμα της εποχής επιδρά στα παιδιά και ιδιαίτερα στους νέους που σπουδάζουν. Το γεγονός όμως αυτό απαλλάσσει άραγε τους γονείς από την ευθύνη και την ενοχή? Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας τρόπος να προφυλάξουν τα παιδιά τους από το πνεύμα της εποχής? Όταν έξω φυσάει και έχει παγωνιά, τι κάνετε? Δεν κλείνετε πόρτες και παράθυρα για να μην μπει ο κρύος αέρας στο δωμάτιο? Έτσι θα κάνουμε και με το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να εμποδίσουμε την είσοδό του στο σπίτι αν δώσουμε στα παιδιά ορθόδοξη αγωγή. Αν όμως οι ίδιοι γονείς συμφωνούν με αυτό το σύγχρονο πνεύμα και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλέουν αντίθετα στο ρεύμα, τότε δεν είναι βέβαια δυνατόν να προστατευτούν τα παιδιά από την ολέθρια επίδραση της εποχής. Αν ο πατέρας είναι φιλελεύθερος, μοντέρνος, προοδευτικός, αν δεν δίνει σημασία σε καμιά ηθική αρχή, αν μιλάει με πάθος εναντίον της Εκκλησίας ή ειρωνεύεται τις αλήθειες της πίστεως, πώς μπορεί να περιμένει σεβασμό από τα παιδιά του? Αν οι γονείς δεν σέβονται το Θεό και την Αγία Εκκλησία του, πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους ίδιους? Επιπλέον, αν οι γονείς και μπροστά στα παιδιά τους ακόμα διασύρουν την πνευματική ή την πολιτιακή εξουσία, κακολογούν και βρίζουν τους προϊσταμένους τους, κριτικάρουν και καταδικάζουν όλους και όλα, δεν αναγνωρίζουν καμιά αρχή ή αυθεντία, πώς τα παιδιά θα αναγνωρίσουν το δικό τους κύρος? Λοιπόν, αν θέλετε το καταστροφικό πνεύμα της εποχής να μην μολύνει τα παιδιά σας, προστατευτείτε πρώτα εσείς από την επίδρασή του, εφαρμόζοντας με συνέπεια τον νόμο του Θεού και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Δείξαμε νομίζω με σαφήνεια ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει εσάς αν τα παιδιά σας δεν πήραν σωστή ανατροφή. Όσα είπαμε είναι κατοχυρωμένα στην Αγία Γραφή, γιατί μέσα από αυτήν μιλάει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Μη μακαρίζεις τον άνθρωπο πριν από το θάνατό του, γιατί ο άνθρωπος γνωρίζεται από τα παιδιά του». Δηλαδή από τη ζωή των παιδιών κρίνεται η αξία των γονιών. Αλλά και στον ειδωλολατρικό ακόμα κόσμο, οι γονείς ήταν υπεύθυνοι για τα σφάλματα των παιδιών. Ο Λυκούργος, ο περίφημος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης,
όρισε με νόμο να τιμωρούνται οι γονείς για τα παραπτώματα των παιδιών. Γιατί? Επειδή οι γονείς μπορούσαν και ήταν υποχρεωμένοι να τα προλάβουν και να τα αποτρέψουν. Ο φιλόσοφος Διογένης άλλωστε χτύπησε τον πατέρα ενός παιδιού επειδή αυτό έλεγε εσχρόλογα μπροστά του. Για ποιο λόγο? Επειδή ο πατέρας δεν ανέθρεψε σωστά το γιο του. Είδατε λοιπόν ότι οι γονείς κυρίως είναι υπεύθυνοι μπροστά στο Θεό για τα παιδιά τους. Αν μέσα σε έναν ωραίο κήπο είναι ένα άγριο δέντρο, κανείς δεν θα σκεφτεί να το κατηγορήσει. Όλοι όμως θα ρίξουν την ευθύνη στον κυπουρό, που τ' άφησε να αναπτύσσεται χωρίς περιποίηση, και έτσι έγινε άγριο. Με τον ίδιο τρόπο, για τα ζυζάνια της παιδικής καρδιάς, υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ευθύνη και μην εμποδίζετε με την αδιαφορία ή και την αρνητική στάση σας την πορεία των παιδιών σας προς το Θεό. Έχετε υποχρέωση να τα οδηγήσετε στο Σωτήρα, που τα καλεί κοντά του και σας λέει «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρός με και μην κολλείετε αυτά».

0: Ανάμεσα στα διάφορα ελαττώματα που έχει κάθε παιδί υπάρχει και κάποιος Γολιάθ, δηλαδή κάποιο βασικό ελάττωμα, κάποια βασική αδυναμία. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσετε πρώτα, γιατί μόνο αν εξοντώσετε αυτό το ελάττωμα Γολιάθ, τότε και το στράτευμά του, τα υπόλοιπα δηλαδή ελαττώματα, θα νικηθούν. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, προσπαθήστε να ξεριζώσετε τη βασική αδυναμία του παιδιού σας και οι υπόλοιπες σιγά σιγά θα φύγουν μόνες τους. Θέλετε να μην φυτρώνουν στο χωράφι σας ζυζάνια και αγκάθια? Καταστρέψτε τις ρίζες τους και θα δείτε ότι τα φύλλα και τα λουλούδια θα ξεραθούν και θα πέσουν. Έτσι συμβαίνει και στην παιδική ψυχή. Το βασικό ελάττωμα είναι η ρίζα από την οποία προέρχονται όλα τα άλλα ελαττώματα και αμαρτήματα. Αν λοιπόν καταστρέψετε αυτή τη ρίζα της αμαρτίας, σύντομα θα μαραθούν και θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει να ξεράνει ένα ριάκι, πρέπει να φράξει την πηγή του. Το βασικό ελάττωμα, το αγαπημένο αμάρτημα του παιδιού, είναι ακριβώς η πηγή από την οποία ξεκινάει ο χήμαρος της αμαρτίας. Αν λοιπόν εσύ φράξεις την πηγή, η αμαρτία θα χάσει τη δύναμή της. Ένας πατέρας, γράφει ο Ευαγγελιστής, έφερε το δαιμονισμένο γιο του στον Κύριο, επειδή οι Απόστολοι δεν κατόρθωσαν να απομακρύνουν το δαιμόνιο. Αλλά γιατί δεν το κατόρθωσαν? Αυτό το βλέπουμε από τον διάλογο του πονεμένου πατέρα με τον Χριστό. «Πόσος χρόνος εστίνος τούτο γέγονεν αυτό?» ρωτάει ο Κύριος. «Παιδιώθεν», απαντάει ο πατέρας. Κατά Μάρκον 9:21. Να λοιπόν γιατί ο διάβολος απέκτησε τόση εξουσία πάνω στο δυστυχισμένο παιδί, επειδή δεν διώχτηκε νωρίτερα. Το ίδιο συμβαίνει όταν εγκατασταθεί στη ψυχή του παιδιού σας ο δαίμονας της φιλοδοξίας, της οκνηρίας, της μαλθακότητος. Αν δεν διωχθεί όσο το παιδί είναι μικρό, αργότερα αποκτάει τέτοια εξουσία που είναι πολύ δύσκολο να του επιβληθεί κανείς. Κάποτε μάλιστα είναι τελείως αδύνατο και μόνο σε ένα θαύμα της αγάπης του Θεού μπορούμε πια να ελπίζουμε. Θα έχετε άραγε τόση παρησία στον Κύριο ώστε να ελπίζετε σε ένα τέτοιο θαύμα? Αν όχι, φροντίστε όσο το δυνατόν νωρίτερα να διώχνετε από την παιδική καρδιά το δαίμονα του βασικού πάθους. Αλλά θα ρωτήσετε και πώς θα το κατορθώσουμε αυτό. Προσπαθήστε πρώτα να μάθετε ποια ελαττώματα έχετε εσείς οι ίδιοι και καταπολεμήστε τα με όλες σας τις δυνάμεις. Όποιος γνωρίζει καλά τον εαυτό του, δεν θα δυσκολευτεί πολύ να γνωρίσει και τον άλλον. Αυτό έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στους γονείς. Αν ο πατέρας και η μητέρα γνωρίζουν καλά την καρδιά τους, τις αδυναμίες τους, τα βασικά ελαττώματά τους, χωρίς πολύ κόπο θα μπορέσουν να διακρίνουν τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των παιδιών τους. Επειδή μάλιστα τα παιδιά συχνά κληρονομούν τις κακές ροπές των γονιών, πολλές φορές έχουν και τα ίδια βασικά ελαττώματά τους. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να πετύχουν οι γονείς μια τέτοια αυτογνωσία. Χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα, προσπάθεια και τέχνη. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Αλλά περισσότερο απ' όλα χρειάζεται η βοήθεια και η χάρη του Θεού. Αν λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε αυτή την αυτογνωσία, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθείτε τον εαυτό σας, την τάση και τη φορά της καρδιάς σας. Παρακαλείτε συχνά και με όλη τη θέρμη της ψυχής σας το Θεό να σας φωτίσει, ώστε να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας. Εξετάζετε κάθε μέρα τη συνείδησή σας και καλλιεργείτε μέσα της τη γνήσια ευσέβεια. Γιατί μόνο ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει και να πολεμήσει τα πάθη του. Αλλά κι αν εσύ, ο πατέρας ή η μητέρα, δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου επειδή σου λείπει η πραγματική ευσέβεια και γι' αυτό δεν βλέπεις το βασικό σου ελάττωμα, διακρίνεις όμως ίσως και πολύ καλύτερα το βασικό ελάττωμα της γυναίκας σου ή του άντρα σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στην προσπάθειά σου για την αποκάλυψη του βασικού ελαττώματος των παιδιών σου. Πρόσεχε λοιπόν, πατέρα, μήπως διαπιστώσεις την κόρη σου τις ανεπιθύμητες για σένα αδυναμίες της γυναίκας σου. Και εσύ, μητέρα, πρόσεξε μήπως το αγόρι σου έχει τις ίδιες κακές τάσεις που διακρίνεις τον άντρα σου και που σε ποτίζουν τόση πίκρα. Ακούστε με προσοχή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για τα παιδιά σας. Οι ξένοι βλέπουν συνήθως πολύ καλύτερα από εσάς τα ελαττώματά τους, γιατί αυτοί δεν είναι τυφλωμένοι από την παθολογική αγάπη των γονιών. Μην παρεξηγήστε λοιπόν αν κάποιος τρίτος σας υποδείξει το ένα ή το άλλο ελάττωμα των παιδιών σας. Αν μάλιστα ο ιερέας ή ο δάσκαλος σας δηλώσουν ότι η διαγωγή τους δεν είναι καλή, μη θυμώνετε. Αντίθετα, να τους ευγνωμονείτε, γιατί ίσως η υπόδειξη αυτή σας φανεί πολύ χρήσιμη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στην τρίτη ηλικία, που κάθε χρόνο τιμάμε και εορτάζουμε την 1η Οκτωβρίου. Ένα αφιέρωμα στις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην υπηκή ηλικία, στην νεότητα, στην οριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, αναζητώντας με τη σειρά του, στη δική του τρίτη ηλικία, τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε», από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κιρμπίτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή από τα ρωσικά. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.
1: Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία, τόποι που έχτισαν πολιτισμό, ανίκητες μνήμες σε συνοδοιπορία αιώνων. Τίτλος «Μια ιστορία». Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

Σε κάποια πόλη που περνούσα, είδα στον τοίχο να είναι γραμμένα τα εξής: Χριστός ή χάος. Οπωσδήποτε θα το είχαν γράψει παιδιά της θρησκείας, ορθόδοξα, θέλοντας έτσι να φανερώσουν αυτά τα παιδιά ότι χωρίς Χριστό ο άνθρωπος βαδίζει προς το χάος, προς την καταστροφή και την απώλεια. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους, τις καρδιές, και ο διάβολος διαιρεί, χωρίζει, καταστρέφει. Βλέπουμε ότι το ξεκίνημα του κακού έγινε από τον ουρανό, εννοώ, έγινε από τη διάσπαση των αγγελικών ταγμάτων. Ο αιωσφόρος, ο πρώτος των αγγέλων, αυτός που είχε τα πρωτεία στον αγγελικό κόσμο, αυτός που ήταν πλησίον, όπως λέγεται, εις των θείων θρόνων, από υπερηφάνεια και εγωισμό φαντάστηκε ισοθεία. Αυτό ήταν το πρώτο σφάλμα που ξεκίνησε κάτω από το Θεό. Αυτή η διάσπαση διαχώρισε, ξεχώρισε, εχώρισε τα τάγματα των αγγέλων σε δύο παρατάξεις. Αυτό το δηλητήριο της υπερηφανίας και του εγωισμού διοχετεύθηκε μέσω του ιδίου διαβόλου και στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, φαντάστηκε και αυτός ότι μπορεί να γίνει σαν τον Θεό, να γνωρίζει το καλό και το κακό. Ο Χριστός ήρθε κάτω εις τη γη να ενώσει τα διαστώτα εις εν. Ο άνθρωπος ξεχώρισε από το Θεό δια της αμαρτίας και βάδιζε στο χάος της καταστροφής και της απώλειας. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για να ενώσει τον άνθρωπο με τον ουράνιο πατέρα του και έτσι να έβρει την μεγίστη σωτηρία του. Η διάσταση γίνεται παντού. Έγινε και στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπουμε να ξεχωρίζουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι λεγόμενοι αιρεσιάρχες. Αυτοί εφαντάστηκαν ότι μπορούν να δογματίσουν πιο σωστά από ό,τι εδογμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες δια των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Και έτσι ξεχώρισαν, πήραν μία μερίδα ανθρώπων μαζί τους και σιγά σιγά απεκόπησαν από τον κορμό της Ορθοδοξίας και εστερήθησαν το Άγιο Πνεύμα, εστερήθησαν την σωτηρία της ψυχής των. Η ενότης, η ψυχική, είναι εκείνη που ενώνει τους ανθρώπους σωστά. Και μέσα στην οικογένεια, μέσα στα ανδρόγυνα, όταν δεν τους ενώνει ο ψυχικός παράγων, δεν τους ενώνει η ψυχική αγάπη, όλα τα άλλα είναι προσωρινά και εφήμερα και σε κάποιο διάστημα χρόνου καταραίων, και έτσι γίνεται η διάσταση και η διάλυση της οικογενείας. Αυτό συμβαίνει και μέσα στις αδελφότητες, μέσα σε πνευματικούς ανθρώπους που αγωνίζονται για τον Χριστό. Και θέλουμε να βρούμε την αιτία όλων αυτών, δηλαδή την αιτία της διασπάσεως της ενότητος. Η αιτία είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι ο πνευματικός καρκίνος που δημιουργεί τους τρομερούς πόνους, και η πόνη από πνευματικής σκοπιάς είναι οι διάφορες αμαρτίες που ξεκινούν από το εγώ του ανθρώπου, από το αταπείνωτον του φρονήματος. Ο αιωσφόρος, εάν σκέπτεται σωστά, λογικά και αληθινά,
ότι ήταν δημιούργημα και πλάσμα, δημιούργημα του Θεού, δεν θα ήθελε, δεν θα προσπαθούσε, δεν θα φαντάζεται η σωθεία. Και έτσι, στη συνέχεια ο άνθρωπος κληρονόμησε αυτή την υπερηφάνεια και τον εγωισμό σαν μια βρώμικη κληρονομιά, και την οποία την κληρονομούμε όλοι μας και κάθε άνθρωπος που γεννιέται πάνω στον κόσμο. Και αυτός ο εγωισμός είναι η αιτία όλων των πόνων και της αμαρτίας. Ο Χριστός με την έλευσή του, το ότι έγινε άνθρωπος τόσο ταπεινός, ήρθε τόσο αθόρυβα επάνω στη γη, το ότι γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, μέσα σε μια φάτνη, για τον τότε καιρό από μια άσυνη παρθένων, από την πρώτη στιγμή μας δίδαξε την ταπείνωση. Έζησε τόσο ταπεινά ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπάθησε να διδάξει τον προορισμό του ανθρώπου και να διδάξει την ταπείνωση, με το να ομιλεί από τον εαυτό του ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαι ταπεινός την καρδία, και ως ταπεινός δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η σωτηρία του ανθρώπου. Εταπείνωσε τον εαυτόν του, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπεινώθηκε ένας Θεός, και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Ο Θεός υβρίστηκε τόσο πολύ από χιλιάδες ανθρώπους και δεν άνοιξε το στόμα του το θεϊκό να απολογηθεί. Και επάνω στο σταυρό, σε όλους εκείνους τους πόνους του σταυρού και περισσότερον στον πόνο της εγκαταλείψεως, και από αυτούς τους ιδίους μαθητάς του, και πάλι απλώς ένα ανθρώπινο παράπονο άφησε να φύγει από το Πανάγιο στόμα του, Θεέ μου, ελα τι με εγκατέλειπε, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έρχεται στο σημείο και στην ανάγκη να παραπονηθεί στο Θεό, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ξεφεύγει από τον δρόμο της υπομονής, αλλά για να δείξει ότι με την υπομονή του επάνω στο σταυρό, μετά από μια σωρία από ύβρις και χλεβασμούς από χιλιάδες κακούς ανθρώπους, δεν άνοιξε το στόμα του να κατακρίνει, να αντιλογήσει, να απολογηθεί. Απολύτως δεν έκαμε τίποτα από όλα αυτά, που η υπομονή αυτή και η μακροθυμία σημαίνει μια άπειρη ταπείνωση. Εκεί, σε αυτή την ταπείνωση, διαλύθηκε ο διάβολος. Εμείς οι άνθρωποι, δυστυχώς, μηδενός εξαιρουμένο, δεν έχουμε την ταπείνωση που μας χρειάζεται για να προχωρήσουμε πνευματικά και να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού. Ο εγωισμός είναι το εμπόδιο, είναι το τείχος ανάμεσα Θεού και ανθρώπου, ανάμεσα από εμάς και του Θεού. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, διότι το τείχος μας εμποδίζει. Σε κάποια σκήτη των πατέρων, στα παλαιά χρόνια, κάποιος αδελφός είχε σφάλει και επρόκειτο να τον δικάσουν, να τον δικάσει η σύναξη των πατέρων. Ειδοποίησαν και τον αβά Μωυσή τον Αιθίωπα να έρθει και αυτός σαν μέλος εκεί της σκήτιος, να πει και αυτός τη γνώμη του πάνω στο σφάλμα του αδελφού.

αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη σακούλα που έχω, το πολύ, την πολύ άμολα, είναι τα δικά μου αμαρτήματα, και αυτό το μικρό που έχω μπροστά μου είναι το αδελφού. Και ήρθα τώρα να πάρω μέρος να δικάσω τα ολίγα, παραβλέποντας τα πολλά τα δικά μου. Και με αυτό που άκουσαν, οι πατέρες διέλυσαν τη σύναξη, διότι τους έδωσε το μάθημα ότι δεν μπορούν να κρίνουν τον αδελφό τη στιγμή που όλοι μας είμεθα αμαρτωλοί και είμεθα υπό την κρίση του Θεού. Αυτός ο εγωισμός που είναι το φοβερό θηρίο που είναι ριζωμένο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, είναι μεγαλωμένος ανάλογα το πώς τον έθρεψε κάθε άνθρωπο στη ζωή του, και ανάλογα τη μορφή και σχήμα πήρε, δημιουργεί τα άσχημα επακόλουθα. Και αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε εγωισμό και πώς τον έχουμε, θα τον δούμε όταν κάποιος μας κάνει κάποιον έλεγχο, μια παρατήρηση, μια υπόδειξη, και όταν δούμε την επανάσταση της καρδιάς μας, την επανάσταση της δικαιολογίας, γιατί να μου πει έτσι, ενώ δεν έφτεξα, ενώ δεν είναι έτσι η αλήθεια, δεν έχει δίκιο, και τόσα άλλα που στη σημείο αυτό φανερώνει αυτός ο άνθρωπος με ό,τι παρουσιάζει σαν δικαιολογία, φανερώνει πολύ έκδηλα και φανερά το πόσον εγωισμό έχει μέσα στην καρδιά του. Και αυτός είναι ο εγωισμός ο οποίος δεν μας αφήνει να ενωθούμε, να γίνουμε ένα σώμα για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, είτε της εκκλησίας, είτε της οικογενείας, είτε και τα προσωπικά. Θα πούμε τώρα, ή θα γίνει το ερώτημα στον καθένα μας, με πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εγωισμό. Τι φάρμακο θα βάλουμε σε αυτόν τον καρκίνο, ο οποίος φέρνει θάνατον στην ψυχή. Και θάνατος στην ψυχή είναι ότι, να πάρουμε μόνο μια περίπτωση, ότι είναι ένας ετοιμοθάνατος άνθρωπος και του γίνεται λόγος για εξομολόγηση και δεν δέχεται. Γιατί δεν δέχεται? Νομίζει ότι με τον εξομολογητή θα ρεζιλευθεί, θα πέσει στα μάτια του πνευματικού ή κάποιου άλλου ανθρώπου. Εδώ ο καρκίνος αυτός, ο εγωισμός, αποκλείει τη σωτηρία του ανθρώπου, πεθαίνει και φεύγει για τον άλλον κόσμο εντελώς αδιόρθωτος. Το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως κρύβει κατά μυστικό και μυστηριώδη τρόπο την ταπείνωση. Και ταπεινούμενος ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό, μπροστά στον αντιπρόσωπο του Θεού, καταπατεί τον εγωισμό, βάζει ισχυρό φάρμακο πάνω στον εγωισμό και έτσι δέχεται την λύση των αμαρτημάτων, δηλαδή τα όσα ο εγωισμός επισόρευσε επί χρόνια μέσα στην ψυχή του χριστιανού. Για μια στιγμή, με την πρώτη ταπείνωση, δέχεται τη συγχώρηση και ο εγωισμός του ανθρώπου πέφτει, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, αρχίζει η θεραπεία, και αν συνεχίσει την ιερά εξομολόγηση κατά διαστήματα, έτσι και το φάρμακο συνεχώς παίρνοντάς το, ο μετανιωμένος άνθρωπος θα έρθει σε κάποια στιγμή και σε κάποια ώρα που θα δεχθεί μία τεράστια μείωση του εγωισμού και την θεραπεία αυτής της μεγάλης ασθένειας. Διδάσκουν οι πατέρες της θερήμου πιο βαθιά τα πράγματα, εις το ότι η αυτομεμψία ή η αυτοκατηγορία, το να ρίχνουμε το σφάλμα επάνω μας, είναι ισχυρότατο φάρμακο κατά του εγωισμού. Ο Μέγας Αντώνιος είπε ότι ο Σάκης έριξα το σφάλμα επάνω μου, ειρήνευσε η καρδιά μου, και ο Σάκης ενοχοποίησα τον αδελφό, η καρδιά μου έγινε άνω κάτω από στεναχώρια και έλεγχο. Επομένως, όταν δεχόμεθα τις παρατηρήσεις, τους ελέγχους, ακόμα και περισσότερον της ύβρης, είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό φάρμακο. Ναι, θα πονέσει η καρδιά του ανθρώπου, θα την αχθεί στον αέρα που λέμε, αλλά

όσο πιο ισχυρό το φάρμακο, τόσο και μεγαλύτερη η θεραπεία επί του εγωισμού. Και επειδή αυτή η αρρώστια την έχουμε όλοι, όλοι έχουμε εγωισμό και πρώτος εγώ, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας συνέχεια, όχι μόνο όταν γίνεται ο έλεγχος από τους άλλους, αλλά και όταν είμαστε μόνιμα μέσα μας, να κάνουμε κάποιον αγώνα. Δηλαδή βλέπουμε τους λογισμούς, δεν πάνε καλά, τότε θα πρέπει να χτυπήσουμε τον εγωισμό με την αυτομεμψία, να του ρίξουμε σφάλματα του εαυτού μας, αμαρτήματα. Και δεν είναι ψέμα αυτό, είναι αλήθεια. Στην αρχή της θεραπείας ο εσωτερικός άνθρωπος αμυδρά και δεν πιστεύει τα όσα η αυτομεμψία προσπαθεί να κατορθώσει, και διαμαρτύρεται η καρδιά και λέει δεν είναι έτσι, δεν είμαι αυτός. Γιατί όταν κανείς καταπολεμεί και λέει είμαι ανυπόμονος, είμαι κουτός, είμαι ηλίθιος, είμαι, η καρδιά αντιδρά και λέει δεν είμαι, είμαι έξυπνος, είμαι τάδι, είμαι ενδίκαιος, είμαι, δεν έκανα κακό. Και λένε οι πατέρες ότι έτσι συμβαίνει, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να επιμείνει. Δηλαδή δημιουργεί ένα σκελετό από αυτομεμψία, από αυτοκατηγορία, και λέει, και λένε οι πατέρες ότι αγωνίσου κατά αυτήν την έννοια του σκελετού, της αυτομεμψίας, και ο Θεός θα δει την προσπάθεια, θα δει την καλή προαίρεση, θα δει τον αγώνα και θα δώσει φωτισμό και θα πιστέψεις αυτά τα πράγματα. Η καρδιά θα τα πιστέψει ότι είναι αλήθεια, ότι είμαι έτσι. Και όταν νιώθει με την καρδιά του άνθρωπος ότι είναι πράγματι ένας ελεηνός άνθρωπος, όταν του γίνει μία ταπείνωση από τον άλλον με το να τον ταπεινώσει, αυτός ήδη θα είναι, θα έχει κάνει προηγουμένως αυτή την ταπείνωση, οπότε δεν θα διαταραχθεί και έτσι θα ξεπεράσει τον σκανδαλισμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει ανεβεί ένα ή δύο σκαλοπάτια ταπεινώσεως. Ο Αββάς Μωυσής, όπως θα ξέρετε, ήταν ληστής πολύ μεγάλος, τρομακτικός ληστής. Η χάρη του Θεού τον συνέλαβε και τον έφερε στην πίστη του Θεού και στην ορθόδοξη πίστη, και τον αξίωσε μάλιστα να γίνει και μοναχός και στη συνέχεια αναγιάς. Αξιώθηκε να γίνει και ιερεύς. Οι πατέρες, για να τον δοκιμάσουν κατά πόσον είναι ταπεινός, του κάνανε ένα τέστη, και όταν ήρθε η ώρα και εισήλθε στο ιερό για να ενδυθεί την ιερατική του στολή, του λένε τι γυρεύσεις εδώ μέσα, είσαι μαύρος, του λένε, όπως είσαι εξωτερικά είσαι και εσωτερικά, βγήκα έξω. Βγήκε έξω ο άνθρωπος, δεν δίθηκε. Οι πατέρες πάλι τον συναντούν και του λένε και μια δεύτερη φορά του κάνουν ένα πιο δρυμύτερο έλεγχο και πάλι δεν μίλησε καθόλου, αλλά από μέσα του έκανε μεγάλη αυτομεμψία. Τον συναντούν ξανά και του λένε Αββά Μωυσή, δεν ταράχθηκες καθόλου, δεν έβαλες λογισμούς. Λέει, στην πρώτη φορά πήγαν να γεννηθούν λογισμοί, αλλά τους έπνιξα και δεν οργίστηκα. Στην δεύτερη φορά κατηγόρησα τον εαυτό μου ότι είναι πολύ λίγα αυτά που είπατε εν σχέση με την αμαρτωλότητά μου και την πνευματική μου κατάσταση, και επομένως είχατε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Η περίπτωση αυτή του Αββά Μωυσέως φανερώνει αγιότητα. Κάτι τέτοιο μας λέει και ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ότι η αληθινή ταπεινοφροσύνη εστί αγιώτης. Αλλά για να φτάσει κανείς σε αυτή την αγιότητα της καρδιάς του, προϋποθέτει ότι πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα οδυνηρότατον, γιατί η καρδιά είναι περιπεπλεγμένη με όλες τις ρίζες των παθών, και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, του εγωισμού και της υπερηφανίας. Όταν γίνεται ένας έλεγχος,
Και αυτός γίνεται από Θεού για να θεραπεύσει την καρδιά του ανθρώπου που ζητεί μετάνοια, που ζητεί ταπείνωση. Παρακαλάμε στο Θεό και λέμε: Θεέ μου, χάρισέ μου ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός δεν θα σου δώσει την ταπεινοφροσύνη δωρεάν. Θέλεις ταπείνωση? Και εφόσον θέλεις ταπείνωση, θα σε βάλω στο μάθημα της ταπεινώσεως. Και αν το περάσεις, θα βαθμολογηθεί σωστά. Και το μάθημα είναι να επιτρέψει πειρασμό. Θα επιτρέψει κάτι που θα, θα θίξει τον εγωισμό, θα τον τσιγκλώσει τον εγωισμό του ανθρώπου. Και αν εκεί ο άνθρωπος φανεί έξυπνος που λέμε και υπομείνει το λόγο τον πικρό και στη συνέχεια ρίξει επάνω του το βάρος και είπε ότι καλά μου είπε ο αδελφός, έχει δίκιο, ότι εγώ έχω άδικο, ότι αν είχα ταπείνωση δεν θα πικρινόμουν. Πικραίνομαι γιατί έχω εγωισμό, άρα και έχω πληγή μέσα μου. Δεν φταίει ο λόγος, φταίει η πληγή. Αν δεν είχα πληγή δεν θα πονούσα. Λοιπόν, πρέπει να θεραπεύσω την πληγή μου. Και έτσι, νιώθον, παίρνοντας με την διάκριση αυτή το πράγμα, οπωσδήποτε παίρνει μια θέση σωστή στην αντιμετώπιση του εγωισμού. Επί παραδείγματι, ήτανε σε ένα μοναστήρι, ήτανε δύο αδελφοί που είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους. Ο ένας ήταν διάκονος. Και κάποιο μέρο ο διάκονος λέει στο μοναχό, ο διάκονος φάνηκε σκυθροπός και σκανδαλισμένος. Του λέγει ο αδελφός: Διάκονε, δεν είναι το πρόσωπό σου όπως χθες και προχθές μαζί μου. Τι συμβαίνει? Ναι, λέει, έτσι είναι, λέει. Διότι εσύ ήταν να κάνεις την αλφα αμαρτία και πικράθηκα μαζί σου. Σκέφτηκε εκείνη την ώρα και είπε: Δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, το έκανες. Μα δεν το έκανα. Μα δεν έχω συνείδηση ότι διέπραξα αυτό το αδίκημα. Δεν πληροφορούμε, λέει. Ξεχώρισα. Ο αδελφός ξανασκέφτηκε μόνος του μήπως έχει αλήθεια ο διάκονος. Και πάλι είδε ότι δεν το είχε κάνει. Και ξανά ενοχλεί τον διάκονο. Και λέει ο διάκονος ότι όχι, δεν πληροφορούμε. Το έκανες. Ξαναγυρίζει πάλι στο κελί του και ξανασκέφτεται. Και φωτίζεται από το Θεό. Και λέει μόνος του: Ταλέπορε άνθρωπε, έχεις κάνει τόσο στο Θεό, τόσα αμαρτήματα και τα έχεις ξεχάσει. Τα πήρε ο χρόνος, η λύθη. Φαίνεται ο άνεμος αυτός πήρε και αυτό το αμάρτημα και δεν το βλέπεις για να το καταλάβεις. Και επομένως ο διάκονος έχει δίκιο. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη. Το έκανες και το ξέχασες. Σηκώνεται και πηγαίνει στο κελάκι του διακόνου και χτυπά την πόρτα, διευχών κλπ. Μόλις ανοίγει, πέφτει στα πόδια του. Διάκονο του λέει: Φαίνεται ότι το έχω κάνει και το έχω ξεχάσει, γιατί έχω ξεχάσει και τόσα άλλα αμαρτήματα. Και επομένως, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τότε ο διάκονος το λέει: Αδελφέ μου, εγώ έκανα λάθος. Εσύ δεν το έκανες, αλλά πλανέθηκα. Τι θέλει να πει εδώ? Από τη στιγμή που ο αδελφός εταπείνωσε τον εαυτό του και έριξε το βάρος επάνω του, ο άλλος φωτίστηκε και αναγνώρισε το δικό του σφάλμα. Ένας άλλος αδελφός διάβασε την Αγία Γραφή και βγήκε κάποιο ρητό και δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Και άρχισε να κάνει νηστεία. Έκανε μια αγρυπνία. Παρακαλούσε. Ενδέεται του Θεού. Φώτισε με, Θεέ μου. Τι θα πει εδώ? Δεν το καταλαβαίνω. Καμιά απάντηση από το Θεό δεν γινόταν. Αφού είδε και που είδε ότι δεν γίνεται τίποτα, πάω να ρωτήσω και τον αδελφό. Να δούμε μήπως αυτός το ξέρει. Και μόλις βγήκε από το κελί του να ρωτήσει τον αδελφό, τον συναντάει ο άγγελος του Θεού και του λέει: Το ρητό αυτό, αυτή την έννοια έχει. Και γιατί, λέει, από την προσευχή μου δεν το πληροφορούμε, λέει αυτό? Λέει: Από τη στιγμή που ταπείνωσες τον εαυτό σου να ρωτήσει τον αδελφό, με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσει. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων πάνω στο θέμα της ταπεινώσεως και της καταπολεμήσεως του εγωισμού. Αν και όλη η άσκηση, η ασκητική παράδοση, σε τίποτα άλλο δεν αποβλέπει εις το πώς να ταπεινώσει το φρόνημα του ανθρώπου, διότι χωρίς το ταπεινό φρόνημα ο άνθρωπος πνευματικά δεν προχωρεί. Το ότι υστερούμεθα πνευματικής καταστάσεως είναι το ότι δεν έχουμε την ανάλογη ταπείνωση που χρειάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε να καταρρεύσει το τείχος
του εγωισμού που στέκει ανάμεσα της ψυχής μας και του Θεού. Θα δεόμεθα του Θεού να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, αλλά συγχρόνως θα προετοιμαζόμεθα και για το τέστη που θα μας δοθεί από το Θεό και θα περιμένουμε πειρασμό. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, μια παρατήρηση, να δεχόμεθα τον λόγο, την παρατήρηση, με την έννοια ότι με την έννοια της αμαρτωλότητος, ότι είμαι αμαρτωλός, ότι έχει δίκιο, μου πρέπει, από το Θεό είναι. Και μάλιστα οι πατέρες λένε για τον άνθρωπο που δέχεται αυτόν τον μικρό λόγο, ότι αυτός που προφέρει τον μικρό λόγο, τον έλεγχο, είναι ο καυτήρας του Ιησού. Είναι αυτός που καυτηριάζει το πάθος του εγωισμού. Όταν έχουμε μία πληγή και βάλουμε πάνω το φάρμακο, το ενόπνευμα, τσούζει. Κάνουμε υπομονή όμως, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας κάνει καλό και η πληγή και το ερέθισμα θα υποχωρήσει. Έτσι, και όταν μας γίνει το έλεγχος και πονούμε, να κάνουμε υπομονή και να δεχόμεθα το λόγο και να σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, γενόμενος άνθρωπος, εταπείνωσε μέχρι σταυρού και θανάτου σταυρού τον εαυτό του, αναμάρτητος σαν Θεός στην ύπαρξή του και στη φύση του, πολλο μάλλον πρέπει εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας σαν αμαρτωλοί, σαν υπεύθυνοι, σαν αλήθεια. Θα πρέπει να έχουμε την εικόνα του Χριστού μπροστά μας. Οι Ισραηλίτες, όταν ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, και όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα αβρόχης ποσή, δηλαδή χωρίς να βραχούν καθόλου τα πόδια τους, γιατί ο Θεός διαχώρισε την Ερυθρά Θάλασσα τείχος εντεύθεν κινέται, και ο Ισραηλιτικός λαός με οδηγία του Μωυσέως βάδιζε προς τη γη της Επαγγελίας, ο Θεός ήθελε να τους δοκιμάσει στην πορεία της ερήμου κατά πόσον τον αγαπούν, και τους δοκίμασε, όπως ξέρουμε. Έσφαλαν σε πολλά σημεία και κάποτε εσφάλαν πολύ δυνατά, και ο Θεός παραχώρησε να έρθουν στην παραμβολή αμέτρητα φίδια και να δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τιμωρία τους. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, σήκωσε τα χέρια του και παρακάλεσε τον Θεό να συγχωρήσει το σφάλμα και να σηκώσει τα φίδια από τη μέση, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι. Και ο Θεός του είπε, κάμε ένα χάλκινο φίδι και στήριξε το σε μια κολόνα υψηλή, και φώναξε και είπε το λαό να κοιτάζουν όλοι αυτό το φίδι, το χάλκινο, και όποιος το κοιτάζει θα θεραπεύεται από τα δαγκώματα, τα θανατηφόρα των φιδιών. Όπως και έγινε. Είπε και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, όπως ο Μωυσής τον όθη εν τη ρήμο, τότε γνώσεστε ότι αυτός εγώ είμαι. Με αυτό θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι ο νοητός όφης, ο οποίος ανιρθείται πάνω στο ξύλο του Σταυρού, και όποιος χριστιανός τον έχουν πληγώσει τα φίδια της αμαρτίας, ας κοιτάζει τον εσταυρωμένο, και κοιτάζοντάς τον θα θεραπεύεται από τις πληγές της αμαρτίας. Πώς κανείς θεραπεύεται κοιτάζοντας τον εσταυρωμένο? Εάν μας πολεμάει η περηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία, όλα αυτά τα βρώμικα πάθη που βρωμίζουν τον άνθρωπο, γιατί πάσει ψιλοκάρδιος, ακάθαρτος ενώπιον Θεού. Όταν κοιτάζει κανείς τον εσταυρωμένο, τον βλέπει γυμνό, πληγωμένον, εστεφανωμένο με το αγκάθινο στεφάνι, όταν βλέπω ότι αυτός είναι Θεός αναμάρτητος και σταυρώθηκε, εγώ αμαρτωλός τι πρέπει να πάθω για τις αμαρτίες μου? Όταν με έχουν υβρίσει, με έχουν χλεβάσει, με έχουν ταπεινώσει, ας κοιτάξω
τον εσταυρωμένο και ας προσέξω να δούμε τι θα μου πει. Και αυτό που θα μου πει είναι ότι εγώ, εμένα, με ύβρισαν χιλιάδες άνθρωποι με τόσα πικρά λόγια, τη στιγμή που δεν έφτεξα ούτε στο ελάχιστο σαν Θεός και έκανα τόση υπομονή και δεν μίλησα και σαν άκακον πρόβατο με σταύρωσαν εδώ επάνω. Εσύ σαν αμαρτωλός, σαν ένοχος, τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να κάνεις υπομονή και μακροθυμία? Για δες τις πληγές τις οποίες δέχθηκα από την κακία των ανθρώπων και εσύ ένα λόγο, ένα θέρσιμο, έναν τρόπο κάπως ταπεινωτικό δεν μπορείς να υπομείνεις? Είναι πάρα πολύ πιστευτό ότι όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος αμέσως παίρνει απέναντι του πειρασμού την πιο σωστότερη θέση. Αμέσως φωτίζεται και λέει: Χριστέ μου, εάν εσύ ήσαν Θεός, υπέμεινες τόσα, εγώ πρέπει να σηκώσω όλο του κόσμου της ύβρης και πάλι θα είμαι ένοχος και πάλι θα είμαι υποκρίση. Και έτσι όταν γίνεται σε κάθε πειρασμό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, όταν ενατενίζει στον εσταυρωμένο, θα θεραπεύεται από τα διάφορα πληγώματα της αμαρτίας. Επίσης, ένα αμάρτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τους χριστιανούς, στο θέμα της βλασφημίας. Ποιος άνθρωπος που βλασφημεί και κοιτάξει τον εσταυρωμένο θα μπορέσει να συνεχίσει να τον πληγώνει, να τον στεφανώνει, να τον λοχεύει, να τον καρφώνει? Κανένας. Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή ας το θέσουμε σαν σκοπό της ζωής μας πάντοτε στην φαντασία μας, την εικόνα μας, να φέρνουμε τον εσταυρωμένο και ο Σάκης μας γίνεται πειρασμός, ας προσέχουμε τον εσταυρωμένο μας, την εσταυρωμένη αυτή αγάπη του Θεού, και ας παίρνουμε το μάθημα, ας παίρνουμε το φάρμακο, ας το βάζουμε πάνω στην πληγή και έτσι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο να αποκτήσουμε την τελεία υγεία της ψυχής, που σημαίνει ότι ανθρωπίνως πήραμε την δικαίωση και πήραμε το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλόγησον Δέσποτα.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.

αιρετικών ανθρώπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ιδώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θαλέτωσαν δε οι μετέρι καλών έργων προείσταστε.

είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσαστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη αλιστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσαστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιρίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονη τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε

0: Άνωθεν ειρήνης ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου.

0: ούτε σεν Χριστό διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ήδια ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτημον και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του γενέστε ημίν των θεών ημών συνέργων.

0: Μας αποπάσεις λείψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊφαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε, ότι πρέπει

Συγχαρηγισμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νυν και αη.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας ή να ταύτην ευλογών αγκιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ον εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου, και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, του Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλου, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Εναγής Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Πανοσιολογιότατε και αγαπητέ μου Πάτερ Χρυσόστομε, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, εδεσιμολογιότατε αδερφέ Πάτερ Ιωάννη, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, εδεσιμολογιότατε Πάτερ Γεώργιε, γραμματέα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ελογιμότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί μου συνεργάτες στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και αγαπητοί ακροατές που μέσω των ερτζιανών κυμάτων η φωνή της Εκκλησίας δια του σταθμού αυτού φτάνει στις ακοές σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πιστότητά σας στην ενάσχυση του ιερού αυτού λειτουργήματος του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για το ότι άλλοι μεν ως εργάτες του πομπού και άλλοι ως εργάτες των δεκτών όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό το έργο της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, μόλις τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας περίοδου και του νέου προγράμματος του σταθμού μας. Και χρησιμοποίησα τη λέξη εργάτες, γιατί ήδη στην ευχή που διαβάσαμε είπαμε ότι ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός είναι ο Χριστός μας. Και εμείς συμπορευόμαστε μαζί Του, συνοδοιπόροι στον καλό αγώνα της ζωής. Για τον προσωπικό μας αγιασμό, αυτό κατεργάζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός, που θέλει να πληρώσει τις υπάρξεις μας από λόγων Θεού σε μια εποχή σύγχυσης και από προσανατολισμού, όπου ο κόσμος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ανδρουλιδάκης, γνωρίζει καλά και το διδάσκει χρόνια, σε μια εποχή, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος μας λιμώτη ου λιμών άρτων, ουδέ λιμών ύδατος, αλλά λιμών του ακού σε λόγων Κυρίου. Αυτό προσπαθούμε να θεραπεύσουμε εδώ διαχρονικά, από τότε που οι μακαριστοί και όχι μόνο οι ιδρυτές του αυτού του σταθμού μέχρι σήμερα, όλοι οι διευθυντές που πέρασαν, όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν κατά καιρούς, όλοι όσοι έβαλαν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, θεώρησαν πόσο μεγάλη αξία έχει και πόσο βιοφελές, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, του προστάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πόσο βιοφελές και όχι απλά ψυχοφελές είναι τούτο το έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς και τους ηχολήπτες μας, τον Παντελή μας που τόσα χρόνια αφοσιωμένα και πιστά εργάζεται σε αυτό το έργο. Τον Ελευθέριό μας που ήρθε τώρα τελευταία να πλαισιώσει κάνοντας την πρακτική του σε αυτό το άθλημα εντός εισαγωγικών και να μάθει κοντά μας αυτό το σπουδαίο έργο. Είναι μεγάλο πράγμα να στέλνει κανείς το Λόγο του Θεού στις ακοές των ανθρώπων σε μια περίοδο που μόνο εμβοές από οθνίες καταστάσεις έρχονται να δώσουν όχι ηρεμία αλλά ταραχή στις ψυχές μας. Εγώ αυτό που θέλω και ζητώ από σας για μια ακόμη φορά, κάντε ό,τι μπορείτε για να δίνετε στους ανθρώπους την ειρήνη των ψυχικών τους δυνάμεων μέσα από όσα θα εκπέμπονται εδώ. Σας συγχαίρω για το νέο πρόγραμμα. Σας ευγνωμονώ διότι όλα όσα γίνονται πράξη εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό είναι καρπός της αγάπης σας, προπάντων όμως καρπός της θέλησής σας. Να ακούετε ο ορθόδοξος λόγος και μόνον, μακριά από αλλοιώσεις που δυστυχώς υφέρπουν διαρκώς μέσα στο λόγο της Εκκλησίας από τις πρώτες τις στιγμές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται. Ιδιαιτέρως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και να τα ακούσουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό υπάρχουν διαχρονικά οι άνθρωποι του που ακόμα και αν προέδρα μοντάχιον ημών στην αγύρω μακαριότητα εμείς δεν τους ξεχνούμε και η φωνή τους επιθυμούμε να ακούγεται όπως η φωνή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου που 20 χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την εκδημία του όπως και άλλες φωνές παλαιών ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ στο σταθμό, που εργάστηκαν στο έργο της Εκκλησίας σκαπανής στο σκάμα της, που εμείς τους θεωρούμε ζώντες ανάμεσά μας και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα κατάλοιπα της ζωής τους που τα έχουμε εδώ αποθησαυρισμένα και θέλουμε να ακούγεται η φωνή τους που τόσο ευεργέτησε την Εκκλησία σε αλλοτινούς καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ δεν θα κάνουμε διάκριση ποτέ σε παραγωγούς εκπομπών, ζώντες είτε εθνεώτες. Για εμάς όλοι ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και όλοι αυτό το έργο κατεργαζόμαστε και ο ένας συνεχίζει τον άλλο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε έργα προσωπικά, έχουμε οικοδομή που ένας οικοδομεί βάζοντας το δικό του λιθαράκι πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό τίποτα μέσα στην Εκκλησία προσωπικό δεν μένει τελικά, παρά μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού που σώζει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι και όσο κι αν έχει απομακρυνθεί, αρκεί να θέλει να επιστρέψει. Με αυτές τις λέξεις και πάλι σας εκφράζω την ευχαριστία μου σε εσάς, Άγιε Διευθυντά, Άγιε Υποδιευθυντά, στον πατέρα Κωνσταντίνο που έρχεται διαρκώς εδώ, στους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν, σε αυτό το έργο της Εκκλησίας σας εκφράζω την ευαρέσκειά μας και την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητα με την οποία λειτουργείτε αυτό το έργο και σας παρακαλώ με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα που έχετε μέχρι τώρα, με το αδελφικό σας πνεύμα εδώ να συνεχίζετε αυτό το όμορφο έργο με την ευλογία του Θεού, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου και πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας του Αγίου Τίτου και πάντων των Κριτών Αγίων, εξαιρέτως δε με την ευλογία του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Προκατόχου μου, τον οποίο αισθάνομαι διαρκώς παρόντα στην τοπική μας Εκκλησία και στο μεγάλο κανόνα της που έχει ένα σκοπό, να φτάσει όλους μας στην Αγία Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, ιδιαιτέρως τους παρόντες, αλλά και όλους που μας ακούν μέσω των ερτζιανών κυμάτων. Και όπως έλεγα και κάποτε σε μια εκπομπή πριν από πολλά πολλά χρόνια στο ξεκίνημα κάποιου ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο από τα ρήθρα του Ιορδάνου να περνάει δια των κυμάτων των ερτζιανών μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να μας αξιώνει όλους κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προσωπικού μας αγιασμού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με το καλό ό,τι έχετε οραματιστεί και το πρόγραμμα του σταθμού να βγαίνει όπως επιθυμείτε και όπως προπάντων θέλει ο Θεός για τη δόξα Του και την εύκλεια της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνο. Μακριά από μας, και αυτή είναι η τελευταία μου προτροπή, όπως κάνω για όλα τα έργα της Εκκλησίας. Μακριά από μας αυταρέσκειες και ανθρωπαρέσκειες. Εμείς, κατά το λόγο του Αποστόλου, σπουδάζομεν μόνο το Θεό αρέσει. Και αυτό θέλω να γίνεται πράξη, και αυτό το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού να είναι θεάρεστο και μόνο. Να είστε καλά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσαι. Η δούγαρεν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες κυκίσεις έμε. Η μήτυρ μου η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέω να ρευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίριστος εν κάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νε δοκάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία, δικαιοσύνη, συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχη εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζουσή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τας εντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμεν είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτος αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμις αν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμεν είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμείς εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μια αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματα σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτα συντεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εν του λάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίς σου αγγέλης, η την παρεβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομαι εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπίμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα,

0: Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάς ο Σεϊδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάς τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος σου συγκάφσε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστήσιμης φόθρα μη δεμνή.

0: ευχαριστής των ανομοιώνυμων, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεότο και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομαι εν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή δε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απαιμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενούν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός ημνής θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών εν αγεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσκει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχητε μη παρήδης αγαθήτας και σίες ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός, δεόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν

0: και αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτρο μου ή δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσαι από μεριάδο λόγου το κύκλο συνεπετημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντας εκθένοντας ματέως οδόντας μαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξεις με μητέ διοργής παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και πεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση της αρκή μου από προσώπη της οργής μου. Που και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου εσύ φορτίνω βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμουν την έως τέλους όλη την ημέρα να σκητροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώμε μπλήσανε βεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πτήσιον με ξαναντίας μήγκησαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως σήκω φως σου κήκων και ως η άλλα σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενο ως η άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε Κύριε ήλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαιρώσει μη εχθή μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και γελγητών μου ενωπιών μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επικατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ ψυχή μου προς απλώς σάρξη με εγγερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθεις του ειδίν την δύναμή και την δόξα σου. Ότι Κρίσω το ελαιός υπερζωάς στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητας εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ανέσαι το στόμα μου. Για μια μονευόνση επ' της τρομνής με της όρτης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθεις βοηθός μου και τη σκέπτη μου τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησα την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παρόδηθήσονται της χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο αμνίων εν αυτό. Ότι νεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγεσαι. Προσελογίστην μετά το καταβενόν των εις λάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθέοντες εν τάπουν και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντών μελάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστήριχθε θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επ' εμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμέ εθεντών με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισένησαν από πτωχίες, εκ' έκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη την νεκρής ποιείς θαυμάσια, γιατρία να στήσεις και εξομολογήσον τέσσι. Μη διηγήσετε έτσιν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπονία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σε γη επιλελισμένη. Εγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προς ευχήν προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, ποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, με μάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός της εταιρείας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Ξελθέτω ενωπιών σου η προσευχή μου, κλείναν το ου σου η συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομίας των ιόμενων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα να καθείς στην επιθυμία να σου ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σε Κύριος και κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέξενε να το λέει από τις μόνες μάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής, διότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος και η μέρη αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, ως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Τον έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσει την διαθήκη αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό η τίβασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα της προσευχής με ενώτησε την δεησύν με την αληθεία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπασβών, ότι κατερίωξαν εχθρός την ψυχή μου. Στεφάνωσε γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκροσιώνε και κυρίεσαι εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τεράστια καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαστε να χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου, η ψυχή μα γη ανιδρώσει. Τα χείλη άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί ότι καταβαίνει τη λάκων. Ακουστών ποιήσων μου το πρωί το ελαιό σου ότι εψήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, δόν εν υπορέψα με την προσέιρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου. Και εν το ελέγχει, εξολοθρέψει εχθρού μου και πολλή πάντω τρίβοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο είμαι, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Το Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του Αγίου πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ των ευσεβολών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της πόλεως θαύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη τη Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσμηνισμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου

0: δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Μα ευθέ συγγέννηση με τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμω το σοδού σου και σε μη σε πισέ επιστρέψεσαι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσω τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι η θέληση σας Θεία ναι, το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη το Θεός, που και εξουδενώσει, αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θησίας χάριτος και πληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν με

Τον Χριστού μαζί την και μέγαν μισθολέκτην θωμάν των θεηγόρων του Πέτρου εκβόντος εωράκαμεν τον Κύριον έφησεν ούτως εάν μη είδον τες χερσίνας του των τύπων των ύλων ψηλαφίσονται και την πλευράν που μη πιστέψω αλλά ο κτίστης των απάντων και δεσπότης ως περδούλος ελίδιδε θέλων πάντα σώσε και λέγει το Θωμά ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μη επίστη. Εγώ γαρίμι Κύριος ο Θεός σου, ο δεν μετανία εβόησε,

του Αποστόλου Θωμά και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος και αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος Ισιομάρτης Μακάριος Ενκίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος εν προύσι δε μαρτυρήσας λιθοπολιτής πρότερον ύστερον ξύφτε λιούτε κατά το έτος 2 το 500 το 90.

εκείνη τη μια των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου οι συμμαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων ήρθεν ο Ιησούς και έστεισπα μέσον

Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σκύρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων, είπεν αυτής ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ κακό πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήνετε της αμαρτίας αφήνετε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν οτε ήρθεν ο Ιησούς, έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμε τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν δε σχερσί αυτού των τύπων των ύλων και βάλων των δάχτυλών μου εις των τύπων των ύλων και βάλων τη χείρα μου εις

Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έσυ στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε

Όντες και πιστεύσαντες, πολλά μένουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και στην γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο, ταύτα δε γέγραπτε είναι πιστεύσιτε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός

ποιοι την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, τα προθέντα τη υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφτάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και έστε τέλος, εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ.

0: Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου εν θέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως κοιμίες αφή με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισμάς πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονή.

0: φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε θυσάμενοι εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισηπηθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου. Σύ αυτούς αν δόξησαν θεϊκή σου νάμ και με καταλήψη μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν θενιστεί καταβαίνω ξυπαδός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονιών απαύσεως των ψυχών του και κειμένων δούλων του Θεού, Θεοδοσίας και Καλλιόπης, και υπέρ της χωρηθήν αυτής πάμπλη μελημά εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός θάξτας ψυχάς αυτών εν θε δίκαια να πάβονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παραχριστώ το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καθεργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, Θεοδοσίας και Καλλιόπης. Και τάξουν αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπηξης αναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν παραχθέν, εν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ου και στην άνθρωπος, ως ζήστη και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρο εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Θεοδοσίας και Καλλιόπης Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομαι, εσύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστης και έμεισα τα αδερφές ημών. Αιωνία η μνήμη.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος ελθεφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ήλπις ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτου. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξεων και κανονικών μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Αγίος Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος επίσης Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για το Μωσαϊκό νόμο. Ήδη από νεαρή ηλικία απέφευγε τα θορυβόδη παίγνια των συνομιλίκων του και αφιερωνόταν στην ανάγνωση και στη μελέτη της γραφής. Η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού και η καλή προαίρεσή του του επέτρεψαν να αναγνωρίσει δίχως δισταγμούς ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες αμέσως μόλις εκείνος του παρουσιάστηκε και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Άφησε τη βάρκα του και τα δίχτυα και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Διώχθηκε, κυνηγήθηκε, λιθοβολήθηκε από τους Εβραίους, ακολουθούσε όμως παντού τον Κύριο με ζήλο τόσο ένθερμο, ώστε όταν ο Χριστός πορεύθηκε προς τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί σε εκείνους που θα τον θανάτωναν, ο Θωμάς είπε στους άλλους μαθητές «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού».

Όταν ο σωτήρ του κόσμου νικήσα στον θάνατο ανέστη εκ του τάφου, παρουσιάστηκε στους μαθητές του που ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό και κλεισμένων των θυρών για τον φόβο των Ιουδαίων και τους ενέπλησε χαράς δείχνοντάς τους στο σώμα του τα σημεία του πάθους. Κατά επιταγή της Θείας Πρόνοιας ο Θωμάς δεν ήταν τότε μαζί τους και όταν οι υπόλοιποι μαθητές του διηγήθηκαν ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο δεν θέλησε να τους πιστεύσει. Με άφατη μακροθυμία ο Κύριος εμφανίστηκε ξανά μια εβδομάδα αργότερα ενώπιον των μαθητών και κάλεσε το Θωμά να διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε σωματικώς αναστηθεί, λέγοντάς του να θέσει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να ψηλαφίσει την πλευρά που είχε τρωθεί από τη λόγχη. Επανόρθωσε έτσι την ολιγοπιστία του Θωμά και μας δίδαξε ότι και εμείς επίσης καλούμεθα να θέσουμε τον δάκτυλο όχι σωματικός αλλά πνευματικός στην πλευρά του και να ποτιστούμε από την αναβλίζουσα χάρη. Ο Θωμάς βρισκόταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε επ' αυτόν ως αν γλώσσες πυρός. Επληρώθη τότε Θείας Δυνάμειος για να κηρύξει στα έθνη τη σωτηρία και του ανετέθη να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στις μακρινές περιοχές των Μίδων και των Πάρθων, σημερινό Ιράν και στην Ινδία. Βρισκόταν τότε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει το ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών, ανάκτορο που έπρεπε να ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια, πλούτο και ομορφιά όλα εκείνα των προκατόχων του. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως σκλάβος έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν λοιπόν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Ο Θωμάς παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε να του οικοδομήσει όπου εκείνος επιθυμούσε ένα μεγαλειώδες ανάκτορο. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε από το σχέδιο που του παρουσίασε ο Απόστολος. Έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι για τις οικοδομικές εργασίες και έφυγε μετά για μια τριετία στις απομακρυσμένες επαρχίες του βασιλείου του. Μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό τον θησαυρό, ο Θωμάς έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους αναρρύθμιτους πτωχούς και πεινασμένους, για τους οποίους ο βασιλιάς και η αυλική του παντελώς αδιαφορούσαν. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστούν την πίστη του Χριστού.

Όταν ο βασιλιάς τον ρώτησε πώς προχωρούν οι εργασίες, ο Θωμάς του ζήτησε και άλλα χρήματα για να τελειώσει, όπως είπε, τη στέγη. Πανευτυχής ο βασιλιάς του τα έστειλε χωρίς διόλου να υποψιάζεται ότι ο Απόστολος μοίραζε τα χρήματα στους γύρω του που είχαν ανάγκη. Φοβερή λοιπόν ήταν η οργή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς τον είχε εξαπατήσει και ότι τον χρυσό και το ασήμι του το μοίραζε σε ελεημοσύνες. Διέταξε να τον ρίξουν σε έναν λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως κιόλας βράδυ, ο αδελφός του βασιλέα που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο ο οποίος του έδειξε ένα περίφημο ανάκτορο στην αιώνια βασιλεία των δικαίων. Του είπε ο άγγελος, «Ιδού το ανάκτορο που περιμένει τον αδελφό σου, αυτό που του έκτισε ο Απόστολος Θωμάς». Όταν συνήλθε, διηγήθηκε στον αδελφό του γουνδιαφόρο τα όσα είδε, λέγοντάς του πόσο πιο υπέροχο από όλα τα επίγεια κτίσματα ήταν το ανάκτορο που του είχε κτίσει ο Θωμάς στον ουρανό. Ο βασιλιάς εξεπλάγει, μετενόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν τον Απόστολο από τη φυλακή και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί. Ο Άγιος Θωμάς έφυγε κατόπιν και πήγε σε άλλο βασίλειο, όπου βασίλευε ακόμη μεγαλύτερη βία, βαρβαρότης και ασέβεια. Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωσε παρόλα αυτά να ελκύσει στην ευσέβεια τη σύζυγο του βασιλέα Τέρτια, το γιο της Αζάνη και τις δύο κόρες της Μυγδονία και Μαρκία, και αφού τους βάπτισε, τους εδίδαξε πώς να ακολουθήσουν την οδό της τελειώσεως με άσκηση και αγνότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής, ξένος και ακατανόητος για τον ανέσχυντο ηγεμόνα, κίνησε την οργή και τη μανία του. Διέταξε να συλλάβουν το Θωμά και έστειλε 5 στρατιώτες να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, προάστιο του σημερινού Μαυράς, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Απόστολος εξεδίμησε προς τον Κύριο για να χαίρεται την παρουσία του αιωνίως. Τιμάται ως ιδρυτής της Εκκλησίας των Ινδιών.

μνήμη του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Ο Όσιος Κενδέας αποσύρθηκε σε ηλικία 18 ετών σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη για να συνομιλεί μόνος μόνο το Θεό. Μια ημέρα ο Ανανίας, ένας ονομαστός ασκητής που ζούσε εκεί κοντά, του έστειλε έναν δαιμονισμένο, τον οποίο ο Κενδέας θεράπευσε. Ο θεραπευθής χειροτονήθηκε αργότερα πρεσβύτερος. Καθώς οι εχθροί της πίστεως τον παρενοχλούσαν πολύ και τον ταλαιπωρούσαν, προσήλθε στην ομάδα των 300 αλαμανών που ετοιμάζονταν τότε να μεταβούν στην Κύπρο. Εκεί εγκαταστάθηκε αρχικά σε ένα κελί κτισμένο πάνω σε έναν βράχο απόκριμνο, στην περιοχή της Πάφου, και άντεξε θαραλέα τους πειρασμούς του διαβόλου. Μια ημέρα ένας άγγελος του έφερε έναν ασκητή ονόματι Ιωνά, που έμεινε εκεί στην περιοχή για να μπορέσουν να συνομιλήσουν για πνευματικά ζητήματα. Με την προσευχή του, ο Όσιος Κενδέας θεράπευε τους αρρώστους που του έφερναν, εξέβαλε τα δαιμόνια και έφερνε βροχή. Δύο εκκλησίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του και αποτελούν σπουδαίους τόπους προσκυνήματος της Κύπρου.

Ο Άγιος Μακάριος καταγόταν από την Κίο της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί. Τον είχαν βαπτίσει με το όνομα Μανουήλ και ήδη από νεαρή ηλικία τον είχαν στείλει κάλφα σε έναν αράπτη για να μάθει την τέχνη. Όταν ο Άγιος ήταν 18 χρόνων, ο πατέρας του Εκουσίος αρνήθηκε την πίστη του και ανάγκασε δια της βίας και το γιο του να αλλαξοπιστήσει. Ο νεαρός Μανουήλ γρήγορα αντιλήφθηκε πόσο σοβαρό ήταν το αμάρτημά του, έφυγε κρυφά και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός και έζησε 12 χρόνια εν ασκήσει και μετανία.

Κατόπιν, αφού πρώτα πήρε την ευλογία του πνευματικού του πατέρα, επέστρεψε στην Προύσα, εκεί όπου αρνήθηκε το Χριστό. Παρουσιάστηκε στην αγορά, φορώντας το μοναχικό σχήμα. Κήρυδε την αλήθεια και προέτρεπε όλους όσοι είχαν μαζευτεί γύρω του να ξαναγυρίσουν στην οδό του Χριστού για να αποφύγουν τις αιώνιες βασάνους. Γρήγορα τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Κατόπιν τον λιθοβόλησαν και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1590 μετά Χριστόν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν σήμερα, το 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
1: Το 1876, ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τον βοηθό του Γότσον στη Βοστόνη.
0: Σαν σήμερα το 1910 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Το 1981 δολοφονείται ο πρόεδρος της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ από μουσουλμάνους εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης. Ήταν ο πρώτος Άραβας ηγέτης που επισκέφθηκε επίσημα το Ισραήλ το Νοέμβριο του 1977. Το 1978 μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν.
0: Σαν σήμερα το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.

Σήμερα λοιπόν με την ευχή του Παπούλη και την ευχή των Πατέρων είμαστε εδώ να μιλήσουμε για ένα θέμα με αφορμή ένα βιβλίο του Παππού, και όταν λέμε εμείς Παππού είναι ο μακαριστός επίσκοπος Μητροπολίτης πρώην Πυρός ο Πατήρ Καλίνικος. Το ξέρετε, τον ξέραμε, τον μάθαμε, τον γνωρίσαμε, σημάδεψε τις ζωές μας, η αλήθεια είναι, άλλαξε το πρόσωπο του Πειραιά και με συνέχεια τώρα με τους πατέρες και τον επίσκοπο συνεχίζει στην ίδια παράδοση. Με την έκδοση λοιπόν και την κυκλοφορία ενός βιβλίου που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε πόση θέση κατέχει ο Θεός στη ζωή μας. Τι χώρο δηλαδή του έχουμε δώσει του Χριστού να είναι ανάμεσα στις ζωές μας. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε «κάνω αυτό, κάνω αυτό, κάνω αυτό». Αυτά τα πράγματα είναι αμαρτωλά. Δεν είναι αμαρτωλά. Όχι. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιώ πάντοτε ότι όταν κάνω τόσα πολλά πράγματα αφήνω χώρο για τα πνευματικά. Δηλαδή, παράδειγμα, έρχονται οι μέρες των εορτών και κάνω του κόσμου τις προετοιμασίες. Προετοιμάζω τα μελομακάρονά μου, προετοιμάζω τις πίτες μου, προετοιμάζω το σπίτι μου, προετοιμάζω... Και μετά πάω στην εκκλησία και είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να κάτσω καθόλου. Είμαι σχεδόν σαν να μην μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα. Αλήθεια. Τι φταίει? Φταίει ότι έδωσα τη ζωή μου, το ζωτικό χώρο δηλαδή της καθημερινότητάς μου, σε πράγματα όχι αμαρτωλά, αλλά πάντως μου πήρανε, μου κλέψανε χώρο από το Θεό. Λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Παΐσιος, αν μοιράζεις τα πράγματα σε όλους τους άλλους, μετά τι θα μείνει για να δώσεις στο Θεό? Γι' αυτό πολλές φορές λέμε δεν έχω χρόνο. Αλήθεια, μπορεί να μην έχουμε χρόνο, αλλά έχει να κάνει και με το πώς τον αξιοποιούμε το χρόνο μας και τι τον κάνουμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη σκέψη, πόσο ζωτικό χώρο αφήνουμε στο Χριστό, θα ήθελα σήμερα να πούμε λίγες σκέψεις με αφορμή αυτό το βιβλίο και να πούμε ακριβώς ένα

που επαγγελματικά βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά και όμως μέσα τους εσωτερικά είναι ανικανοποιητοί. Έχουν φτιάξει παραδείγματος χάρη ένα σπίτι και έχουν μια ανικανοποίητη δίψα να φτιάξουν και εξοχικό και το φτιάχνουν και το εξοχικό. Και όμως καλά δεν είναι πάλι και δεν χαίρονται. Και έχουν, θέλουν αυτό και θέλουν και κάτι άλλο και πάλι δεν χαίρονται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εκτιμούν και δεν ξέρουν να ικανοποιούνται. Τι λείπει από τη ζωή τους, ποιο είναι το μυστικό το οποίο ενώ είναι γνωστό εκείνοι δεν το ξέρουν. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το μυστικό το οποίο είναι η πανάρχια συνταγή στη ζωή των Αγίων και των ανθρώπων που αγάπησαν τον Χριστό και δεν είναι άλλο από την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Πόσο δηλαδή ο Χριστός είναι παρόν και του δίνουμε ζωτικό χώρο να μείνει δίπλα μας και στην καθημερινότητά μας. Τι σημαίνει η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας? Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να εκφραστεί, να ζωγραφιστεί, σαν να λέμε. Κυρίως είναι κάτι που βιώνεται. Η ανθρώπινη γλώσσα, φτωχή στο πλαίσιο της, δεν μπορεί να ορίσει τι σημαίνει η παρουσία του Χριστού στη ζωή. Τι είναι αυτός δηλαδή ο πνευματικός εσωτερικός γλυκασμός που βιώνει ο άνθρωπος όταν νιώθει και ζει το Χριστό στη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος, που αξιώθηκε να ζει υπερκόσμιες αληθινά καταστάσεις, έλεγε ο ίδιος, περιγράφει, ότι δεν είχε τη δύναμη του λόγου να μιλήσει για αυτή την παρουσία του Χριστού. Μιλάει με λόγια τα οποία πραγματικά δεν είναι εύκολο να ζωγραφίσουν αυτό που νιώθει. Λέει για άρρητα ρήματα, δηλαδή λόγια που δεν μπορεί κάποιος να τα πει και για τα οποία άοφθαλμος σου κείδε, δηλαδή μάτι ανθρώπου δεν μπόρεσε να δει και ους ουκ ήκουσε και αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και ανθρώπου καρδιά δεν κατάλαβε αυτά τα πράγματα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Αυτή η στιγμή για την οποία μιλά ο Παύλος είναι μια έντονη στιγμή και δεν είναι άλλη από μια πρόγευση ή αν θέλετε μια γεύση του παραδείσου μέσα στην καρδιά του. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, ορμόμενος από την ταπείνωση, δεν μιλάει για τον εαυτό του, παρότι οι ερμηνευτές λένε εδώ πολύ καθαρά ότι για τον εαυτό του μιλάει, γιατί περιγράφει πάρα πολύ καθαρά τι είδε και τι έζησε. Λέει λοιπόν ότι ξέρω έναν άνθρωπο, γνωρίζω έναν άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος τον οποίον υποτίθεται γνωρίζει ο Παύλος είναι ο ίδιος. Μόνο που δεν μιλά για τον εαυτό του, γιατί είναι ταπεινός. Αν ήμασταν εμείς στη θέση του Παύλου θα πούμε εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Και θα το μοιράζαμε στους άλλους ανθρώπους που δεν το έχουν ζήσει. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει ξέρω έναν άνθρωπο γνωστό. Έχω δηλαδή μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, τον εμπιστεύομαι, που πραγματικά ένιωσε την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος την περιγράφει σαν γεύση του Παραδείσου. Αυτή η γεύση του Παραδείσου μας πάει λίγο στα χρόνια της παρουσίας των πρωτοπλάστων μέσα στον Παράδεισο. Μια ιδυλιακή ατμόσφαιρα και εικόνα. Είναι οι πρωτόπλαστοι, οι οποίοι έχουν βγει μόλις από τα χέρια του Θεού. Νιώθουν στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους την αγάπη του. Μπορούν να κυκλοφορούν ανάμεσα σε όλα τα ζώα, ανάμεσα στη δημιουργία, χωρίς φόβο, χωρίς να έχουν μέσα στην καρδιά τους κάτι κακό, κανένα λογισμό ενάντια κτλ, χωρίς να νιώθουν ντροπή, παρότι ή το γυμνή, γιατί οι ίδιοι είχαν αθώα παιδική ματιά, όπως έχει ένα μωρό, όπως είναι ένα παιδάκι, που δεν μπορεί να σκανδαλιστεί στη γυμνότητα ενός άλλου ανθρώπου. Φανταστείτε πόσο καθαρότητα είχε το μυαλό αυτών των ανθρώπων, των πρωτοπλάστων. Μέχρι την αμαρτία, μέχρι τη μέρα που γνώρισα την αμαρτία. Και βεβαίως θυμάστε ότι ο πρώτος καρπός της παρακοής είναι ότι είδαν ότι ήσαν γυμνοί. Κατάλαβαν δηλαδή ότι ήταν γυμνοί, είδαν δηλαδή την ντροπή. Ήρθε η ντροπή το πρώτο πράγμα το οποίο κληρονόμησαν από την πτώση ήταν η ντροπή. Και βέβαια το λέμε ότι η πρώτη, γιατί σήμερα έχουμε φτάσει πια στην άλλη πλευρά. Οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ντρέπονται για αυτά που κάνουν, αλλά είναι και υπερήφανοι για αυτά που κάνουν. Έχουμε φτάσει λέει στην άλλη πλευρά.

ξεφύγει εντελώς, έχουμε φτάσει απέναντι. Αυτή λοιπόν είναι η γεύση του παραδείσου, αυτή είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή. Υπάρχουν μέσα ωστόσο στην Καινή Διαθήκη δύο συγκλονιστικές στιγμές, οι οποίες περιγράφουν τρόπον τεινά την παρουσία του Χριστού στη ζωή. Αφού τις πούμε με λίγα λόγια, θα πούμε πρακτικά τι σημαίνει να νιώθει ο άνθρωπος τον Χριστό παρόντα στη ζωή του και με ποιους τρόπους μπορεί να τον κρατήσει παρόντα στην καθημερινότητά του, τι πρέπει να κάνει να αισθάνεται ότι ο Χριστός είναι δίπλα του. Όχι γιατί σηκώνει ένα σπαθί προκειμένου να πάρει τα κεφάλια των ανθρώπων όταν αμαρτάνουν ή όταν κάνουν κακό. Δείτε την ανοχή, τη μακροθυμία του Θεού. Είμαστε τόσο αμαρτωλοί, είμαστε πνιγμένοι, βουτυγμένοι μέσα στις αμαρτίες μας και παρόλα αυτά η αγάπη του Θεού είναι τόσο συγκαταβατική, τόσο εύσπλαχνος και φιλεύσπλαχνος ο Κύριός μας και παρόλα αυτά κάνει το έλεος και στέκεται κοντά μας και μας παρηγορεί και ανοίγει κι άλλο την αγκαλιά του παρατείνοντας το έλεος του. Τι φοβερό αυτό που ακούγεται, παράτινον το έλεος του. Μεγάλωσε δηλαδή, άπλωσε κι άλλο το έλεος σου, δώσε μας κι άλλο δηλαδή για να μπορούμε κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να μετανοήσουμε. Λοιπόν, η πρώτη σκηνή την οποία βιώνουμε ως πρόγευση και ως παρουσία του Χριστού στη ζωή μας είναι συγκλονιστική και είναι η στιγμή της μεταμορφώσεως του Χριστού στο περίφημο Θαβόριο Όρος. Εκεί λοιπόν παίρνει ο Χριστός τους αγαπημένους του μαθητές. Κρατήστε το λίγο, το λέμε καμιά φορά αγαπημένους μαθητές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ποια λέξη ακριβώς χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει αγαπημένος μαθητής του Χριστού? Αγαπημένος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που από τους 12 ο Χριστός διαλέγει τους 3, τους αγαπά δηλαδή πιο πολύ από τους άλλους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το λέει καλύτερα. Όχι, δεν σημαίνει ότι ο Χριστός αγαπά 3 περισσότερο από τους 12, γιατί αν αγαπούσε ο Χριστός κάποιους περισσότερο από κάποιους άλλους, τότε σημαίνει ότι έκοβε την αγάπη με τρόπο ανθρώπινο, όπως αγαπάμε εμείς, που αγαπούμε μερικούς ανθρώπους πιο πολύ από κάποιους άλλους. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αγαπημένος μαθητής δεν είναι αυτός που ο Χριστός τον αγαπάει πιο πολύ, αλλά αυτός που αγαπά τον Χριστό πιο πολύ. Ο Χριστός κάνει δώρο πιο πολύ αγάπη σε αυτόν που του προσφέρει περισσότερη αγάπη. Γι' αυτό γίνεται αγαπημένος μαθητής. Γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης αγάπησαν τον Χριστό περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι μαθητές. Πηγαίνουν λοιπόν με αυτούς στο όρος Θαβόρ και εκεί που στέκεται μεταμορφώνεται ενώπιόν τους. Την ξέρετε τη λέξη, η λέξη μεταμόρφωση σημαίνει γίνεται όχι κάτι άλλο από αυτό που είναι, αλλά παίρνει ένα υπέρλαμπρο φως. Οι πατέρες λένε ότι τραβά λίγο την κουρτίνα της ανθρώπινης χωικότητος και βλέπουν οι άνθρωποι με τα χωικά τους μάτια, με τα χωματένια τους μάτια, πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά τους και τα οποία ο Χριστός επιμελημένα κρύβει για να μην μπορούν να τα δουν, γιατί δεν θα άντεχαν να τα δουν. Όπως δηλαδή ο Χριστός, γιατί ο Χριστός ήταν πάντα φως, δεν έγινε φως την ημέρα της μεταμορφώσεως, επέτρεψε στους μαθητές να δουν το φως του για λίγο. Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν το πάθος. Η μεγάλη εορτή, η δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 6 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, στις 6 Αυγούστου. 40 μέρες πριν από τις 14 Σεπτεμβρίου που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Εάν εορτάζαμε την εορτή της μεταμορφώσεως στην καρδιά της Σαρακοστής, θα έχανε τη λαμπροβολή της, γι' αυτό και η Εκκλησία την πήρε την εορτή και τη μετέθεσε 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που όπως η παράδοση της Εκκλησίας και το εορτολόγιο λέει, τα ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η μέρα της ύψωσης του Σταυρού είναι η μέρα που νηστεύουμε αυστηρά, λέμε ότι είναι του Σταυρού και είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε της Μεγάλης Παρασκευής και τα λοιπά. Για να δούμε λίγο τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιόν τους και οι μαθητές πέφτουν κάτω, πέφτουν κυριολεκτικά και τυλίγουν το κεφάλι τους προσπαθώντας να κρύψουν ακριβώς αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως τα χωματένια τους μάτια
δεν μπορούσαν να δουν αυτό το συγκλονιστικό το οποίο συνέβαινε. Τι έχουμε εδώ σαν γεγονός? Εδώ είναι μια συγκατάβαση, όπως είπαμε, του Θεού, και εδώ είναι μια υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων. Οι άνθρωποι δηλαδή γίνονται κάτι ψηλότερο από αυτό που πραγματικά είναι φτιαγμένοι να είναι. Πραγματικά αναπνέουν το Θεό, ζουν το Θεό. Σε αυτή λοιπόν τη συγκλονιστική στιγμή, μια στιγμή που είναι σαν την πιο όμορφη στιγμή που φωτογραφίζει ο πλανήτης, δηλαδή η στιγμή, καμιά φορά οι φωτογράφοι προσπαθούν να απαθανατήσουν τη στιγμή, το βλέμμα, παραδείγματος χάρη. Αυτό λένε στη γλώσσα της φωτογραφίας, λένε ένα κλικ, τη στιγμή, να απαθανατήσουν αυτό, ένα βλέμμα, ένα κάτι. Λοιπόν, αυτή η στιγμή, η συγκλονιστική στιγμή αυτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, έχει μια ιδιαίτερη ώρα. Κάποια στιγμή ο Πέτρος, μέσα σε αυτή την συγκλονιστική ατμόσφαιρα, λέει κάτι. Καλά είναι, λέει, να μείνουμε εδώ. Να μην γυρίσουμε πίσω. Μην πάμε πουθενά. Και να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωυσή, μια για τον Ηλία και μια για σένα. Γράφει, μη ειδώσω ελάλη, μη καταλαβαίνοντας τι έλεγε. Γιατί είχε συνεπαρθεί δηλαδή τόσο πολύ από το μεγαλείο της στιγμής που είχε ξεχάσει ποιος ήταν. Είχε ξεχάσει τι έκανε στο βουνό, είχε ξεχάσει τις υποχρεώσεις του. Είχε ξεχάσει ότι έπρεπε να κατέβουν και κάτω. Ότι υπήρχε και κόσμος που τους περίμενε. Ήθελε να μείνουν εκεί. Να μην συνεχίσει ο κόσμος. Να κλείσουν τα πάντα, να σταματήσουν τα πάντα. Είναι καλά να μείνουμε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτύπωμα της παρουσίας του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν νιώθει την παρουσία του Θεού, νιώθει ένα γλυκασμό που με κάποιο τρόπο, έστω για λίγο, ακυρώνεται ό,τι υπάρχει δίπλα του και μέσα του και γύρω του. Νιώθει δηλαδή ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή του και του φτάνει αυτό. Δεν θέλει τίποτε άλλο. Τι ωραία θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην επιθανάτια κλίνη, όταν ετοιμάζεται να φύγει και του λένε οι πατέρες, πώς είσαι πάτερ? Έχει κοινωνήσει τον αχράν των μυστηρίων και λέει το συγκλονιστικό, τον Χριστόν έβαλα μέσα μου, πώς να μην είμαι καλά. Λοιπόν, να η παρουσία του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος βάζει τον Χριστό στη ζωή του, τότε νιώθει πλήρης. Εδώ ακούγονται επίκαιρα υπέροχοι λόγοι αγάπης του Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, που έχει τη γεύση της παρουσίας του Θεού και περιγράφοντάς την λέει, είμαι ο πιο ωραίος από τους ωραίους. Είμαι ο πιο πλούσιος από τους πλούσιους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το μοναχός, ενδεής, φτωχός, πιο φτωχός δεν γίνεται δηλαδή, και παρόλα αυτά ένιωθε μια μεγάλη αγαλίαση, έναν πλούτο παράξενο που δεν είχε να κάνει με τα ανθρώπινα μεγέθη, με αυτά δηλαδή που είχε στα χέρια ή στην τσέπη του, αλλά κυρίως με αυτή την πληρότητα των πνευματικών αγαθών που συνόδευαν την καρδιά του. Το πρώτο λοιπόν γεγονός είναι αυτό. Αυτό το οποίο το παίρνουμε και το αντλούμε από την Καινή Διαθήκη. Το δεύτερο γεγονός, η δεύτερη σκηνή, είναι η περίφημη στιγμή της πορείας των δύο μαθητών προς Εμαούς. Η περίφημη αυτή πορεία του Χριστού ανάμεσα στους δύο μαθητές του. Είναι λοιπόν οι δύο από τους μαθητές με βαριά καρδιά. Νιώθουν ότι έχουν εγκαταληφθεί, έχει τελειώσει η ιστορία του Χριστού, έτσι θεωρούσαν, ότι όλο αυτό ήταν μια ωραία ιστορία αλλά τέλειωσε, και με βαριά καρδιά πήγαιναν από τα Ιεροσόλυμα σε ένα χωριό που λεγόταν στους Εμαούς. Είχαν λύπη στην καρδιά και πίκρα, απογοήτευση. Τι λέξεις που πολλοί μας θυμίζουν εμάς, η απογοήτευση, η πίκρα. Πόσες φορές δεν έχουμε αποτυπώσει μέσα στη ζωή μας? Δεν είναι φορές που το έχετε ζήσει κι εσείς, που από τον πόνο πονάει το σώμα μας, από τη στεναχώρια, όπως λένε σήμερα η επιστήμη, πολλές φορές λέει ότι σωματοποιείται η στεναχώρια, ο άνθρωπος νοσεί από τον πόνο της ψυχής.
Λοιπόν, μια τέτοια πίκρα και μια απογοήτευση για όλα αυτά τα πράγματα νιώθαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είχαν στηρίξει την ελπίδα τους. Είχε στηρίξει την ελπίδα τους πάνω στο Θεό και ξαφνικά εδώ έχουμε ένα τάφο, έχουμε ένα τέλος, έχουμε ένα ανατιμωτικό θάνατο, μια απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν κυκλοφορεί κανείς, ενώ όλο αυτό φαινόταν ότι θα κρατήσει ξαφνικά, σταμάτησε γρήγορα και όλες οι ελπίδες είχαν ακολουθήσει τον Χριστό στον τάφο. Έκλεισε και η θύρα, τέλειωσαν οι ελπίδες. Είδαν τα όνειρά τους να σβήνουν, πόσες φορές τα όνειρά μας δεν έχουν σβήσει, πόσες φορές δεν έχουμε απογοητευτεί, πόσες φορές δεν μελαγχολήσαμε, πόσες φορές δεν γίναμε σκυθροπή. Κάθε φορά που δείτε αυτό τον πίνακα, πολλές φορές το ζωγραφικό που τον έχουμε στα σπίτια μας, καμιά φορά που δείχνει το Χριστό με τους μαθητές που γίνονται στους Εμαούς, να βάζετε ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές και τον εαυτό σας και εμάς και να πούμε να μαζί πάμε τώρα. Περπατάμε, η στιγμή μας είναι, στους Εμαούς πάμε τώρα. Γιατί έχουμε την κούρασή του ο καθένας, τον κόπο του, το λόγο του για τον οποίο απογοητεύτηκε. Και βαδίζουμε βαριά και βαδίζουμε ψυχικά τραυματισμένα. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας οδηπόρος ο οποίος είναι άγνωστος, ο οποίος συνομιλεί μαζί του, τους πιάνει κουβέντα, δεν το καταλαβαίνουν ποιος είναι. Τι φοβερό, να είναι ο Χριστός μαζί σου, να έχει πιάσει την κουβέντα μαζί σου, να προσπαθεί να σε παρηγορήσει και εσύ να μην τον αναγνωρίζεις. Τι φταίει? Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι δεν φταίει ο Χριστός. Ποτέ δεν φταίει ο Χριστός. Τα μάτια μας φταίνουν. Φταίνε εκείνοι οι χιλιάδες εκατομμύρια λόγοι τους οποίους βάζουμε μπροστά που μας εμποδίζουν να τον αναγνωρίσουμε. Κάντε ένα μικρό ταξιδάκι και πάτε για λίγο εκεί στην περίφημη περιπέτεια του Πέτρου στη θάλασσα. Όταν ο Χριστός του είπε «έλα», ο Πέτρος έβγαλε τα πόδια του στη θάλασσα, νίκησε το υγρό στοιχείο, ντύθηκε εκεί, ζαλώθηκε εκεί πέρα με τα ρούχα του ό,τι είχε και πήγαινε βαδίζοντας πάνω στα κύματα προς τον Χριστό. Είχε αέρα φοβερό, είχε θάλασσα και πήγαινε στον Χριστό. Και όσο τον έβλεπε τον Χριστό, ο Χριστός με το βλέμμα του τον καλούσε και πήγαινε. Ξαφνικά όμως η θάλασσα ήταν τόσο ισχυρή που νίκησε την πίστη του Πέτρου. Ο Πέτρος πήρε τη ματιά του από τον Χριστό και την έστρεψε στα κύματα. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, άρχισε να βυθίζεται, να καταποντίζεται. Όχι γιατί συνέβη κάτι άλλο, αλλά γιατί πήρε τα μάτια του από τα μάτια του Χριστού. Λοιπόν, να, αυτό σημαίνει και στους Εμμαούς. Ο Χριστός είναι εκεί, αλλά εκείνοι δεν τον αναγνωρίζουν, γιατί εκείνον την καρδιά την είχε καταλάβει η θλίψη. Δεν είχαν αφήσει χώρο για τον Χριστό. Και εκεί λοιπόν που υπήρχε αδιέξοδο, εμφανίζεται άγνωστος συνοδοιπόρος, ο ίδιος ο Χριστός. Ενώ ακούν σιγά σιγά και πιάνουν τη συζήτηση μαζί του, νιώθουν μια ακτινοβολία στην αρχή, η οποία εξέρχεται από το πρόσωπό του. Είναι ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο τους δίνει, τους εκπέμπει μια πνευματική ζέστα, μια θαλπορή. Η ψυχή τους αρχίζει να μεταβάλλεται. Λησμονούν το νέφος της καθημερινότητάς τους, της ψυχής τους λύπης και το εσωτερικό τους τα ξαναπαίρνει πάλι από την αρχή. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Δεν είναι φορές που σηκώνεστε το πρωί και δεν είμαστε καλά. Για να προσδιορίσω λόγο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μα ο καιρός, να αυτές τις μέρες ας πούμε που είμαστε έτσι και αυτά. Μα γιατί κάτι έχει γίνει, μα γιατί μας ήρθε ο λογαριασμός. Χιλιάδες λόγοι. Μα γιατί μαλώσαμε με το παιδί. Μα γιατί το εγγόνι ας πούμε μάλωσε με την κόρη σας. Χιλιάδες εκατομμύρια λόγοι. Ή με ουσία ή χωρίς ουσία. Και μετά άλλες μέρες που δεν έχουμε λόγο, δεν συνέβη κάτι χτες, αλλά είναι και τα συσσωρευμένα. Και έρχονται κάποια στιγμή και μας βρίσκουν όταν είμαστε χαλαροί και ήσυχοι, στεναχωριόμαστε πάλι. Πάλι στεναχωριόμαστε. Και το έχουμε το βάσανο έτσι προς κέφαλο. Και σηκωνόμαστε πριν και δεν είμαστε καλά. Και είναι βάσανο και σε πιάνουν λογισμοί και τα προβλήματα και αυτά. Και αρχίζει τότε και είναι η ώρα του διαβόλου αυτή η ώρα. Έρχεται και στρουφάει το μαχαίρι και σου φέρνει όλα πάλι. Και σε πιάνει το παράπονο και αρχίζουν και τα προβλήματα. Αρχίζει να μην σε παίρνει και κανένας τηλέφωνο. Αρχίζουν όλα, όλα. Είναι η ώρα που μυρίζει μπαρούτι αυτή η ώρα. Να τη φοβάστε αυτή την ώρα.
και να την περιμένετε κιόλας, να ξέρετε πώς λειτουργεί. Είναι σημαντικό ότι αυτή η ώρα που είναι η ώρα η δύσκολη μπορεί να γίνει εν ταυτό και η ώρα του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος με λίγη δουλειά πνευματική μπορεί αυτό το πράγμα να το δουλέψει πνευματικά. Τι να κάνει, να κάνει μερικά πράγματα τα οποία τον βοηθούν στην πνευματική του θωράκιση. Ας πούμε, να πιάσει λίγο να κάνει μια παράκληση. Να πιάσει ένα διακόνημα, να κάνει μια δουλειά. Να πάει να κάνει ένα έργο αγάπης, να πάει να πάει καμιά τσάντα τρόφιμα σε κανένα άνθρωπο ενδεή. Να πάει να πει ένα λόγο παρηγορητικό, ενώ τον χρειάζεται ο ίδιος, να πάει να τον πει σε έναν άλλον. Ξέρετε τι γίνεται εκείνη την ώρα. Είναι σαν να βαδίζεις με τον Χριστό και να είσαι θλιμμένος έτσι. Και εκείνη την ώρα που πιάνεις τον καλό το λογισμό, να βγαίνεις το ξέφωτο μετά. Και μετά είναι πιο καλά. Και μετά λες, κάτσε ρε παιδί μου, εγώ δεν ήμουν καλά το πρωί. Τώρα πώς έγινε καλά. Έτσι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος έβαλε τη θλίψη στην άκρη και έβαλε τον Χριστό προτεραιότητα στη ζωή. Δεν είναι εύκολο. Σας το λέω τώρα ότι γίνεται με το μηχανάκι. Δεν γίνεται με το μηχανάκι. Θέλει ζόρι. Αλλά στην αρχή θέλει λίγο πιο ζόρι. Με τον καιρό όμως πάει πιο εύκολα. Γιατί όπως μάθαμε τον εαυτό μας να καταθλίβεται, έτσι πρέπει να μάθουμε να τον εκπαιδεύουμε να χαίρεται. Δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα αυτά, αλλά θέλει δουλειά. Πρέπει λίγο τον εαυτό μας να τον εκπαιδεύουμε σε αυτά τα πράγματα. Άρχισαν λοιπόν να νιώθει μέσα στην καρδιά τους αυτή τη ζέστη την πνευματική. Κάποια στιγμή τους έκανε, λέει, ο Χριστός, όχι έπαιζε μαζί τους, δεν ακούγεται καλά, τους προσπέρασε και ήταν πως φεύγει. Και εκείνοι άρχισαν να τον ψάχνουν. Μείνον με θυμόν, του λέει, μείνε μαζί μας. Είναι νύχτα, έρχεται νύχτα. Και προς εσπέρα και κέκλικε η μέρα. Και μείνανε μαζί και φάγανε μαζί και τους έδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και άρχισαν εν τη κλάση του Άρτου όταν κοινώνησαν πια, τότε κατάλαβαν, άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος συνοδοιπόρος. Πλην όμως, νωρίτερα είπαν, δεν ήταν η καρδιά μας καιωμένη, δεν νιώθαμε τη ζέστα μας μέσα με την παρουσία του. Δεν ήταν δηλαδή η παρουσία του αυτή που πραγματικά ήταν ένα γεγονός στην καθημερινότητά μας. Ελάτε τώρα να πούμε δύο σκέψεις για να μην σας καθυστερήσουμε άλλο, γιατί είναι και η δύσκολη μέρα, αλλά και αρχίζει αρκετό κρύο για να μην νιώθουμε έτσι δύσκολα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας? Οι γνωστές παραδοσιακές συνταγές της Εκκλησίας μας, δηλαδή η άσκηση των ευαγγελικών εντολών, αυτά δηλαδή που διετάχθημε από την Εκκλησία να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, είναι ότι πρέπει και ότι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, τα πνευματικά μας καθήκοντα, τη σταθερότητα του πνευματικού μας προγράμματος. Να κάνουμε ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα στην καθημερινότητά μας. Σηκωνόμαστε το πρωί. Θα έχουμε την προσευχή μας. Μα τη μικρή, τη μικρή. Κάνουμε την ημέρα μας. Θα πάμε στη δουλειά μας. Θα πούμε στο δρόμο δύο λόγια προσευχής. Εκεί που είμαστε θα προσπαθήσουμε με έντιμο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας σεβόμενοι τον άνθρωπο από τον οποίο παίρνουμε τα χρήματα. Είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το κράτος. Πρέπει να σεβόμαστε. Δεν πρέπει να το κλέβουμε, γιατί άμα το κράτος είναι κλέφτης, και εγώ είμαι κλέφτης. Και άμα πάει στην κόλαση το κράτος, θα πάω και εγώ στην κόλαση. Ξέρετε, δεν θα πάω στον παράδεισο επειδή κλέβει το κράτος. Δεν πάει έτσι αυτό. Ο πατήρ Ανανίας ο Μακαριστός, ο Κουστένης, έλεγε, οι άνθρωποι λένε, αυτοί είναι χειρότεροι από μένα, αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Λέει, αυτοί θα πάνε στην κόλαση, εσύ που θα πας είναι το Θεό. Καθένας έχει την ψυχή του χώρια. Δεν την έχουμε μαζί. Γι' αυτό ο καθένας κρίνεται με τα δικά του. Γυρίζει στο σπίτι του. Ο τρόπος που θα διαχειριστεί το σπίτι του, την οικογένειά του, τη συγκατάβασή του, το νερό στο κρασί του, το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως λέμε. Το δίκιο μας που χάνουμε, τη σιωπή που κάποτε πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και όπως λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος,
Ο καλός ο λόγος είναι ασήμι, αλλά η σιωπή είναι χρυσάφι. Πολλές φορές λέει, όταν μίλησα, το μετάνιωσα, μα ποτέ όταν σιώπησε. Και όταν αργότερα τελειώσει κάπως και μαζευτεί η μέρα, στα πνευματικά μας πάλι να αφιερώσουμε λίγο λόγο, λίγο χρόνο στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή. Κρατήστε. Η προσευχή και η μελέτη σε συνδυασμό δημιουργεί έναν ανοιχτό διάλογο με το Θεό. Του μιλώ με την προσευχή, μου απαντά με τη μελέτη. Εγώ δεν είμαι Άγιος να τον ακούω το Θεό με τους αγγέλους, με μηνύματα. Εμένα θα μου το πει μέσα από τους πατέρες, μέσα από τα κείμενα των Αγίων, μέσα από εκκλησιαστικές εκπομπές, μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, Πειραιά. Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες θα τα ακούω αυτά τα πράγματα και θα ωφελούμε. Και γενικότερα, αν αυτό γίνεται στο μικρό πλαίσιο, στο μεγαλύτερο πλαίσιο, ασκώντας την εντολή της αγάπης στην καθημερινότητα, όπου και όπως μπορώ, βοηθώ, γίνομαι ανοιχτή αγκαλιά, προσευχόμενοι στο Θεό, φιλάνθρωποι στους άλλους ανθρώπους, κρατώντας το μυστήριο της εξομολόγησης και σταθερά τον εκκλησιασμό και τη Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Τη διαρκή του παρουσία που δεν είναι τιμωρητική, αλλά αγαπητική. Δεν έχω έναν δηλαδή ο οποίος με απειλεί, αλλά ένας που με αγαπά, με προστατεύει. Και ξέρετε, σε αυτούς τους καιρούς της ανασφάλειας, σε αυτούς τους καιρούς που ο άνθρωπος πραγματικά φτάνει στα όρια του από το φόβο, νομίζω ότι είναι καιρός να ξανασκάψουμε, να βρούμε μέσα μας την αξία της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Πόσο δηλαδή ο Χριστός μπορεί να γίνει ανάγκη της καθημερινότητάς μας? Γιατί εμείς τον έχουμε ανάγκη, δεν μας έχει εκείνος. Εμείς έχουμε ανάγκη από την παρουσία Του για να μην φοβόμαστε, για να μην έχουμε άγχος, για να μην πέφτουμε στην κατάθλιψη. Αν έχεις λύπη, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός σου λείπει. Μέσα από αυτό το λογοπαίγνιο, πραγματικά, λέει για την ανάγκη που μπορούμε να κάνουμε την παρουσία του Χριστού, όχι θέμα θεωρητικό, αλλά βιωμένη πραγματικότητα. Με αρχή, μέση και τέλος. Να είστε καλά και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας ελκύσει.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνη Αδαμάκη. Αποφθέγματα Αγίων με τον κύριο Κωνσταντίνο Γκουντέλο. Είδωρα Λόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Ανακαλύπτοντας την αρχαία Κρήτη μέσα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με την κυρία Νίκη Καλαφατάκη και Μαρία Μιλιαρά. Ο Βολός Αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο. Διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτζάκη. Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη, με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την ανάγνωση του βιβλίου της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι». Όπως αναφέρει και η συγγραφέας, η εκκλησία μας είναι μια εκκλησία των Αγίων, μια καλονή μητέρα που κρατά στην αγκαλιά της όλους τους Αγίους, από τους παλαιούς έως τους νεότερους. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόλογο του βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Οι Άγιοι».

Η αγιότητα είναι η χαρισματική κατάσταση κατά την οποία ο χωμάτινος άνθρωπος πλησιάζει τον απειροτέλειο δημιουργό του. Η τρισήλιος θεότητα συγκαταβαίνει με ανερμήνευτο και μυσταγωγικό τρόπο στην ανθρώπινη καρδιά, που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να δεχτεί το θείο γλυκασμό και την επισκέπτεται με πλουσιοπάροχες δωρεές και ασύλληπτες πνευματικές εμπειρίες. Το θεαρχικό Άγιο Πνεύμα εναποθέτει την νοερά σφραγίδα του στον άνθρωπο και τον μεταβάλλει σε θεοδίδακτο. Αυτός ο άνθρωπος είναι και ονομάζεται Άγιος. Ο δρόμος για την αγιότητα είναι μια επιστημονική μέθοδος που δεν προϋποθέτει όμως κοσμική γνώση. Προϋποθέτει πριν από όλα σαφή και ασύγχυτο γνώση των θείων εντολών. Αποδοχή των εντολών αυτών με απλότητα καρδίας, χωρίς δισταγμούς, επιφυλάξεις και κρατούμενα. Θεμελιώδη και ακράδαντη πίστη ότι δεν υπάρχει κανένα όνομα στον ορατό και αόρατο κόσμο ανώτερο από το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βεβαιότητα ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος χωρίς να παύσει να είναι Θεός και χωρίς η θεότητά του και η ανθρώπινη υπόστασή του να φθαρούν ή να μεταβληθούν ή να ανακατευτούν ή να συγχυστούν. Οι βεβαιότητες αυτές τον οδηγούν να αισθάνεται ότι μόνον οι θείες εντολές είναι δεσμευτικός τρόπος ζωής με απόλυτο κύρος. Καμία δεοντολογία ή ανθρώπινος φόβος δεν μπορούν να πείσουν τον αγιασμένο άνθρωπο να αρνηθεί το θείο νόμο. Όταν του ζητηθεί να επιλέξει μεταξύ θείου και ανθρωπίνου νόμου, επιλέγει το θείο χωρίς να ενδιαφέρεται για δυσμενείς συνέπειες που τυχόν θα υποστεί. Τέτοιες ηρωικές και μεγαλειώδεις προσωπικότητες υπήρξαν οι μάρτυρες της πίστεως, οι παλαιοί και οι νεομάρτυρες, τα μεγάλα εκείνα ονόματα όπως Άγιος Στέφανος, Άγιος Δημήτριος Μυροβλήτης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Τροπεοφόρος, Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα, Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και άλλοι. Είναι οι παλαιοί και πρώτοι μάρτυρες. Νεότεροι μάρτυρες είναι ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, Άγιος Ηλίας Αρδούνης, η Αγία Χρυσή Βουλγάρα, η Αγία Κυράννα, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, η Αγία Φιλοθέη και πολλοί άλλοι που μαρτύρησαν μετά την άλωση της πόλης μέχρι και στις ημέρες μας. Για να γίνει όμως ένας Άγιος, δεν είναι πάντα αναγκαίο το σπαθί του Δημίου. Τον Άγιο τον κάνει μόνο η εσωτερική πνευματική του στάση, το ηρωικό του φρόνημα. Έτσι λοιπόν και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διωγμοί των χριστιανών, δεν λείπουν οι Άγιοι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός γνωρίζει καλά ότι εχθρός του δεν είναι ο Αντίχριστος άρχοντας ή κυβερνήτης, αλλά ο διάβολος που χρησιμοποιεί και αυτόν και άλλους για να καταπιέζει την ευσέβεια των ανθρώπων. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Πανάρχαιος αυτός εχθρός ξεσηκώνει ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη φύση, τις αδυναμίες της, τις ασθένειές της ή και τις μακροχρόνιες συνήθειές της για να τον πολεμήσει. Δεν λησμονεί ποτέ ο πορευόμενος στο δρόμο της αγιότητος άνθρωπος,
ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει ούτε γιορτές, ούτε σχόλες, αλλά είναι παντοτινός και αδυσόπιτος μέχρι εσχάτης αναπνοής. Αυτοί οι Άγιοι ονομάζονται μάρτυρες της συνειδήσεως και είναι η άλλη μορφή αγιότητας, χωρίς μαρτύριο. Οι Άγιοι είναι νέφος, σύννεφο δηλαδή, με άπειρες σε αριθμό σταγόνες νερού. Πλήθος μεγάλο είναι οι Άγιοι και αγκαλιάζουν όλη τη γη. Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική, τους παγωμένους πόλους παντού. Είναι νέοι, παιδιά, μεσήλικες, γέροι, γυναίκες, άνδρες, πλούσιοι, φτωχοί. Μορφωμένοι και διάσημοι, αλλά και αμόρφωτοι και κοσμικά άσημοι. Υπάρχουν ανάμεσα στους Αγίους κάποιοι που από νέοι ακολούθησαν τον Χριστό, αλλά και άλλοι που δεν τον γνώρισαν νωρίς ή που τον αρνήθηκαν ως νέοι και μετά γύρισαν και τον πίστεψαν με όλη τους την ψυχή. Από τότε που χτίστηκε ο κόσμος μέχρι τότε που θα καταστραφεί, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν Άγιοι. Ο Άγιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος. Γνωρίζει τα ανθρώπινα μέτρα του. Βλέπει και πέραν από αυτά. Βλέπει μέσα του την εικόνα του παντοδυνάμου Θεού. Αυτή την εικόνα προσπαθεί συνεχώς να την καθαρίζει από κάθε αμαρτία και πάθος. Όταν αδειάσει την καρδιά του από τα φαρμακερά φίδια του μίσους, των σαρκικών παθών, του εγωισμού και της ιδιοτέλειας, του φόβου και της απελπισίας, του ψεύδους και της οικοφαντίας και γενικά από όλα τα πάθη, με την επίμονη και αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού, τότε θρονιάζεται μέσα του η Θεία Χάρη και του δίνει ανεκλάλλητη χαρά. Χαρά που ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Η θεϊκή χάρη στον έσω άνθρωπο ξεχυλίζει προς τα έξω και μεταβάλλει και αλλοιώνει και τον έξω άνθρωπο, τον ορατό άνθρωπο, αυτό το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Η αλλίωση αυτή είναι τόσο έντονη και διαρκής που συνεχίζει να διατηρείται και μετά τον φυσικό θάνατο του ανθρώπου. Έτσι, όταν ο Άγιος εγκαταλείψει αυτό τον κόσμο, το σώμα του, το λειψανό του, το υπόλοιμα δηλαδή της προσωπικότητάς του, πλουτίζει τον κόσμο. Τα Άγια λείψανα θαυματουργούν, θεραπεύουν, σώζουν από κινδύνους, δίνουν χαρά σε πονεμένους, ανοίγουν στήρες μήτρες, ευωδιάζουν. Μερικές φορές η χάρη των Αγίων Λειψάνων εμφανίζεται με πιο παράδοξο τρόπο. Δεν διαλύεται το κυταρικό σύστημα του σώματός τους για πάμπολα χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη του Αγίου Σπυρίδωνα επί 16 περίπου αιώνες μέχρι σήμερα, και έχει φυσιολογική θερμοκρασία ζωντανού ανθρωπίνου σώματος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πράγματι είναι θαυμαστός ο Θεός, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τους Αγίους του. Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, η τάξη των Αγίων ασωμάτων δυνάμεων, οι Άγιοι Απόστολοι, προφήτες, μάρτυρες και όσιοι, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, οι νεομάρτυρες και ομολογητές και όλοι γενικά οι Άγιοι, ας είναι οδοδείκτες της αγιότητας σε όλους όσους με πόθο μελετούν το βιβλίο αυτό.

στην έρημο του Ιορδάνη. Αργότερα μόνασε σε κάποιο μοναστήρι κοντά στην Πάφο. Απεβίωσε ειρηνικά.

Απόστολος Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, που στα ελληνικά μεταφράζεται δίδυμος, ήταν Εβραίος από την Γαλιλαία και ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. 3 φορές στο Ευαγγέλιο του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωμά. Την πρώτη φορά, όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος κοιμήθηκε και ξεκίνησε με τους Αποστόλους για την Βηθανία. Τότε ο Θωμάς είπε στους συμμαθητές του «Άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μεταυτού». Δεύτερη φορά μιλά μετά τον μυστικό δείπνο. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει να πλησιάζει το πάθος, κορυφώνεται. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του θέλει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι όλοι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει. Αυτή είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία του, σκέφτεται μήπως οι μαθητές του σκανδαλιστούν καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει και προσεύχεται για αυτούς στον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέγει. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια τον δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω». Τότε πήρε το λόγο ο Θωμάς, που προφανώς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων του Κυρίου και του είπε «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Και ο Ιησούς του απάντησε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από εμένα». Αυτός είναι ο Θωμάς ως μαθητής, τολμηρός αλλά και αφοσιωμένος στο διδάσκαλο. Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο που ο Ευαγγελιστής μιλάει για τον Απόστολο Θωμά. Πρόκειται για τις 2 εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού. Η μία το βράδυ της πρώτης ημέρας και η άλλη μεθημέρας 8. Στην πρώτη ο Θωμάς απουσίαζε και έτσι δυσκολευόταν να πιστέψει στην Ανάσταση. Η αξίωση του μαθητή να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλο είναι η πρώτη απόδειξη της Ανάστασης. Ο Θωμάς, όταν είδε και αυτός όπως οι άλλοι Απόστολοι τον αναστημένο διδάσκαλο και τον άκουσε να τον προσκαλεί κοντά του για να ψηλαφίσει τις πληγές του, αμέσως φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι ο Απόστολος Θωμάς πρώτος μετά την Ανάσταση κήρυξε την θεότητα του Χριστού. Μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, ο Θωμάς, όπως και όλοι οι Απόστολοι, επληρώθη θείας δυνάμεως και διανύει τον αγιότερο δρόμο της διάδοσης της αληθείας που είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του. Στο Θωμά έλαχε να πάει να κηρύξει στους Μίδους, τους Πάρθους και τους Πέρσες και έφτασε μέχρι και τις Ινδίες.

Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει ένα ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Μαθαίνοντας από τον κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως δούλος του κυρίου, έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Το σύμφωνο αυτής της ανάθεσης έδωσε ο ίδιος ο κύριος. Επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Εδώ ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα των Ινδιών, Γουνδιαφόρου, και του υποσχέθηκε ότι θα οικοδομήσει το μεγαλειώδες ανάκτορο που επιθυμούσε. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε και έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι, για τις οικοδομικές εργασίες και έφυγε για μια τριετία. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό το θησαυρό, έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους πτωχούς. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να σπαστεί την πίστη του Χριστού. Φοβερή όμως ήταν η οργή του βασιλιά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς, ο αρχιτέκτον του παλατιού του, το χρυσό και το ασήμι το μοίραζε ελεημοσύνη στους πτωχούς. Διέταξε να τον ρίξουν μέσα σε ένα λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως βράδυ επεμβαίνει ο κύριος. Ο αδελφός του βασιλιά, που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο, ο οποίος τον περιέφερε στην αιώνιο βασιλεία των δικαίων, όπου έκθαμβος αντίκρισε ένα ωραιότατο ανάκτορο. Καθώς το θαύμαζε, του είπε ο άγγελος, «Ιδού αυτό το ανάκτορο είναι του αδελφού σου». Του το έκτισε ο Απόστολος Θωμάς. Μόλις συνήλθε από το όραμα, κάλεσε τον αδελφό του και του ζήτησε να του πωλήσει το εξαίσιο εκείνο παλάτι που είχε στον ουρανό. Ο βασιλιάς Γουνδιαφόρος συγκλονίστηκε, μετανόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν από την φυλακή τον Απόστολο Θωμά και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί ώστε να γίνουν αξίως δεκτοί στην Βασιλεία του Χριστού. Ελεύθερος ο Απόστολος του Χριστού συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στις χώρες αυτές της Ασίας. Περιοδεύοντας, έφτασε σε ένα βασίλειο όπου βασίλευε η βαρβαρότης και ασέβεια μεγάλη. Με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Θωμάς κατόρθωσε να προσελκύσει στο Χριστό τη βασίλισσα, τον γιο της και τις δύο κόρες της. Ο χριστιανικός όμως τρόπος ζωής ήταν ξένος και ακατανόητος για το βασιλιά της χώρας εκείνης. Έτσι κίνησε την οργή και το μίσος του κατά του Αποστόλου Θωμά. Διέταξε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Με αυτό τον τρόπο ο Απόστολος Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, του οποίου τόσο παραστατικά κήρυξε την Ανάσταση.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για την αμαρτία και τους αμαρτωλούς. Πριν ακόμα ο άνθρωπος πει ή πράξει κάτι αμαρτωλό, έχει ήδη σκεφτεί αμαρτωλά. Ο λογισμός είναι το αίτιον της αμαρτίας. Οι λοιπές αμαρτίες είναι μονάχα τα αμαρτωλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν κανένας ας μην απολογείται λέγοντας «Δεν έχω αμαρτίες, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν κατηγόρησα και δεν βεβήλωσα». Είμαστε γεμάτοι απολογισμούς, φόνου, κλοπής, βεβήλωσης και απάτης. Γιατί το φίδι δεν είναι δηλητηριώδες μονάχα όταν δαγκώνει, αλλά και τον άλλο καιρό αφού φέρει το δηλητήριο μέσα του. Όχι μόνο λοιπόν είναι ο λογισμός αμαρτία, αλλά και η πηγή της αμαρτίας. Η απαρχή της αμαρτίας, ο σπόρος και η ρίζα της αμαρτίας. Να γιατί ο Κύριος που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, ονειδίζει εκείνους που σκέφτονται το πονηρό. Πόσο ψεύδος δεν γεννιέται από τον φόβο, επειδή και ο φόβος είναι από την αμαρτία, η αμαρτία από τον διάβολο και ο διάβολος ο πατήρ κάθε ψεύδους. Κανείς δεν είναι πιο ανόητος από εκείνον που δεν μπορεί να δει τις προσωπικές του αμαρτίες και τις αρετές των άλλων. Κανένας δεν είναι πιο φωτισμένος από εκείνον που μπορεί να βλέπει και να παραδέχεται τις αμαρτίες του και τις αρετές των άλλων. Όπως οι χριστιανοί επαναλαμβάνουν λόγω αδυναμίας και κάποιες άλλες από τις αμαρτίες των ειδωλολατρών, έτσι επαναλαμβάνουν και την αμαρτία του πολέμου. Αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι οι άλλοι, επιθυμεί για τον εαυτό του τη ζωή, αλλά συνεχώς βάζει μέσα του τον θάνατο. Αν ζηλέψεις αμαρτωλό που κυνηγά σκιές του κόσμου που παρέρχονται, γίνεσαι σύντροφος στην αφροσύνη του. Εκείνος είναι άφρον επειδή αγγίζει αυτό που δεν κρατιέται και εσύ πάλι επειδή με το να τον ζηλεύεις φαρμακώνεις την καρδιά σου. Ξεριζώστε από το νου σας ακόμη και τη μνήμη της αμαρτίας. Επειδή η αμαρτία είναι σαν το χορτάρι που μεγαλώνει και στους πιο αυχμηρούς τόπους. Αρκεί μια σταγόνα υγρασία και το φαινομενικά ξεραμένο χορτάρι πρασινίζει. Και η μικρή ανάμνηση στην φαινομενικά από καιρό νεκρή αμαρτία την ζωντανεύει και την καθιστά πανίσχυρη. Ανάμεσα στο φως και την αμαρτία υπάρχει γέφυρα και όχι άβυσσος. Οι μεγαλύτεροι άγιοι και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί έχουν κοινό τόπο αδελφοσύνης. Οι αμαρτίες σας είναι δικές μου αμαρτίες. Οι αμαρτίες μου είναι και δικές σας αμαρτίες. Είναι αυτό η αφετηρία για τον ορθό χριστιανισμό στην πράξη. Η επιθυμία είναι ο σπόρος της αμαρτίας. Μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Γιατί μόλις επιθυμήσεις, έχεις ήδη φυτέψει τον σπόρο του κακού στην καρδιά σου και ο σπόρος θα πέσει και θα αναπτυχθεί και θα πλωθεί και θα βλαστήσει και θα σπρώχνει στην αμαρτία τα χέρια και τα πόδια και τα μάτια και τη γλώσσα και όλο το σώμα. Επειδή το σώμα είναι το ιδανικό όργανο της ψυχής, αυτό που η ψυχή θα θελήσει γίνεται για το σώμα αναγκαίο και αυτό που η ψυχή θα αρνηθεί δεν είναι υποχρεωτικό για το σώμα. Το να αγνοείς τις αρετές των άλλων είναι πάντοτε αμάρτημα. Το να αγνοείς τα αμαρτήματα των άλλων όμως δεν είναι πάντοτε αμάρτημα. Η αμαρτία είναι τόσο παλιά όσο και ο διάβολος. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος που η ζωή του μετριέται με το μέτρο να ξεφύγει από την αμαρτία, που σαν μεταδοτική ασθένεια και δυσοδεία μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος επάνω σε τούτην εδώ τη γη. Με τίποτε, παρά μονάχα, αν έχει μάθει πως υπήρξε ένας άνθρωπος, ένας και μοναδικός, ο οποίος δεν αμάρτησε ούτε κατά τη γέννησή του, ούτε και μετά τη γέννησή του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος με την ταπείνωση της ανθρώπινης και τη φλόγα της θείας φύσης του συνέθριψε την αμαρτία απάνω στο Σταυρό. Με τίποτε, εκτός αν ο άνθρωπος μείνει με σταθερότητα κοντά στο Χριστό, που είναι παλαιότερος της αμαρτίας και ισχυρότερος από τον κάθε σπορέα και φορέα της αμαρτίας. Από την αμαρτία γεννάται ο φόβος και η σύγχυση, η αδυναμία και η εξασθένηση και ο σκοτασμός της διανοίας. Με την αμαρτία ο άνθρωπος προκαλεί τους ανθρώπους εναντίον του. Φέρνει τη σύγχυση στην ίδια του τη συνείδηση, συγκεντρώνει γύρω του τους δαίμονες και τους οπλίζει εναντίον του. Με την αμαρτία ο άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό, αποξενώνεται από τον φύλακα άγγελό του και απομακρύνεται από την πηγή κάθε αγαθού. Κάθε αμαρτία που έχουμε διαπράξει αποτελεί την κήρυξη του πολέμου ενάντια στο Θεό και όλες τις δυνάμεις του καλού. Αμφισβήτηση και απόγνωση είναι οι δύο σκόλικες που γεννιούνται από τους εμπτισμούς της αμαρτίας. Να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται εκτεθειμένος στην πρόκληση της αμαρτίας, αυτό είναι που έχει αξία για τον Θεό. Όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί μπορεί να έρθει και η μετάνοια. Όπου πάλι υπάρχουν άνθρωποι, εκεί υπάρχει και η αμαρτία. Ίδια είναι τα αμαρτήματα σήμερα με εκείνα που ήταν πριν από 2.000 χρόνια. Ίδιο και το φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα. Το αρχαίο φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα είναι η μετάνοια. Είναι η πρώτη πνευματική ιατρική που χορηγείται σε αυτόν που έχει νοσήσει από την αμαρτία. Ο άνθρωπος μισεί εκείνον εναντίον του οποίου έχει αμαρτήσει. Όταν ο άνθρωπος υποψιαστεί ότι κάποιος γνωρίζει το αμάρτημά του, το γεμίζει ένας φόβος από αυτόν τον κάποιον και ο φόβος γίνεται σύντομα μίσος. Μα το μίσος είναι που τυφλώνει ολότελα. Υπάρχουν λογιών αμαρτίες. Όλα όμως το τέλος οδηγούν στην αηδία. Η μια οδηγεί στην αηδία προς τον εαυτό μας, η άλλη στην αηδία προς την ζωή. Η πρώτη αμαρτία έχει ελπίδα, ενώ η δεύτερη όχι. Η πρώτη μοιάζει με νύχτα, όπου ξεχωρίζει ένα αστέρι επάνω στο σκοτεινό ουρανό, αλλά η δεύτερη μοιάζει με νύχτα ζωφερή, δίχως άστρα. Όσο ο άνθρωπος βαδίζει τον δελειρό δρόμο της αμαρτίας, δεν νιώθει την αποπνικτική δυσοσμία της αμαρτίας. Μα όταν απομακρυνθεί από το δρόμο εκείνο και πάρει τον καθαρό δρόμο των δικαίων, τότε μόλις διακρίνει την απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στην καθαρότητα και την ακαθαρσία, ανάμεσα στον δρόμο της αρετής και στον δρόμο των παθών. Το αμάρτημα της γλώσσας είναι το πιο συχνό και το πιο γρήγορο από τα αμαρτήματα. Εσείς που δεν διστάζετε να εισέλθετε σε σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας και του πλησίον. Εσείς που διστάζετε να παραλάβετε αμαρτωλό στο δικό σας σπίτι, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας, αφού απορρίπτετε το υπόδειγμα του Χριστού και την ψυχή του πλησίον, στο οποίο κλείνετε τη θύρα κατά πρόσωπον και έτσι τον ενισχύετε στο δρόμο της αμαρτίας. Η αμαρτία ξεμοραίνει. Η αμαρτία αποκεφαλίζει. Άνθρωπος βουτυγμένος στην αμαρτία μοιάζει με την όρνηθα που έχει κομμένο το κεφάλι και όμως εκείνη, ενώ πεθαίνει, σπαράζει με δύναμη και πηδάει εδώ και εκεί. Ας ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία και τις αδυναμίες και εύκολα τότε θα ελευθερωθούμε από την τυραννία των ανθρώπων και της φύσεως. Η τυραννία της αμαρτίας είναι η χειρότερη τυραννία στον κόσμο. Ήθελα να μπορούσε παντού να ομολογείται η αμαρτωλότητα και όχι η αναμαρτησία. Τόσο η αμαρτία, όσο και οι αρετές, πολλαπλασιάζονται και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Συχνά, την ίδια μέρα, αφού κάνεις μια αμαρτία, ακολουθεί και δεύτερη. Όμοια, αφού δείξεις μια αρετή, δείχνεις ύστερα και δεύτερη. Αμαρτία δίχως μάρτυρα, κοιτάζει πάντοτε να επαναληφθεί. Όταν δεις τον αμαρτωλό να μετανοεί για τις αμαρτίες του, μην του θυμίζεις τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοεί, επειδή το αμάρτημά του θα πέσει πάνω σε σένα και θα κριθείς σαν να το έχεις εσύ ο ίδιος διαπράξει και όχι εκείνος. Άνθρωπε, αν δεν έχεις καλά, τότε γνώριζε πως έχεις αμαρτία. Δεν γίνεται το καλό να μένεις στο ίδιο σπίτι με την αμαρτία, όπως και το φως με το σκοτάδι δεν μπορούν ποτέ ταυτόχρονα να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Όταν το φως ξεμακρύνει, έρχεται το σκοτάδι και σαν φύγει το σκοτάδι, τότε λάμπει το φως. Έτσι και η αμαρτία με το αγαθό μπορούν να εναλλάσσονται, μα να υπάρχουν μαζί δεν γίνεται. Οι ψευδοπροφήτες κολακεύουν τα πάθη του λαού και έτσι βοηθούν ακόμα περισσότερο στο να εκδιώκουν το αγαθό από τον λαό τους. Οι γνήσιοι προφήτες όμως αντιμάχονται τις αμαρτίες του λαού, γιατί πορεύονται με το αγαθό και βοούν κατά της αμαρτίας για να μπορέσουν να φέρουν το αγαθό του Θεού στις ψυχές του λαού τους. Η μεγάλη θλίψη είναι αμάρτημα. Το πρώτο αμάρτημα που εμφανίστηκε στον πνευματικό εκείνο κόσμο ήταν ο φθόνος. Η αμαρτία φοβάται τη στυλίτευση. Ποφεύγει την τροπή. Εσχύνεται την ασχήμια της και δεν θέλει να βλέπει φως. Μόνον η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο είναι το αληθινό κακό και έξω από αυτήν το κακό δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς τόσο την αμαρτία όσο την εξουσία της αμαρτίας. Ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, αλλά δεν οφείλει να παραμείνει υπό το κράτος της αμαρτίας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγχωρεί αμαρτίες στον εαυτό του για να του τη συγχωρέσει ο Θεός. Δεν πρέπει πάλι να αφήσει τον εαυτό του ακατάκριτο στην αμαρτία για να μην το κατακρίνει ο Θεός, επειδή αυτός που συγχωρεί τον εαυτό του θα μείνει ασυγχώρητος από τον Θεό. Και όποιος δεν θέλει να γίνει ο φοβερός κριτής του εαυτού του, θα έχει κριτή φοβερό τον Θεό. Ο Θεός δεν συγχωρεί ποτέ εκείνον που ο ίδιος έχει συγχωρήσει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αμαρτία που να συγχωρείται δίχως καταδίκη. Είτε από πλευράς του ανθρώπου είναι αυτή, είτε από πλευράς του Θεού. Έτσι είναι δομημένο το σύμπαν. Διαφορετικά, η αμαρτία δεν θα ξεχώριζε από την αναμαρτησία. Όταν και μια και μοναδική αμαρτία θα μπορούσε να συγχωρεθεί ολότελα δίχως πάθη και καταδίκη, τότε οι φυσικοί νόμοι θα είχαν καταπατηθεί και ο κόσμος θα είχε συρθεί στο χάος. Μόνον εκείνος που στέχει υπεράνω του θανάτου μπορεί να σταθεί υπεράνω της αμαρτίας. Όσο περισσότερο φοβάται κάποιος τον θάνατο, τόσο λιγότερο φοβάται την αμαρτία. Για τον αμαρτωλό, να μην επιθυμούμε το θάνατο, αλλά την μετάνοια. Τίποτα δεν λυπεί περισσότερο τον Κύριο που έπαθε επί του Σταυρού για τους αμαρτωλούς από το να τον παρακαλούμε να τιμωρήσει με θάνατο τον αμαρτωλό και να τον βγάλει έτσι από τον δρόμο μας. Εβδομικοντάκης 7 και περισσότερο ακόμα συγχωρεί ο Κύριος τους αμαρτωλούς, μα κι αν πέρα από αυτό οι αμαρτωλοί παραμένουν στην αμαρτία, θα τους σώσει άραγε ο Κύριος ενάντια στη δική τους επιθυμία? Δεν θα το κάνει, γιατί αυτό δεν είναι η αρχή της σωτηρίας των ανθρώπων. Τρία είναι τα είδη της αμαρτίας: εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αυτό σημαίνει αμαρτία με λόγο, όταν υβρίζουμε και πολυλογούμε, αμαρτία με πράξεις, όταν καταπατούμε τον νόμο της πίστεως, αμαρτία με το νου, όταν σκεφτόμαστε αμαρτωλά. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα ακόλουθα: υπερηφάνεια, φιλαργυρία, φιλιδονία, φθόνος, μνησικακία, οργή, απόγνωση. 4 είναι τα αμαρτήματα που βοούν προς τον ουρανό για εκδίκηση. Ανθρωποκτονία, όταν κάποιος σκόπιμα φωνεύει άνδρα, γυναίκα ή παιδί. Σοδομητισμός, όταν κάποιος επιτελεί την παραφύσιν πορνεία. Προσβολή των χειρών και των ορφανών και η παρακράτηση του μισθού των πτωχών.

0: για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι το γιατρικό εναντίον της αμαρτίας. Η προθανάτια ασθένεια έχει μεγάλη σημασία. Έφερε την αιώνια σωτηρία σε πολλούς ασθενείς. Χιλιάδες από αυτούς γνώρισαν τον Θεό και την ψυχή τους με την προθανάτια ασθένειά τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύττει ανυποχώρητα ότι οι αιτίες όλων των ασθενειών, των συφορών, ακόμα και του θανάτου, βρίσκονται στη σφαίρα της ηθικής. Γι' αυτό και τα φάρμακα που εκείνη συνιστά είναι αποκλειστικά ηθικής φύσεως. Μετάνοια, νηστεία, ελεημοσύνη, εξομολόγηση, συγχώρηση. Την πνευματική ένδυα. Η πνευματική ένδυα, η συντριβή, είναι ιδίωμα που κατέχουν οι πιο άριστες διάνοιες που είχε ποτέ του ο κόσμος. Είναι η αυτοσυνειδησία της μηδαμινότητας ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού. Πτωχός το πνεύματι είναι ο επιστήμον που σαν τον Νεύτωνα παραδέχεται ότι η άγνοιά του είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τις γνώσεις του. Πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος ο πλούσιος που σαν τον πλούσιον Ιακώβ λέει «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Η πνευματική ένδυα είναι η ίδια η αντίθεση στον αυτοέπαινο και στην υψηλοφροσύνη. Η ανθρώπινη ταπεινοφροσύνη έχει μεγάλο βάθος. Είναι τόσο βαθιά και κρυμμένη, ώστε οι περισσότεροι δεν μπορούν να κατέβουν στο πυθμένα της. Δεν είναι κάποιο δώρο που αποκτάται έξωθεν, αλλά μία πραγματική κατάσταση που πρέπει να γνωρίσουμε. Στη γνώση της μηδαμινότητάς μας φθάνουμε με την ακολάκευτη αυτοεξέταση. Όποιος το πράξει φτάνει στην επίγνωση της τριπλής του ελαχιστότητας. Ελαχιστότητα σχετικά με τις γνώσεις του, ελαχιστότητα σχετικά με την αγαθότητά του, ελαχιστότητα σχετικά με τα έργα του.
1: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή αποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί και φέτος, αγαπητοί ακροατές, να δούμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα κεφάλαια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι ερμηνείες μας είναι μοναδικές και αυθεντικές, αλλά γιατί θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε στοιχεία τα οποία ίσως δεν έχουν περάσει από το μυαλό και το νου μας. Και οι ερμηνείες που θα δώσουμε, όπως και κάθε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, θα είναι ερμηνείες εκ της καρδίας, αλλά και ταυτόχρονα ερμηνείες προβληματισμού γύρω από τα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος φωτίζει και αναπληρώνει τις δικές μας ελλείψεις και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήρθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία.
Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του, ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγώγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν, με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας, η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή, όπου οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο από κοινού, που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή, ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείσαι έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές, φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική.
Δηλαδή, η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιον άλλον, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιον άλλον, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική αλλά και την δημογραφική αν θέλετε, και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα, οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα, μια μυσαλλοδοξία και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά φορά περιχαρακωνόμαστε και εθνικά και θρησκευτικά και γλωσσικά και κοινωνικά στα δικά μας και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τους άλλους, όχι για να ταυτιστούμε μαζί τους, αλλά για να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάτι που ξεκάθαρα ο Χριστός το κάνει στα χρόνια της επίγειας δράσης του. Τι κάνει δηλαδή? Μπλέκεται ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές ομάδες και κοινότητες και κοινωνίες και τους καλεί σε επιστροφή στον αληθινό Θεό. Τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και τους φέρνει εκεί που η αποστολή του έχει ορίσει, στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών» και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ.
στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής, στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτόν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την Ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως, και αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους, παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως. Όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει το Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου. Δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο, και όχι να διαλεχθεί και να συνυπάρξει με σεβασμό μεν, αλλά με σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας και το μεγαλύτερο της Κρήτης, ιδρύθηκε τα πρώτα χρόνια του προηγούμενου αιώνα. Στεγάζει και προβάλλει τα υλικά κατάλοιπα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αρχαίων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη Μεγαλόνησο από την απότερη έως την ύστερη αρχαιότητα, στην πορεία 7 χιλιετιών από την νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Από το 2014, μετά από κτηριακή επέκταση και ριζική εκθεσιακή ανακαίνιση, οι συλλογές του αναπτύσσονται σε 27 αίθουσες με 12.000 εκθέματα χρονολογούμενα από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι απαρχές αντιπροσωπεύονται από τα εκθέματα της νεολιθικής εποχής που διήρκησε περίπου 4 χιλιετίες. Η μοναδικότητα του μουσείου έγκυται ωστόσο στο μέγεθος και στον πλούτο της μινωικής συλλογής που συγκροτεί την εκτενέστερη εκθεσιακή του ενότητα και περιλαμβάνει τα πιο διάσημα αριστουργήματα της τέχνης των Μινωητών. Χιλιάδες εκθέματα που βρέθηκαν στα μινωικά ανάκτορα, τους οικισμούς και τις επαύλεις, στα ιερά και τα νεκροταφεία, συνθέτουν το πανόραμα του μινωικού κόσμου και προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού πολιτισμικού φαινομένου της τρίτης και κυρίως της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Οι συλλογές των ελληνικών χρόνων από την αρχή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και εξής περιλαμβάνουν δημιουργίες κοινωνιών οι οποίες, αν και διαφέρουν από τις αντίστοιχες μινωικές σε βασικά στοιχεία της δομής τους, διακρίνονται και πάλι για την πρωτοπόρα καλλιτεχνική τους αντίληψη. Τα σημαντικότατα εκθέματα τεκμηριώνουν την ένταξη και συμβολή της Κρήτης στις πολιτισμικές αξίες του ελληνικού κόσμου. Η ρωμαϊκή συλλογή, όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα, αντικατοπτρίζει την ευμάρεια που γνώρισε η Κρήτη ως επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 67 π.Χ. στο πλαίσιο της επικράτησης ειρηνικών συνθήκων. Η έκθεση αναπτύσσεται ακολουθώντας την αλληλουχία των χρονολογικών παύλα ιστορικών περιόδων με παράλληλη ένταξη θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων. Ο αναλυτικός υπομνηματισμός των εκθεμάτων, το εποπτικό υλικό και οι ψηφιακές διαδραστικές παρουσιάσεις υποστηρίζουν την εκθεσιακή αφήγηση. Ο παρόν αρχαιολογικός οδηγός του Μουσείου Ηρακλείου επιχειρεί μέσα από τα εκθέματα να περιγράψει την πολιτισμική ιστορία χιλιετιών της Μεγαλονήσου και να καθοδηγήσει τον αναγνώστη ως άλλος μύθος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της κρητικής αρχαιολογίας, γνωρίζοντας όψεις από την αρχαία Κρήτη, τη γη των μύθων. Ακόμα παρακινεί τον επισκέπτη για μια περιήγηση στους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους από που προέρχονται τα εκθέματα, η οποία παράλληλα θα προσφέρει μοναδικές εικόνες από το ποικιλόμορφο κρητικό τοπίο, παιδινό, ορεινό και παράλιο, το θεμέλιο της ιδιαίτερης πολιτισμικής έκφρασης της Κρήτης.

Προϊστορική Κρήτη. Ο Μινωικός κόσμος, 7η χιλιετία π.Χ. έως 1100 π.Χ. Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης θεωρείται ότι οφείλει πολλά στο ξεχωριστό γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στη διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων μεταξύ τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η Μεγαλόνησος αποτέλεσε διαχρονικό κόμβο στο δίκτυο διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, αξιοποιώντας γόνιμα ποικίλα πολιτιστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, η γεωγραφική αυτοτέλεια στη μέση της θάλασσας, που ενώνει αλλά και απομονώνει σε συνδυασμό με την παραγωγική αυτάρκεια και τις ιστορικές συγκυρίες, ευνόησαν τη δημιουργία πρωτότυπης και αναγνωρίσιμης πολιτισμικής έκφρασης. Παρότι οι έρευνες στα νότια παράλια της Κρήτης τα τελευταία χρόνια ανάγουν την αυγή της κρητικής προϊστορίας στην παλαιολιθική εποχή, πριν από 100.000 χρόνια περίπου, οι αρχαιότερες γνωστές μόνιμες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή από την 7η έως την 4η χιλιετία π.Χ. Οι πρώτοι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε οικισμούς και εξελίχθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναπτύσσοντας τα πρώτα καλλιεργήσιμα είδη και εκτρέφοντας εξημερωμένα οικόσιτα ζώα. Τα μέλη των νεολιθικών κοινοτήτων χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από λίθο και κόκαλο. Στα τέλη της 4ης και την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. εισάγεται στην Κρήτη η επαναστατική για την εποχή τεχνολογία της κατεργασίας και χρήσης των μετάλλων, κυρίως του χαλκού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, με ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις. Η καθοριστική αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την άφιξη νέων επικιστικών ομάδων μέσω των Κυκλάδων, που αποτέλεσαν μαζί με το παλαιό πληθυσμιακό υπόστρωμα τους δυναμικούς δημιουργούς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η πρώτη αυτή περίοδος γένεσης και διαμόρφωσής του κατά την 3η χιλιετία π.Χ. ονομάζεται προανακτορική, επειδή προηγείται τη σύντριση των ανακτόρων. Τότε αυξάνονται οι οικισμοί, διευρύνονται οι εμπορικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία, αλλά και η βιοτεχνική παραγωγή χάρης στο νέο εργαλειακό εξοπλισμό από μέταλλο. Η ναυτιλία και το εμπόριο τροφοδοτούσαν την παραγωγή με εισαγόμενες ύλες και τεχνογνωσία, συντελώντας τη δυναμική ανάπτυξη των τεχνών. Στις όριμες φάσεις της περίοδου, η συνεχής οικονομική άνθηση, η οργάνωση της παραγωγής, η δημιουργία μεγάλων οικισμών με γνωρίσματα αστικοποίησης και στοιχεία διοικητικής δομής φαίνεται ότι ευνόησαν την ανάδειξη ισχυρών κοινωνικών ομάδων, τάξεων και ίσως τοπαρχών. Η πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση των πρώτων ανακτόρων στην αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ., εξέλιξη που ορίζει την έναρξη της πρωτοανακτορικής ή παλαιοανακτορικής περίοδου. Τα πρώτα ανάκτορα ανεγείρονται μέσα σε πόλεις, που αναπτύσσονται με πολεοδομική συγκρότηση στη θέση σημαντικών προανακτορικών οικισμών. Τα μεγαλύτερα είναι της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων στην κεντρική Κρήτη, ενώ μικρότερα εκείνα στον Πετρά Σιτίας και στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου. Αποτελούν έδρα των ηγεμόνων μια συγκεκριμένη περιοχή στην ευρωετερίωδο χώρα, κέντρο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης με συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή και τη σφράγιση. Τα πρώτα ανάκτορα
καταστρέφονται περί το 1700 π.Χ. από φυσικά αίτια, σεισμούς και πυρκαγιά. Όμως, στη θέση τους ανεγείρονται νέα ανάκτορα, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως αυτό της Ζάκρου στην Ανατολική Κρήτη και του Γαλατά στην Κεντρική. Το σύνθετο μινωικό ανακτορικό σύστημα γνώρισε αυτήν την περίοδο την ανακτορική, τη μεγαλύτερη ακμή του και αποτέλεσε τη δύναμη όθησης για τη μινωική εξάπλωση σε όλο τον Αιγαιακό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο. Η ισχυρή κοσμική και θρησκευτική ανακτορική εξουσία εξασφάλισε την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος και την κοινωνική συνοχή με συστηματοποίηση και έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου, παράλληλα με μηχανισμούς ιδεολογικού ελέγχου και καθοδήγησης μέσω της θρησκείας και της οργάνωσης δημόσιων θεαμάτων. Συγχρόνως, συντόνιζε τις δραστηριότητες του ισχυρού μινωικού στόλου, του κράτους της θάλασσας, κατά την έκφραση του Θουκυδίδη, και μέσω δικτύου αποικιών, σταθμών και εμπορικών λιμένων, προωθούσε την εμβέλεια της μινωικής Κρήτης, μεταφέροντας την έγκλη της μινωικής τέχνης έως τις βασιλικές αυλές της Ανατολής και της Αιγύπτου. Είναι η εποχή που άφησε ισχυρές μνήμες στους μεταγενέστερους μέσω των μύθων και αναφορών για τον ημίθεο Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, γιο του Δία και της Ευρώπης, για την ευνομούμενη Κρήτη, κοιτίδα της τέχνης, και για τη μινωική θαλασσοκρατία, την κυριαρχία στις θάλασσες. Περί το 1530 π.Χ., κατά τη συμβατική χρονολόγηση, η βιβλικών διαστάσεων έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε τον αφανισμό της εκεί κυκλαδομινωικής πόλης μέσα σε στρώματα τέφρας και ευρύτερα καταστροφές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο όπως και στην Κρήτη, χωρίς πάντως να αποσταθεροποιηθεί συνολικά το σύστημα. Ο μινωικός πολιτισμός κατέρευσε στο απόγειό του περί το 1450 π.Χ. μάλλον από εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό αίτιο. Μια νέα δυναστεία εγκαταστάθηκε αμέσως στην Κνωσό κατά την τελική ανακτορική περίοδο από το 1450 έως το 1300 π.Χ. και στη συνέχεια μια άλλη στην Κηδονία, στα Χανιά, μέχρι το 1250 π.Χ. Έλεγχαν μια πολυάσχολη γραφειοκρατία που χρησιμοποιούσε τη Μυκηναϊκή, την πρώτη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Όταν έσβησαν και τα τελευταία ανάκτορα κατά τη μετανακτορική περίοδο, πυρήνες κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής επιβίωσαν αποκεντρωμένοι σε μικρές κοινότητες, οι οποίες, στη στροφή από τη δεύτερη προς την πρώτη χιλιετία π.Χ., υποδέχτηκαν και αφομοιώθηκαν σταδιακά τις πολιτιστικές και πολιτικές δομές του ελληνικού κόσμου.

Η Κρήτη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη αρχαιότητα, από τους Δωρείς τους Ρωμαίους, 11ος αιώνας π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τη διάλυση του κριτομικηναϊκού κόσμου, στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., η Κρήτη δέχτηκε σταδιακά νέους πληθυσμούς, ελληνικά φύλλα που αποκλήθηκαν συνολικά Δωρείς, οι οποίοι προοδευτικά συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό και διαμόρφωσαν τις πρώτες πολιτιακές, πολιτικές και κοινωνικές δομές της πολιτείας των Κρητών. Βασική πολιτιακή οντότητα αποτελούν οι αυτόνομες πόλεις που ελέγχουν και μια ευρύτερη περιοχή ανάλογη της ισχύους τους. Εμφανίζονται νέες μορφές εξουσίας, αντίστοιχα δημόσια αξιώματα, συγκροτημένοι νομικοί κώδικες για την ευνομία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος, καθώς και για το σύστημα αγωγής των νέων που αποτελεί κεντρικό θεσμό της πόλης. Εισάγεται ο σίδηρος, που δίνει καινούργιες δυνατότητες και χρησιμοποιείται σαν εργαλειακό και πολεμικό εξοπλισμό. Παγιώνεται η λατρεία του ελληνικού πανθέου και καθιερώνεται ως κοινή πρακτική το ομηρικό έθιμο της καύσης των νεκρών αντί της ταφής. Η Κρήτη, κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση, ιδίως τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Πυκνώνουν οι εμπορικές επαφές με την Ανατολή, ανθίζουν οι τέχνες, ιδίως οι γλυπτικοί, με πρωτότυπες δημιουργίες. Και εισάγεται το πρώτο αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας, δάνειο από το λαό των εμπόρων, τους Φοίνικες. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. εκδίδονται τα πρώτα νομίσματα που έδωσαν νέα όθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Όμως, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές πόλεις, το στατικό αριστοκρατικό πολίτευμα της Κρήτης δεν ανανεώθηκε ποτέ προς πολιτικά συστήματα όπως η τυραννία και η δημοκρατία. Έτσι η Κρήτη απομονώθηκε σταδιακά, υποχώρησε πολιτισμικά κατά τους κλασικούς χρόνους τον 5ο έως 4ο αιώνα π.Χ. και εξαντλήθηκε από εμφύλιες διαμάχες, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο κατά τον 3ο έως 2ο αιώνα π.Χ. Το 67 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα τη Γόρτινα. Τότε γνώρισε νέα μεγάλη ακμή με πολυάνθρωπες πόλεις που κοσμούσαν επιβλητικά δημόσια και πολυτελή ιδιωτικά κτίρια. Η στρατηγική θέση και τα λιμάνια της αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι ειρηνικές συνθήκες που επικράτησαν γενικά, η περίφημη ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, δημιούργησαν καταστάσεις ευμάρειας και άνετης ζωής, με κλεπτισμένους τρόπους συμπεριφοράς και φιλοκαλίας στα πρότυπα που ίσχυαν για τον αστικό πολιτισμό της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 365 μετά Χριστόν, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε τις κρητικές πόλεις προκαλώντας γενική ύφεση. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν επικρατεί σταδιακά η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Οι αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν προκάλεσαν την οριστική κατάρρευση των αρχαίων κρητικών πόλεων και εξάλειψαν όλες τις δομές οργανωμένου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου της ύστερης αρχαιότητας.

Με την είσοδό του στο χώρο του εσωτερικού του μουσείου, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ισόγειο, όπου μπορεί να δει τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της Μινωικής Συλλογής, καθώς και την αίθουσα των γλυπτών, και κατόπιν να περιηγηθεί στον πρώτο όροφο, όπου μπορεί να θαυμάσει τις μινωικές τοιχογραφίες, καθώς και σημαντικά εκθέματα της Ελληνορωμαϊκής Συλλογής.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, με τις ευχές του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντή του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και με την ευγενική συνεργασία του κ. Παντελή Καλογεράκη, που έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, σας προσκαλούμε στις εκπομπές «Όβολος Αγάπης» της ραδιοφωνικής περίοδου 2026-2027. Επειδή διαχρονικά και παραδοσιακά η Εκκλησία της Κρήτης πορεύεται με την κοινωνία και για την κοινωνία, οι εκπομπές της περίοδου 2026-2027 είναι αφιερωμένες στα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που κατά την 47η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO την 12η Ιουλίου του 2025 ενεγράφησαν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι σχετικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις του θέρους του 2026 με ανταπόκριση σε όλο τον πολιτιστικό κόσμο του ελλαδικού χώρου. Τα ανακτορικά συγκροτήματα τα οποία έχουν ενταχθεί είναι η Γνωσός, το Οικονομικό, Θρησκευτικό και Διοικητικό Κέντρο της Μινωικής Κρήτης, έδρα της Δυναστείας των Μινωών, η Φεστός, η έδρα της Δυναστείας του Ραδάμανθη, τα Μάλια, η έδρα της Δυναστείας των Σαρπιδόνων, η Ζάκρος, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο διαμετακομιστικό μινωικό κέντρο, η Κηδονία, αστικό μινωικό κέντρο, η μεγίστη έκταση του οποίου βρίσκεται κάτω από την σημερινή πόλη των Χανίων, και η Ζόμινθος, το ανάκτορο του βουνού, το οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο, το οποίο λειτουργήσε σε άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρο. Η ένταξη έπρεπε να έχει γίνει προπολών ετών. Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχου κυρίας Γογωγός Μιλάκη, διεκπεραίωσε την ένταξη και η κυρία Μιλάκη ανέλαβε όλες τις σχετικές διεργασίες, τις παρουσιάσεις και την παρουσία της Περιφέρειας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Την κυρία Μιλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα και φιλοδοξούμε να σας καταθέσουμε αυθεντικά γεγονότα και διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολουθεί. Κυρία Μιλάκη, σας καλωσορίζω στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και θα ήθελα να ακούσουμε από σας ένα σύντομο ιστορικό της υποψηφιότητας των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων.
1: Κυρία Σφακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό του τόπου μας και η φωνή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Κρήτης προς τους πολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η μεγάλη αυτή επιτυχία δεν ανήκει ούτε σε έναν άνθρωπο, ούτε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς διαδρομής, πολλών ετών επιστημονικής δουλειάς, τεκμηρίωσης, συνεργασίας πολλών ανθρώπων και επιμονής πολλών ανθρώπων. Η καθοριστική επιλογή ήταν να παρουσιαστούν τα μινωικά ανακτορικά κέντρα ως ένα ενιαίο συριακό αγαθό, δηλαδή όλα τα κέντρα που αναφέρατε, η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Ζόμινθος και η Κηδονία, δεν είναι 6 απομονωμένα σημεία στο χάρτη, αφηγούνται όλα μαζί την πορεία της μινωικής εποχής και την εξέλιξη του μινωικού πολιτισμού. Και ο φάκελος που κατατέθηκε στην UNESCO ήταν ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού, των εφοριών αρχαιοτήτων, της επιστημονικής και αρχαιολογικής κοινότητας, της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν επί χρόνια για αυτό το σκοπό. Όπως αναφέραμε, δικαιώθηκε η προσπάθειά μας στις 12 Ιουλίου του 2025, όταν τα 6 μινωικά ανακτορικά κέντρα εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και θεωρώ σημαντικό να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απόφασης. Η UNESCO δεν αναγνώρισε 6 εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, αναγνώρισε την οικουμενική αξία του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην Κρήτη και άφησε ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της Ευρώπης, της Μεσογείου αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Και εκείνη τη μέρα, την 12η Ιουλίου, η Κρήτη δεν απέκτησε απλώς έναν ακόμα διεθνή τίτλο, αλλά έγινε ένα θεμελιώδες κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, επίσημα ως κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
0: Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, πολύ πριν την ένταξη των ανακτορικών συγκροτημάτων στα πολιτιστικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο μινωικός πολιτισμός που, όπως σωστά είπατε, αποκαλύπτεται από τα μέχρι σήμερα αυτά 6 ανασκαφέντα ανακτορικά συγκροτήματα, είχε χαρακτηριστεί ως ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Τα εκατομμύρια δε των επισκεπτών που κάθε χρόνο επί σειρά δεκαετιών από την πρώτη ανακοίνωση του Evans το 1937 μέχρι σήμερα επισκέπτονται πρωτίστως τους παλαιότερα ανασκαφέντες χώρους, Κνωσός, Φεστός, Μάλια, και αργότερα και τους νεότερους ανασκαφέντες χώρους. Έχουν διαδώσει παγκόσμια στο επίπεδο των λαών την ύπαρξη του μινωικού πολιτισμού και τη σημαντικότητά του, έτσι όπως διαλαλείται από τους ξεναγούς και από τους πολιτιστικούς φορείς που παρουσιάζουν αυτά τα πολιτιστικά κέντρα.
1: Πολύ σωστά. Και πρέπει όμως να πούμε ότι η αρχική ιδέα της ένταξης μόνο της Κνωσού στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO άλλαξε στην πορεία και γι' αυτό έγινε μια συριακή εγγραφή προκειμένου να αντιχθεί στην ολότητά του ο μονιακός πολιτισμός, εκπροσωπώντας κάθε περιφερειακή ενότητα και ένα ανακτορικό κέντρο της Κρήτης, και αυτό νομίζω ότι ήταν και το ορθό. Μπορεί να αναμέναμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η ένταξη, αλλά θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο ώστε να γίνει η συριακή εγγραφή των μνημείων και όχι εγγραφή ενός μόνο αρχαιολογικού χώρου.
0: Ναι, κυρία Μιλάκη, θα μου επιτρέψετε η ταπεινότητά μου να χαρακτηρίσει ότι την επιχείρηση ένταξης μόνο της Κνωσού ήταν ένα λάθος. Για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος. Το να ενταχθούν όλα τα ανακτορικά μινωικά συγκροτήματα που έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα ως μία οντότητα είναι σωστό και σοφό, γιατί από τον κάθε ένα χώρο λαμβάνομαι πληροφορίες που οι μεν συμπληρώνουν τις δε, και δεν μπορεί ένας μόνον ανασκαφής ανακτορικός χώρος να μας δώσει το όλον του μινωικού πολιτισμού. Βέβαια, ούτε από τις μέχρι σήμερα ένας καφές το έχουμε το όλον του Ακριβώς. μινωικού πολιτισμού. Το μέγιστον είναι ακόμα κρυμμένο στα σπλάχνα της κριτικής γης. Αλλά τα μέχρι σήμερα ένας καφέ, τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα δίδουν πληροφορίες που το ένα συμπληρώνει το puzzle. Συγγνώμη για την έκφραση αυτή του όλου του μινωικού πολιτισμού και έτσι όλο και διευρύνεται το πεδίο των γνώσεών μας.
1: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω επίσης είναι ότι τις μέρες εκείνες, πολύ καιρό πριν τον Ιούλιο, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν που είχαν ξεκινήσει όλες οι διπλωματικές διεργασίες προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και οι συναντήσεις που είχαμε με όλους τους εκπροσώπους κρατών μελών από όλη την Φίλιο για την ένταξη των μηνεκών ανακτορικών κέντρων, όλοι γνώριζαν για την Κρήτη και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ως δεδομένο ότι ο μηνωικός πολιτισμός είχε ήδη ενταχθεί στο παρελθόν. Η έκπληξή τους λοιπόν όταν συζητούσαμε για την υποψηφιότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και λόγω του γεγονότος ότι στο μυαλό του δικό τους είχαν ως δεδομένο ότι ο μηνωικός πολιτισμός αποτελούσε ήδη ένα κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και γι' αυτό όταν μιλούσαμε μαζί τους για να τους πείσουμε να ψηφίσουν θετικά για την υποψηφιότητά μας, δεν χρειαζόταν και πολλή προσπάθεια, θα πρέπει να πω. Ήταν ήδη θετική ως προς αυτήν την υποψηφιότητα. Παρά το γεγονός ότι όταν κατατίθεται ένας φάκελος, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και υπάρχουν και ειδικές επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Άρα δεν είναι μόνο στο θέμα της κατανόησης το τι πρεσβεύει ο μηνωικός πολιτισμός για την ανθρωπότητα, αλλά έχει να κάνει και με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα των ανακτόρων, με τη διαφύλαξή τους και με την θέση τους στο σήμερα και το πώς εμείς τα διαχειριζόμαστε στη σύγχρονη εποχή.
0: Με καλύψατε στις δύο επόμενες ερωτήσεις που είχα να σας καταθέσω. Να μας μεταφέρετε στην 47η συνεδρία της Επιτροπής το κλίμα και τα αισθήματα και αν υπήρξαν στην πορεία καταστάσεις και ημέρες αμφιβολιών και προβληματισμών από την πλευρά σας, αν θα ενταχθούν ή όχι τα μηνωικά ανακτορικά συγκροτήματα.
1: Για την υποψηφιότητα αυτή, όπως είπαμε και στην αρχή, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι και η Περιφέρεια Κρήτης είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να αναδείξει το έργο της που είχε να κάνει με όλο τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό που είχε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια και τον οποίο ουσιαστικά εμείς παρουσιάσαμε στο Παρίσι προκειμένου να έχουμε αυτή τη θετική έκβαση. Ο φάκελος της UNESCO όταν κατατίθεται θα πρέπει μετά να περάσει από διάφορες διαδικασίες εγκριτικές. Βασικός πυλώνας αυτής της εγκριτικής διαδικασίας είναι το ICOMOS που αποτελεί τον οργανισμό που έρχεται εδώ, κάνει αυτοψία στο πεδίο και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο ICOMOS λοιπόν είχε αρκετά σημεία στα οποία έπρεπε εμείς να απαντήσουμε για ποιο λόγο κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με την λειτουργικότητα των μηνωικών αυτών ανακτορικών χώρων και την χρήση τους στη σημερινή εποχή που είχε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο ICOMOS. Απαντήθηκαν όλα αυτά τα θέματα κυρίως από τις εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δούλεψε πάρα πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα, πολύ συγκροτημένα, με μια πολύ σημαντική συνέπεια και συνέχεια στις διαδικασίες. Σε συνεργασία βέβαια και με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Κρήτης και εδώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μαρία την Κασοτάκη αλλά κυρίως στον Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο Αρναωτάκη που εκείνος από την αρχή πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα και κατέβαλε όλες τις δυνατές προσπάθειες προκειμένου να γίνει η διαδικασία. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά ότι μας πήρε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει η ένταξη των μηνωικών ανακτόρων στην UNESCO. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι, κυρία Σφακάκη, ότι αυτό ουσιαστικά είχε μία διάρκεια 3 ετών. από τον 10ο του 23 μέχρι τον Ιούλιο του 25. Και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έπρεπε να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Το χρονικό διάστημα αυτό θεωρείται πάρα πολύ μικρό για θέματα UNESCO, που σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και με πολύ γρήγορες διαδικασίες ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία εκπόνησης αυτής της προσπάθειας. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι κάτι που μου είπε ένας πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν τη μέρα εκείνη που παρουσιάσαμε το τι έχει κάνει η περιφέρεια Κρήτης για όλο αυτόν τον μινωικό πολιτισμό. Εκείνο που είπε λοιπόν εκείνος είναι ότι εμείς καταφέραμε να πάρουμε το μύτο της Αριάδνης και να βγάλουμε την Κρήτη από το λαβύρινθο του Μίνωα, και ότι εκείνοι είχαν την υποχρέωση να ψηφίσουν θετικά για αυτήν την υποψηφιότητα. Αυτό νομίζω, αυτή η πρόταση αυτού του ανθρώπου είναι και το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Γιατί πολλοί από τους πολίτες στο άκουσμα της θετικής ανταπόκρισης της UNESCO σε αυτήν την υποψηφιότητα είπαν «Okay, εντάξει, αυτό θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως και θα μπορούσε να γίνει και χωρίς μεγάλη προσπάθεια». Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό.
1: Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας.
0: Σε όλες τις διαστάσεις της ζωής.
1: Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που ανακοινώνεται αυτή η θετική ανταπόκριση της UNESCO, όλοι εμείς που ήμασταν εκεί, στο μυαλό μας είχαμε όλους τους ανθρώπους που πολύ πριν από μας κατόρθωσαν να αναδείξουν τα μινωικά ανακτορικά κέντρα. Ο Μίνος Καλοκαιρινός, ο Άρθουρ Εύανς, ο Νικόλαος Πλάτωνας, ο Γιάννης και η Εύσα Κελαράκη. Η απάντηση της UNESCO προς την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια, δεν είναι μόνο προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης, έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν επί σειρά ετών για να αναδείξουν τον μινωικό πολιτισμό, και η επιτυχία ήταν συλλογική, δεν ήταν μόνο της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης λειτουργήσε ως υποστηρικτής της υποψηφιότητας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Ίσως είναι το μέγιστο πολιτιστικό γεγονός της περιφέρειας Κρήτης καταγεγραμμένο την τελευταία δεκαετία.
1: Και ως εθνικό γεγονός νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί, όχι μόνο ως κομμάτι της περιφέρειας.
0: Να πάμε τώρα στα πρακτικά. Τι σημαίνει η ένταξη των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων, ποιες είναι οι συνέπειες της ένταξης και οι υποχρεώσεις του κράτους, των δήμων, της περιφέρειας που απορρέουν από την ένταξη. Είναι γνωστό όλο αυτό το πλέγμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη αυτή?
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η UNESCO δεν είναι μόνο τιμή, είναι και ευθύνη. Και η εγγραφή συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις προστασίας τόσο της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των ανακτόρων, αλλά και του περιβάλλοντος των ανακτορικών κέντρων. Αυτό σημαίνει μια συστηματική παρακολούθηση, σωστή διαχείριση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και άλλων επιπτώσεων που μπορούν να έχουν μεγάλα έργα ή αναπτυξιακές πιέσεις, αλλά και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που δεν θυσιάζει την προστασία στο βωμό μιας πρόσκαιρης ανάπτυξης. Και εδώ αλλάζει ουσιαστικά και όλη η φιλοσοφία μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε, για παράδειγμα, την Κνωσό ή την Φεστό μόνο ως αρχαιολογικό χώρο που πρέπει απλά να δεχθεί περισσότερους επισκέπτες. Πρέπει να συζητάμε για την εφαίρουσα ικανότητα των τόπων αυτών, για την προσβασιμότητα, για την προστασία τους, την κλιματική ανθεκτικότητα και την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών, αλλά και την αξία που έχει όχι μόνο η ανάδειξη των συγκεκριμένων μνημείων, αλλά και των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αυτά, όπως για παράδειγμα το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών, που η σύμβαση υπογράφηκε μόλις χτες από το Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με όλο αυτό το σχεδιασμό για την UNESCO και τα ανακτορικά κέντρα. Οτιδήποτε προστίθεται σε αυτά και οτιδήποτε αναδεικνύεται περαιτέρω από εδώ και στο εξής, τόσο σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, την προσβασιμότητα στους χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, όπως την περίπτωση της Κνωσού, αλλά και οποιοδήποτε μουσείο, όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, που προστίθεται για να αναδείξει περαιτέρω αυτήν την κληρονομιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις που έχουν να προσθέσουν επιπλέον στη στοιχεία σε αυτό που ορίζει η UNESCO ως διαφύλαξη της ακεραιότητας των αρχαιολογικών αυτών χώρων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, θα γίνουν παρεμβάσεις και αναδιατάξεις στον περιβάλλοντα χώρο και κυρίως στον χώρο εισόδου προς το ανακτορικό συγκρότημα, προς το χώρο των ανασκαφών. Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, βεβαίως, η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί.
0: Η πρόσβαση στο ανάκτορο, δηλαδή στο ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα, θα μείνει ως έχει τώρα?
1: Σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και προχωράει η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο της σύνδεσης του ανακτορικού κέντρου με το Ηράκλειο αλλά και με το ΒΟΑΚ, για αυτό επιτρέψτε μου να μην μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι επίσημα, αλλά υπάρχει και διαφορετική πρόβλεψη.
0: Άρα υπάρχουν προβλέψεις?
1: Βεβαίως.
0: Από μέρους της περιφέρειας, για το πώς και πότε θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση της εντάξεως.
1: Εννοείται. Και αυτό είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Εδώ θεωρώ ότι η περιφέρεια μπορεί να έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο, όχι γιατί θα υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού στις αποφάσεις του ή στην χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων έργων, αλλά λειτουργεί ως φορέας που ενώνει όλα τα κομμάτια που σας είπα προηγουμένως, τον πολιτισμό με το περιβάλλον, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία. Πρόσφατα συζητήσαμε για την πυροπροστασία του ανακτορικού κέντρου της Κνωσού και όλων των υπολείπων μνημείων, όπως και των μαλλιών που ήδη έχει γίνει, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την εκπαίδευση, με την έρευνα, με την ψηφιακή μετάβαση και την τοπική ανάπτυξη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό από εδώ και στο εξής να θέσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό που έγινε πέρσι τον Ιούλιο να αποτελέσει την αφετηρία για να αποκτήσει η Κρήτη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης όλων των θεμάτων UNESCO στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο ο μηνοϊκός πολιτισμός, είναι πολλά ακόμα, όπως είναι η άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά, τα γεωπάρκα, τα αποθέματα βιόσφαιρας. Όλα αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα παζλ το οποίο θα πρέπει να ενώσουμε εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε και με άλλους τρόπους. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα Interreg, που ονομάζεται πολιτιστικές διαδρομές. Αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές έχουν τον στόχο να συνδέσουν ψηφιακά και όχι μόνο όλες αυτές τις περιοχές ενδιαφέροντος με την τοπική κοινωνία, με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε αυτό το πλαίσιο της UNESCO να αποτελέσει έναν μηχανισμό, έναν μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε αυτό που ονομάζεται Living Heritage, δηλαδή η ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε το μηνοϊκό πολιτισμό με το γεωπάρκο, με τη βιόσφαιρα, με την άλλη κληρονομιά μας και αυτό να έχει ένα αποτύπωμα στην τοπική κοινότητα. Η εμπειρία μου από το Παρίσι μου έθεσε ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου ούτε εγώ. Η UNESCO δεν ενδιαφέρεται μόνο για το σημείο, για το τοπόσιμο. Ενδιαφέρεται για το τι σημασία έχει και πώς διασυνδέεται οποιοδήποτε τοπόσιμο, είτε αυτό είναι το γεωπάρκο του Ψιλωρίτη, είτε είναι η Κνωσός, με τις τοπικές κοινότητες. Και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες για να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στον ανθρώπινο, το ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο στο ανάκτορο ως τόπο.
0: Κατατίθεται λοιπόν μια διαπίστωση ότι αυτή η διαδικασία της εντάξεως των ανακτορικών μινωικών συγκροτημάτων είναι ανθρωποκεντρική.
1: Έτσι,
0: κατά βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και απαιτεί με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών που απορρέουν από την ένταξη να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα στην σημερινή ζωή των κατοίκων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι μονοσήμαντη σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις αυτή η διεργασία και δεν αφορά μόνο, δεν εστιάζει μόνο στην ανάδειξη, προστασία και διαφύλαξη των αρχαιολογικών χώρων.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μελάκη, και σας ευχαριστώ που το καταθέτετε στην συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει στο σχεδιασμό της περιφέρειας Κρήτης η δημιουργία και υποβολή άλλων φακέλων ένταξης ή εντάξεων άλλων μνημείων, άλλων εποχών. Όπως για παράδειγμα έχω στο μυαλό μου τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής εποχής, τα μνημεία της Κρήτης της αρχαίας ελληνικής εποχής, που εκεί θα μπορούσε να χωρέσει η Γόρτινα, η Ελεύθερνα, η Λίκτος, η Απτέρα, η Λατό, η Δρύρος, η Πρεσός, που είναι ένα δίκτυ αρχαίων ελληνικών πόλεων. Δεν εξαντλείται σε αυτά τα ονόματα, σαφώς. Όμως δεν πάβει να καλύπτει όλη την Κρήτη από την Φαλάσσερνα της άκρας δυτικής παραλίας μέχρι και την Πρεσό και την Ήτανο της ανατολικής παραλίας. Μια άλλη ενότητα που εγώ έχω κατά νου υπό την ξαναγική μου ιδιότητα είναι τα μνημεία της Ενδοκρατίας, που μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις ενότητες: τα ενετικά οχυρωματικά έργα, οι Κρίνες και οι Ναοί, που επίσης είναι μνημεία τα οποία σώζονται σε όλη την Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη.
1: Η Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων αυτό το στόχο είχε, να μπορούν να προστίθενται νέα κέντρα στο μέλλον και να υποβάλλονται νέοι φάκελοι, έτσι ώστε να έχουμε, να προστίθεται κάθε φορά σε αυτήν την εγγραφή ένας νέος αρχαιολογικός χώρος που εμείς επιθυμούμε. Όμως η Κρήτη έχει ένα σχεδόν ανεξάντλητο απόθεμα πολιτιστικής κληρονομιάς και, όπως είπατε πολύ σωστά η κυρία Σφακάκη, όλα όσα αναφέρατε αποτελούν κεφάλαια με τεράστια ιστορική αξία. Θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική στο να πούμε σήμερα ένα συγκεκριμένο νέο φάκελο για κατάθεση στην UNESCO, και το λέω ακριβώς επειδή πλέον γνωρίζουμε τι πραγματικά σημαίνει μια τέτοια διαδικασία και σε ό,τι αφορά το χρόνο και σε ό,τι αφορά τις φορείς που θα πρέπει να συνεργαστούν, που κάθε φορά είναι διαφορετική. Άλλοτε είναι η φορεία αρχαιοτήτων, άλλοτε είναι η φορεία νεότερων μνημείων, άλλοτε είναι η εκκλησία που έχει μονές και λοιπά, που και αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια υποψηφιότητα δεν μπορεί να ξεκινά από την επιθυμία να αποκτήσουμε έναν ακόμη τίτλο. Χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση, απόδειξη της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας αυτού που θέλουμε να εντάξουμε και ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο προστασίας, διαχείρισης και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Αυτό σημαίνει μια πολυετή προετοιμασία. Η βούληση υπάρχει και από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί με την Υπουργό και όλα τα στελέχη του Υπουργείου έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, αλλά και από την πλευρά των κατατόπους εφοριών αρχαιοτήτων, που επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Σήμερα έχουμε και μια ακόμα πιο σημαντική ενδεχομένως προτεραιότητα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε υποδειγματικά όσα ήδη αναγνωρίστηκαν και να μετατρέψουμε αυτή την αναγνώριση σε πραγματικό όφελος για τον τόπο μας. Και έτσι θα έχουμε και το συγκριτικό πλεονέκτημα οτιδήποτε καταθέσουμε στο μέλλον να μπορεί να είναι πιο εύκολη η διαδικασία της έγκρισής του. Αυτό λοιπόν που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η Κρήτη που γνωρίζει την αξία της κληρονομιάς της, να ξέρει τι να την κάνει και να ξέρει πώς θα τη συνδέσει με το σήμερα, με τους ανθρώπους που είπαμε προηγουμένως, αλλά όχι μόνο, και με την εκπαίδευση και με την έρευνα και την ποιότητα της ζωής, την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό είναι ο στόχος της περιφέρειας Κρήτης, αυτός είναι και ο οδηγός μας για τα επόμενα χρόνια και

0: και συντάξεις, αφού βέβαια προηγουμένως αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί και άξιοι να διαχειριστούμε αυτά που η πρώτη εγγραφή μας δημιούργησε και μας προσελκύει να διορθώσουμε και να δημιουργήσουμε. Ως εκ τούτου δεν χαρίζεται, θα επαναλάβω, τίποτα, δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο, χρειάζεται πολύ σκόπος προκειμένου να επιτευχθεί η ολική ποιότητα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ένταξης των μηνιαικών ανακτορικών συγκροτημάτων, και επί της επιτεύξεως της ολικής ποιότητας έργων μπορεί μετά να στηριχθεί και ή να στηριχθούν επόμενα βήματα εντάξεων μνημείων άλλων χρονολογικών περιόδων.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι πάντα
1: αρρωγός της προσπάθειας και συνοδοιπόρος και πολύτιμος συνεργάτης.
0: Και πολύτιμος συνεργάτης, και επειδή η Εκκλησία της Κρήτης αγκαλιάζει το πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνισμού, θέλω να πιστεύω ότι θα χαρούμε να ζήσουμε και την ένταξη των θρησκευτικών μνημείων της Κρήτης στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO, ιδιαίτερα τα μεταβυζαντινά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κρήτης αλλά και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας, αγαπητή κυρία Σφακάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την ευκαιρία και έχουμε και την τιμή να μιλήσουμε τους επόμενους μήνες πάλι στην Γενική Συνέλευση της UNESCO για την Κρήτη, την περιφέρεια Κρήτης, ως καλή πρακτική. Best practice λέγεται στα αγγλικά, εγώ θα το πω γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος της καλής πρακτικής. Θα πω ως μια περιφέρεια πιλότος για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και του κόσμου, προκειμένου να έχουμε όλοι, να μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της UNESCO στην Κρήτη, και αυτό θα μας φέρει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Άρα, η σχέση λοιπόν που διαμορφώθηκε μέσα από αυτήν την εμπειρία είναι πολύ ισχυρή, έχει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις. Είμαστε ένας πολύ ισότιμος πια συνομιλητής, τόσο με τους επικεφαλείς όσο και με τα άλλα κράτη-μέλη, και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα της πολιτιστικής διπλωματίας, και βοήθησε σε αυτό και ο εκπρόσωπος, ο μόνιμος εκπρόσωπος της UNESCO στο Παρίσι, ο κ. Κουμουτσάκος. Επομένως πια μπορούμε να συνομιλούμε όχι ως Ελλάδα μόνο, αλλά και ως Κρήτη με την UNESCO, και και ελπίζω και εύχομαι όλο το όραμά μας να γίνει μια πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Αξίζει, για τον λόγο, κυρία Μιλάκη, ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο διαμέρισμα της Ελλάδος με τόσο βαθιά ιστορία και προϊστορία, και βεβαίως και σε άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου ανεπτύχθησαν προϊστορικοί πολιτισμοί, αλλά ουδής έφτασε τη λαμπρότητα και την τελειότητα του μηνιαϊκού πολιτισμού. Αυτή είναι μια μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης. Το δεύτερο πολιτιστικό, η δεύτερη μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης είναι το γεγονός ότι μετά το 1453, που είναι το δραματικό τέλος του Βυζαντίου, η Κρήτη, επειδή παρέμεινε υπό των Ενετών, έγινε τόπος όπου κατέληξαν πάρα πολλοί μετανάστες από όλη την έκταση του Βυζαντίου, που είχε ήδη πέσει στην κατοχή των Τούρκων, και εδώ ζυμώθηκαν όλα τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού, όλα τα στοιχεία που μετέφεραν οι Κρήτες, που είχαν ήδη αναπτύξει ένα πολύ ψηλό επίπεδο οικονομικό και πολιτιστικό, Και η Κρήτη το 16ο αιώνα υπήρξε η κοιτίδα της ελληνικής αναγέννησης.

0: αναγέννησης. Η κριτική αναγέννηση είναι η μοναδική αναγέννηση ακριβώς. που μπορούμε να αντιπαραθέσουμε απέναντι στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Γιατί μόνο στην Κρήτη ανεπτύχθησαν όλες οι ενότητες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως εκ τούτου, έχοντας αυτές τις μοναδικότητες και πολλά άλλα στοιχεία, νομίζω ότι εναπόκειται στους ανθρώπους, στους άρχοντές μας και στους καθημερινούς ανθρώπους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που μας δίδονται και να συμβάλλουν όλοι με αποφάσεις και έργα και συμπεριφορές, θα τολμήσω να πω. Ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η θύρα που μας ανοίγεται για την καλυτέρευση της μελλοντικής ζωής όλων.
1: Ένα πολύ βασικό για μένα σημείο είναι οι νέοι άνθρωποι και η νέα γενιά να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μόλις λίγα βήματα από το σπίτι τους, ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος που επηρέασε την πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού και να αισθάνονται υπερήφανοι γι' αυτό, για να μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να το μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους. Αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας μας είναι ότι οι νέοι μας δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Δεν μπορούν λοιπόν να μετατρέψουν την ιστορία αυτή που κληρονομήσαμε σε δημιουργία και σε ένα πιο σίγουρο μέλλον. Οι συζητήσεις αυτές που κάνουμε μαζί έχουν και αυτό το στόχο. Να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες της Κρήτης και τους νέους ανθρώπους για όλα όσα συμβαίνουν και να αποτελέσουν ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Να εντάξουμε δηλαδή μέσα στο δυναμικό μας όσο το δυνατόν περισσότερους συνοδοιπόρους. Η νέα γενιά, το μέλλον αυτής της πατρίδας μας και της Κρήτης, έχει τη δυνατότητα, γνωρίζοντας το παρελθόν της, να διαγράψει ένα λαμπρό μέλλον. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία, τη δική μας από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και η δική σας από την πλευρά της Εκκλησίας και του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής, είναι να καταφέρει η κοινωνία της Κρήτης να ανακαλύψει ξανά την αξία της δικής της ιστορίας.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, κυρία Μιλάκη, και η πολυετής ενασχόλησή μου με την ξαναϊκή δραστηριότητα, όπου τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι μόνον εθελοντικά και ξεναγώ μόνον φορείς και συλλόγους και σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αριθμοί αυτών των δραστηριοτήτων μου επιτρέπουν να έχω άποψη. Και η άποψη μου είναι αυτή, ότι πολλοίς κόσμος περπατεί στο Ηράκλειο και δεν έχει την αίσθηση ότι κάτω από το επίπεδο, κάτω από τα δάπεδα που περπατεί, υπάρχει το παρελθόν της πόλης που είναι πολύ βαθύ, που είναι πολύ βαρύ, που είναι ένα παρελθόν που λόγω των μνημείων που έχουν διασωθεί και λόγω των άειλων σημείων του παρελθόντος που υπάρχουν στη ζωή μας ως ενότητες στα ήθη, στα έθιμα, στην καθημερινότητα, στην θρησκευτική έκφραση, ακόμη τα νεκρικά έθιμα των σημερινών Κριτών εμπεριέχουν στοιχεία που μας κατευθύνουν ευθέως σε διαπιστώσεις νεκρικών εθήμων του μινωικού ανθρώπου. Αυτά, αν δεν γίνουν συνείδηση στους σημερινούς κατοίκους της Κρήτης, δεν μπορούν να αγαπήσουν το παρελθόν και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προστατεύσει, να διασώσει, να διαδώσει κάτι αν δεν το αγαπά. Αν δεν το γνωρίζει.
1: Αν δεν το γνωρίζει.
0: Άρα πρέπει ακριβώς να γνωρίσει, να αγαπήσει, για να έχουμε ως κατάληξη την διάσωση, τη διάδοση, την προστασία.
1: Η κληρονομιά είναι ζωντανή όταν συνεχίζει να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, όταν εμπνέει νέες μορφές δημιουργικότητας και όταν εξελίσσεται στο σύγχρονο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι να γνωρίσουν την κληρονομιά μας οι νεότεροι και να πατήσουν πάνω σε αυτή για να δημιουργήσουν το δικό τους το μέλλον. Η UNESCO δεν είναι μόνο ο Μινωικός Πολιτισμός. Είναι και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη, είναι και της Ιτίας, είναι η βιόσφαιρα της Σαμαριάς και των Αστερουσίων, είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, τα ήθη και τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας. Πάνω σε αυτά μπορούμε να χαράξουμε μια πολύ σημαντική πορεία που μέσα από αυτήν θα έρθει και η ανάπτυξη. Ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας στους νεότερους για να μπορέσουν να πάρουν από αυτόν έμπνευση για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη θέση σας, κυρία Μιλάκη, που με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μας διαθέσατε αυτό το χρόνο, από τον πολύτιμο χρόνο σας, και να σας προτρέψω να διαδοθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα αυτή η κουβέντα που κάναμε σήμερα, ούτως ώστε αν είναι δυνατόν και ο τελευταίος κριτικός, το τελευταίο χωριό, να καταλάβει ότι η ένταξη αυτών των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων είναι μόνο η αρχή και ότι αυτό αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους αρχαιολόγους και τους πολιτικούς ή την περιφέρεια. Αφορά όλους και κυρίως αφορά τις μελλοντικές γενιές των κριτικών. Ό,τι κάνουμε σήμερα ή ό,τι δεν κάνουμε σήμερα θα το εισπράξουν ή θα το στερηθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν υπέροχη η συζήτηση και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να κάνουμε και άλλες τέτοιες όμορφες συζητήσεις.
0: Σίγουρα θα την έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Αφού αποχαιρετήσαμε την αγαπητή κυρία Γογομιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, και την ευχαριστήσαμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας κατέθεσε, φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω εντάχει το πλαίσιο της ενότητας των εκπομπών που θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν ραδιοφωνικές ξεναγήσεις στα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αρχίζει ενωμένης από το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι το οικονομικό, θρησκευτικό, διοικητικό και μινωικό κέντρο δραστηριοτήτων κάθε εκφάνσεως του μινωικού πολιτισμού και της μινωικής ζωής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Μινώων. Η ανασκαφίσα έκταση, που σήμερα είναι γνωστή ως ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, υπολογίζεται μεταξύ των 20 και 22.000 τετραγωνικών μέτρων, συνυπολογιζομένων και ορισμένων οικειών που έχουν ανασκαφεί και οι οποίες οικίες ως οικοδομήματα γειτνιάζουν του ανακτορικού συγκροτήματος. Ηφαιστός είναι ο επόμενος χώρος που θα παρουσιαστεί. Υπήρξε το οικονομικό, θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της νότιας κεντρικής Κρήτης και ήταν η έδρα της δυναστείας των Ραδάμανθη. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος της Φεστού υπολογίζεται στα 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα συνεχίσουμε με το ανακτορικό συγκρότημα που είναι γνωστό ως ανακτορικό συγκρότημα των Μαλίων. Μινωικό κέντρο, υπήρξε θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο και διοικητικό επίσης. Το ανάκτορο των Μαλίων έχει χαρακτήρα αγροτικό, επαρχιακό, με πολύ μεγάλη έμφαση σε αποθηκευτικούς χώρους, που σημαίνει ότι ήταν ένα κέντρο συγκέντρωσης αγροτικής παραγωγής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Σαρπιδώνων. Ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδών ήταν οι τρεις γη που η Ευρώπη απέκτησε από την ένωσή της με τον Δία, όταν εκείνος μεταμορφωμένος σε λευκό τάβρο την απήγαγε από την παραλία της Φινίκης. Η Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλέα Αγίνωρα και την μετέφερε κατά την μυθολογία στην Γόρτινα. Σταματώ τον μύθο όμως και συνεχίζω με το τέταρτο ανακτορικό μινωικό συγκρότημα που θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Είναι το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος υπολογίζεται στα 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει ανασκαφεί όμως και ένα τμήμα της πόλεως. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται στα 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Το ανάκτορο της Ζάκρου έγινε το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το πλέον φημισμένο διαμετακομιστικό κέντρο της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης. Ήταν η πύλη επικοινωνίας της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης με την Ανατολή και την Αίγυπτο, επικοινωνίας οικονομικής και πολιτιστικής. Συνεχίζουμε με το ανακτορικό συγκρότημα στην Κηδονία. Υπήρξε το μεγάλο μινωικό αστικό κέντρο της Δυτικής Κρήτης κατά την προϊστορική εποχή. Η έκταση δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή
επί των Μινωικών οικοδομημάτων έχει εγκατασταθεί η σημερινή πόλη των Χανίων. Έχουν γίνει ανασκαφές σε όλη την έκταση της πόλεως και έξω από την πόλη, αλλά η έκταση της Μινωικής Κηδονίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά το έκτο ανακτορικό συγκρότημα, που είναι το ανακτορικό συγκρότημα στην θέση Ζόμινθος, στο Ψιλορίτη. Είναι το ανάκτορον του βουνού, που υπήρξε οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο με άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρων. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα και ο πέριξ ανασκαφής χώρος της εγκαταστάσεως υπολογίζεται στα 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Όπως προελέχθη κατά την ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Μιλάκη, κάθε ανακτορικό συγκρότημα που έχει ανασκαφεί προσδίδει πληροφορίες και διευρύνει το γνωστικό μας επίπεδο σε ό,τι αφορά την Μινωική εποχή, την Μινωική πραγματικότητα γενικότερα. Έτσι, μεμονωμένα, κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα και ευρύτερα κανείς από τους μέχρι σήμερα ανασκαφέντες μινωικούς χώρους δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει την πληροφοριοδότηση του μινωικού θέματος. Θέλω να ελπίζω ότι οι επόμενες εκπομπές, οι ραδιοφωνικές ξεναγήσεις, θα σας δημιουργήσουν το ενδιαφέρον και θα υποκινήσουν την επιθυμία σας να επισκεφτείτε αυτούς τους χώρους και όχι μόνον αυτούς. Εν κατακλείδη, ξεκινούμε την ραδιοφωνική περίοδο 2026-2027 των εκπομπών «Οβολός Αγάπης» με ένα μακρύ ταξίδι στο βαθύ παρελθόν της Κρήτης, το προϊστορικό παρελθόν, το παρελθόν της εποχής του Χαλκού, στην Μινωική εποχή.

Και στο σημείο αυτό θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και η ομιλούσα Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Σας προσκαλούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με την καταστροφή όχι μόνο των προαναφερθέντων ανακτορικών μινωικών συγκροτημάτων, αλλά την καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ. Αφού λοιπόν αναφερθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την καταστροφή αυτή, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της μινωικής αυτής καταστροφής, έτσι όπως αποτυπώθηκε, αν θέλετε, στην ελληνική και στην ξένη παράδοση των ιστορικών χρόνων.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Στις 28 Οκτώβρη του 1940 η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. Είμαι 20 χρονών. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα αυτήν. Ήταν μια ηλόλουστη, μια φθινοπορεινή Δευτέρα. Τότε στα χωριά δεν είχε ράδια ούτε και τηλέφωνα. Αγγελιοφόροι στρατιώτες ή χωροφύλακες τρέχουν στα χωριά να αναγγείλουν τον πόλεμο που μας κήρυξε η Ιταλία και τη γενική επιστράτευση από κλάσεως 1917 και νεωτέρων. Αργότερα έμαθα ότι μόνο στη Θράκη είχαν καλέσει μέχρι την προχωρημένη κλάση του 1917, που είναι σήμερα, το 1940 δηλαδή, 43 χρονών άντρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κάλεσαν μέχρι την κλάση του 1926, δηλαδή στη Θράκη κάλεσαν 9 παραπάνω κλάσεις. Το επίσημο κράτος έδειξε για άλλη μια φορά ότι εμάς τους στρατιώτες μας είχε για πολίτες δεύτερης μοίρας. Τότε επιστρατεύτηκε και ο πατέρας μου, αυτός που είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία και είχε μείνει εκεί στα βάθη της Ασίας 8 μήνες εχμάλωτος των Τούρκων. Επιστρατεύτηκε και ο άντρας της μεγαλύτερης αδελφής μου. Εγώ μένω προστάτη στην πολυμελή οικογένειά μας, με το γέρο παππού μας, τη μητέρα μας, τις 5 αδελφές μου, ένα αδελφό μου, όλη μικρότερη μου, τη γυναίκα μου και το 40 μερών αγοράκι μας. Εκτός από το σπίτι μας βοηθάω και το σπίτι της μεγαλύτερης αδελφής μου που μένει στο χωριό Κλισό, 7 χιλιόμετρα μακριά από μας. Και μαζί με τους άλλους νεολαίους του χωριού βοηθούμε και τα σπίτια του χωριού που με την επιστράτευση έμειναν χωρίς προστάτη. Εκτός από τη διάκριση που έγινε στη Θράκη να πάρουν κάπου 9 προηγούμενες κλάσεις, μας δίνουν και άλλο κτύπημα. Το επίσημο κράτος βάζει το στρατό να επιτάξει όλα τα ζώα, γελάδια και βουβάλια, αφήνοντας σε κάθε οικογένεια μόνο 2 ζώα για ζυγό. Και το έκανε από 1η μέχρι 20 του Φλεβάρι. Μας τα πήραν, μας επέταξαν όλα τα γελάδια και βουβάλια από όλη τη Θράκη. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να μας κάνει το επίσημο κράτος. Το γιατί, καμιά εξήγηση. Ο νόμος του κράτους είναι νόμος, πρέπει να συμμορφωθείς. Και μάλιστα εν καιρό πολέμου αδιαμαρτύρητα. Και έτσι αδιαμαρτύρητα παρέδωσε ο κόσμος της Θράκης όλα του τα ζώα. Και ενώ γίνονταν αυτές οι διακρίσεις στη Θράκη, στην Αλβανία πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Ασφαλώς και θρακιώτες φαντάροι. Διώχνουν τους Ιταλούς από τα λίγα χιλιόμετρα που είχαν προχωρήσει τις πρώτες μέρες οι Ιταλοί στο ελληνικό έδαφος. Τώρα συνεχίζουν να τους διώχνουν και πέρα από τα σύνορα. Έχουν μπει στο αλβανικό έδαφος, ελευθερώνοντας ελληνικότατες πόλεις όπως την Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο και πολλές άλλες κομοπόλεις και χωριά. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό των στρατιωτών μας. Οι γυναίκες σε πόλεις και χωριά πλέκουν μάλινες φανέλες και κάλτσες για τους στρατιώτες μας που πολεμούν στην Αλβανία στα χιόνια και τους πάγους. Ο κόσμος είναι καταστοχωρημένος για τον πόλεμο που συνεχίζεται επί μήνες εκεί στην Αλβανία. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Οι σφαίρες εκεί που πέφτουν καίνε, σκοτώνουν ανθρώπινες ψυχές. Αφήνουν μαυροφορεμένες μανάδες, συζύγους, αδέρφια, ορφανά παιδιά. Τα άρματα γκρεμίζουν σπίτια, γέφυρες που έχουν κτιστεί με κόπο και αμέτρητα έξοδα. Μα αφού επιδρομείς έρχονται να μας κατακτήσουν, να μας υποδηλώσουν, οι Έλληνες πολεμούν με την καρδιά τους, αψηφώντας κόπους και θυσίες. Εγώ σαν άτομο, ενώ καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα τι θα πει πόλεμος, πάντα επιθυμούσα να γίνω στρατιώτης, όπως και κάθε Έλληνας νεολαίος. Και επίσης αφού ενώ η κλάση μας του 1941 είχε περάσει από επιλογή, δεν μας έχουν καλέσει ακόμα. Και να λοιπόν, φτάνει η ώρα να πραγματοποιηθεί ο πόθος μου. Ενώ μένεται ο πόλεμος επί 5 μήνες στην Αλβανία, επιτέλους στις 20 του Μάρτη του 1941 έρχεται εγκύκλιο στο χωριό με τα 12 ονόματα συγχωριανών που είμαστε της ίδιας κλάσης του 1941 και μας καλεί να παρουσιαστούμε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυπλίου στις 10 του Απρίλη για κατάταξη στο στρατό. Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση στον εαυτό μου. Προλίγου παρίστανα τον υπερπατριώτη. Αγωνιούσα πότε επιτέλους θα γινόμουν κι εγώ στρατιώτης. Τώρα που ήρθε η εγκύκλιος και μας καλεί για κατάταξη, για μια στιγμή χάρηκα. Πάω στο σπίτι, βλέπω το γερό παππού μου,
τη μητέρα μου που ο άντρας της, δηλαδή ο πατέρας μου, ήταν στρατιώτης, τη γυναίκα μου με το 6 μηνών αγοράκι μας, τα 6 μικρότερα αδερφάκια μου, τους λέω με χαρά για την εγκύκλιο που μας καλεί για κατάταξη, δεν βάζει τα κλάματα κανείς. Μα τα μάτια τους θόλωσαν κάπως. Η μητέρα με σταθερή φωνή με λέει, «Τι να κάνουμε, παιδί μου, αφού η πατρίδα σας καλεί θα πάτε, και εξάλλου αυτό το περιμέναμε». Μα τα αδερφάκια μου όλα μαζί με μια φωνή και με δακρυσμένα μάτια με κοίταξαν λυπημένα και με είπαν, «Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς εσένα». Εκείνη τη στιγμή πήγε περίπατο και ο πατριωτισμός μου και η χαρά μου που θα γίνω κι εγώ στρατιώτης. Τους κοίταξα όλους, τους λυπήθηκα. Τι θα έκανε αυτή η πολυμελής οικογένεια χωρίς άντρα προστάτη, με το γερο παππού και το ζευγάρι για ζέψιμο, ένα βόδι και μια βουβάλα άζευτη. Πώς θα τη μάθουν στο ζυγό? Όταν μαζί με τον παππού μου την πρωτοζέψαμε, παραλίγο να μας σκότωνε γιατί ήταν άζευτη. Τώρα ποιος θα τη μάθει στο ζυγό? Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο και ξεχνώ τη χαρά μου για το στρατιωτικό. Μένομαι λίγο σιωπηλή. Τη σιωπή μας τη λύνει η καλή μου και θαραλέα γυναίκα. «Έλα καημένε», με λέει. «Δεν είμαστε μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες σήμερα είναι επιποδός. Η Ιταλία μας έχει κηρύξει τον πόλεμο. Να πας με τις ευχές μας. Εγώ δεν είμαι δασκάλα, είμαι αγρότησα. Θα είμαι στη θέση σου». Τις λίγες μέρες που έχουμε μπροστά μας, όσον έρθει η ώρα της αναχώρησης, προσπαθώ να κάνω τις πιο απαραίτητες δουλειές. Αλλά οι μέρες όταν είναι μετρημένες περνάνε πολύ γρήγορα. Και να, στις 2 του Απρίλη μας ειδοποιεί η υποδιοίκηση Ορεστιάδας την επόμενη στις 7 η ώρα το πρωί να παρουσιαστούμε στα γραφεία τους, να πάρουμε το φύλλο πορείας και αμέσως να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό γιατί στις 8 η ώρα το πρωί το τρένο αναχωρεί. Από βραδύ στο σπίτι μας είναι γεμάτο από γειτόνους γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι στρατιώτες, έφεδροι, επιστρατευμένοι, άλλοι στο μέτωπο, άλλοι κάπου στα μετόπισθεν. Παλιότερα, εν καιρό ειρήνης, οι επιστρατευμένοι νεοσύλλεκτοι το τελευταίο βράδυ γλεντούσαν, χόρευαν όλη τη νύχτα στο κεντρικότερο καφενείο του χωριού και όλο το χωριό τους καμάρωνε. Αυτά γίνονταν εν καιρό ειρήνης. Μα η σημερινή επιστράτευσή μας δεν είναι σαν αυτές. Σήμερα από όλα τα χωριά της Ελλάδας οι άντρες είναι επιστρατευμένοι. Είναι στρατιώτες έφεδροι. Πολλοί είναι στο μέτωπο της Αλβανίας. Ήδη σε μερικά σπίτια έχει φτάσει θλιβερή είδηση ότι ο άνθρωπός τους έχει πέσει στα πεδία των μαχών, ηρωικός, υπερπίστης και πατρίδος. Πολλοί έχουν επιστρέψει στα χωριά τους με αναρωτική άδεια για κάποιο τραύμα, άλλοι ίσως ελαφριά, μάλλον με πατερίτσες από κρυοπαγήματα. Μα και ορίζοντας μαύρος φαίνεται. Τα στρατεύματα του Χίτλερ έχουν καταλάβει τη Βουλγαρία, είναι δίπλα στα μακεδονικά σύνορά μας. Και ώρα με την ώρα υπάρχει ο φόβος να επιτεθούν και αυτά στην άμυρη Ελλάδα, αφού τα ιταλικά στρατεύματα δεν μπόρεσαν να την υποτάξουν, αλλά απέναντίας υποχωρούν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Από βραδύς λοιπόν, γεμάτο το σπίτι μας, γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι επιστρατευμένοι. Συζητάμε για την εμπόλεμη κατάσταση. Κάποια στιγμή κάπως σοβαρός τους λέω, «Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, ό,τι και αν γίνει, μη λιποψυχήσετε, μην απελπιστείτε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Η ζωή συνεχίζεται. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θέλουν φροντίδα. Ουδέποτε να τα κρίσετε μπροστά τους. Μην τα καθυστερήσετε, μην τα εμποδίζετε από το διάβασμα. Μην τα στερήσετε το σχολείο. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν γράμματα. Οι γονείς μας κάποτε δεν ήθελαν να μάθουμε γράμματα. Εμείς όμως που έχουμε καταλάβει την αξία των γραμμάτων πρέπει να τα βοηθήσουμε. Δεν είναι άξια μόνο τα παιδιά των πόλεων να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές και μεγάλοι επιστήμονες. Και από χωριά ευτυχώς έχουμε καταξιωμένους επιστήμονες. Δεν πρέπει να πάνε χαμένα ταλέντα με μόνη την αιτία γιατί είναι χωριατόπαιδα. Και τώρα έρχομαι στην επιστράτευσή μας. Τα ψέματα τελείωσαν. Από το χωριό στις 28 του Οκτώβρη επιστρατεύτηκαν κάπου 50 άντρες. Αύριο λοιπόν θα φύγουμε άλλοι 12 συγχωριανοί. Θα πάμε να ντυθούμε στρατιώτες, να υπηρετήσουμε τη στρατιωτική θητεία μας, την πατρίδα μας. Είμαστε νεοσύλλεκτοι. Είμαι βέβαιος όμως ότι όσο να τελειώσει η εκπαίδευσή μας θα τελειώσει και ο πόλεμος.
Τα ελληνικά στρατεύματα θα διώξουν τους Ιταλούς από όλη την Αλβανία και η Αγγλία με τη Γαλλία θα νικήσουν τον Χίτλερ. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα έρθουν τα επιστρατευμένα παιδιά σας και οι άντρες σας και εμείς σαν κληρωτοί θα υπηρετήσουμε το υπόλοιπο της θητείας μας εν ειρήνη. Αυτά που σας λέω τα πιστεύω, γιατί αυτά διαβάζω στις εφημερίδες. Αλλά και να αργήσει να γίνει αυτό που σας λέω τελικά, η νίκη θα είναι πάλι δικιά μας και των συμμάχων μας. Αλλά εγώ σαν άτομο, όσο να τελειώσει αυτός ο καταραμένος πόλεμος, θέλω να με πάνε όσο πιο μακριά μπορούν. Με την ευκαιρία, τζάμπα θέλω να ειδώ πολλά μέρη. Ας υποφέρω, ας ταλαιπωρηθώ. Αλλά τελικά θέλω να γυρίσω ζωντανός πίσω κοντά σας, και ποιος δεν το θέλει αυτό, και να σας διηγούμε ό,τι είδα όσα τράβηξα.

Την άλλη μέρα, 3η Απρίλη 1941, πολύ πρωί σηκωθήκαμε και άρχισαν οι προετοιμασίες για την αναχώρησή μου. Ο προσωρινός μεγάλος άσπρος σάκος γέμισε με μερικά τσουρέκια, τυρί, πρόβιο, όλα του σπιτιού. Μερικά βρασμένα αυγά στο καλαθάκι που είχα πλέξει ο ίδιος. Ναι, έπλεκα ωραία καλάθια με βέργες σιτιάς. Είχα μάθει όταν βοσκούσα τα βουβάλια μας. Η μητέρα μου και η γυναίκα μου τα ετοίμασαν όλα αυτά. Ήρθε η στιγμή της αναχώρησής μου. Χαιρέτησα πρώτα το γέρο παππού μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, το 6 μηνών αγοράκι μου, τις 5 μικρότερες αδελφούλες μου και τον μικρότερο αδελφό μου που ήταν τότε 6 χρονών και η μικρότερη αδελφούλα μου 4 χρονών. Ολονών τα μάτια ήταν θολά, μα βαστούσαν. Όταν σήκωσα τη μικρότερη αδελφούλα μου τη φίλησα. Αυτή με αγκάλιασε και έβαλε τα κλάματα. Τότε όλοι άφησαν τα δάκρυά τους να βλακώσουν τα μαγουλά τους. Είναι αλήθεια, συγκινήθηκα πολύ κι εγώ, μα κρατήθηκα. Ίσως γιατί ήταν παρούσες πολλές γειτόνισσες που είχαν έρθει να με χαιρετήσουν για τελευταία φορά κι αυτές. Ίσως θυμήθηκα το τραγούδι που λέει «Οι άντρες δεν κλαίνε, δεν κλαίνε». Η μητέρα μου και η καλή μου γυναίκα γρήγορα συνήλθαν, σκούπισαν τα δάκρυά τους. Και ενώ εγώ απομακρυνόμουν, αυτές με έστελναν ευχές και κουνούσαν τα βρεγμένα με δάκρυα μαντήλια τους. Στην κεντρική πλατεία του χωριού ανταμώσαμε και 12 επιστρατευμένοι συγχωριανοί που ήμασταν οι Δωδόπουλος Πασχάλης του Χρήστου, Δωδόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Κωστόπουλος Πασχάλης του Δημητρίου, Μαγολίδης Κώστας του Στέργιου, Μιλωνάς Αθανάσιος του Νικολάου, Παλαιολόγος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Πολίδης Ράδες του Νικολάου, Ρουσόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, Σταματόπουλος Χρήστος του Σιδέρη, Συναπίδης Βασίλειος του Πασχάλη, Τσονίδης Νικόλαος του Παναγιώτη, Χριστοφορίδης Ιωάννης του Αθανασίου. Και ενώ αναχωρούσαμε, ο κόσμος μας χαιρετούσε.

Στα πόδια σε μια ώρα φτάσαμε έξω από την υποδιοίκηση χωροφυλακής Ορεστιάδας. Ναι, τότε δεν υπήρχε ούτε λεωφορείο, ούτε αγροτικό αυτοκίνητο. Πήραμε το φύλλο πορείας και πήγαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ορεστιάδας. Πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί, επιστρατευμένοι από τα γύρω χωριά, αλλά και συγγενείς τους για να τους χαιρετήσουν για τελευταία φορά. Το τρένο είχε πάει να πάρει τους επιστρατευμένους από τα δίκαια, που εκεί θα είχαν συγκεντρωθεί όλα τα γύρω χωριά του Τριγώνου. Και να, η ώρα 9 έφτασε το τρένο με βαγόνια φορτηγά από αυτά που έγραφαν τότε ΥΠΙ 8, άνδρες 45. Τακτοποιηθήκαμε εύκολα, γιατί τα 40-50 βαγόνια του ήταν ακόμα άδεια. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Σφυρίζει πολλές φορές για να μην μείνει κανένας έξω. Ξανασφύριξε, έβγαλε μαύρο καπνό και άρχισε να κυλάει πάνω στις ράγες. Από κάτω χιλιάδες μαντήλια κουνούν, στέλνουν φιλιά. Οι φωνές των επιστρατευμένων πνίγονται από το βουγγητό και το σφύριγμα του τρένου. Πρώτος σταθμός, ο σταθμός του χωριού μας Νέο Χειμώνιο. Ξέρουμε ότι το τρένο δεν θα σταματήσει. Σπροχνόμαστε με τους υπόλοιπους φίλους μας και τους παρακαλούμε να μας αφήσουν κοντά στην πόρτα για να δούμε και να χαιρετήσουμε τους δικούς μας που οπωσδήποτε θα είναι στο σταθμό, όπως και ολόκληρο το χωριό. Ο μηχανοδηγός φαίνεται δεν έχει ενημερωθεί καλά. Πλησιάζοντας το σταθμό του χωριού μας, βλέπει ολόκληρο το χωριό εκεί και νομίζοντας ότι έχει επιστρατευμένους που θα ανέβαιναν στο τρένο, κόβει ταχύτητα και πατά φρένο. Όσο να του κάνουν σήμα να μην σταματήσει, προλαβαίνουμε να πιάσουμε μερικά χέρια συγχωριανών μας, στην τύχη βέβαια, μα όλοι είναι γνωστοί, συγχωριανοί, συγγενείς, γειτόνοι μας. Με τα μάτια ψάχνουμε τα δικά μας πρόσωπα, τα αναγνωρίζουμε μέσα στο πλήθος, βλέπουμε τα δακρυσμένα μάτια τους. Αλλά το τρένο σφυρίζει δυνατά πολλές φορές να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα βαγόνια, βγάζει πυκνό μαύρο καπνό και αρχίζει να ταχύνει τα βήματά του. Το τρένο ξανασφυρίζει πολλές φορές. Βγάζει κι άλλον μαύρο καπνό. Οι ρόδες γλιστρούν πάνω στις ράγες. Και όπως είναι καρφωμένα τα μάτια μας στον κόσμο του χωριού μας, νομίζουμε ότι το τρένο είναι σταματημένο και ο κόσμος του χωριού μας απομακρύνεται. Σε λίγο τα σπίτια του χωριού γίνονται πιο μικρά και ακόμα πιο μικρά. Και να, στη στροφή, χάνεται το χωριό μαζί με τον κόσμο του και τα κεραμίδια του. Περνούμε από χωριά γνωστά, ο κόσμος μας χαιρετάει παντού. Μα η εικόνα του χωριού μας δεν φεύγει από τη σκέψη μας. Φωνάζουμε, τραγουδούμε μαζί με τους άλλους φίλους μας. Σε όλους τους σταθμούς σταματάει το τρένο για να πάρει επιστρατευμένους. Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα. Παντού ο ίδιος κόσμος. Για 2 ή 3 επιστρατευμένους ολόκληρο το χωριό στο σταθμό να χαιρετήσει τα παιδιά του που πάνε να ντυθούν στρατιωτάκια και σίγουρα να πολεμήσουν αφού ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν θα σταθώ να ξεστορίσω όσα για πρώτη φορά βλέπουμε κατά τη διαδρομή διασιδηδρομικός με το φορτηγό τρένο από Νέα Οροστιάδα για Ναύπλιο. Θα σταθώ σε μερικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, βλέπαμε θάλασσα από το σταθμό της Αλεξανδρούπολης για πρώτη φορά. Ναι, πράγματι, απέραντη, γαλάζια, όπως ακριβώς τη δείχνουν οι χάρτες στα σχολεία. Μα δεν μπορούμε να τη δοκιμάσουμε αν είναι αλμύρι, όπως λένε. Δεν θα σταθώ στις πόλεις που περάσαμε, ούτε τα βουνά με τις γαλαρίες, τα χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των βουνών. Λίγο θα σταθώ στη Μεγαλούπολη, την ύφη του Θερμαϊκού, την απέραντη αυτή πολιτεία με τους 800.000 κατοίκους της. Με τα ομοιόμορφα μέγαρά της, με τα τραμ, με τα πολλά ταξί, με τις πολλές κούρσες και άλλα φορτηγά. Με το λευκό πύργο της, με το κάστρο του Επταπυργίου, γεντικουλέ του λέει ο λαός. Εδώ για πρώτη φορά βλέπουμε Άγγλους στρατιώτες και Ιταλούς εχμαλώτους. Στη Λάρισα βλέπουμε για πρώτη φορά σε μικρή απόσταση στο αεροδρόμιο της Λάρισας αεροπλάνα. Κάποιος από το βαγόνι μας που έχει κάνει πολλές φορές τη διαδρομή αυτή μας δείχνει τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Τότε δεν έχει γίνει ακόμα θρύλος της ελληνικής αντίστασης. Πού να φανταστούμε πως 25 προς 26 Νοέμβρη του 1942 θα την ανατείναζαν οι 150 αντάρτες του Ελλάς με τον επίσης αργότερα θρυλικό Άρη Βελουχιώτη και τους 60 του ΕΔΕΣ, του στρατηγού Ζέρβα, και θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, μα και σε όλο τον κόσμο το γεφύρι αυτό.
Λίγο πιο κάτω βλέπουμε και την άλλη επίσης μεγάλη γέφυρα της Παπαδιάς, σε πάρα πολύ ύψος από τη γη, της βαθιάς ρεματιάς και με κάμποσα μέτρα μάκρος. Το φορτηγό τρένο μας σε πάρα πολλούς σταθμούς αφήνει προτεραιότητα στα τρένα που μεταφέρουν στρατό ή πολεμικό υλικό. Γι' αυτό από τη Νέα Οριστιάδα μέχρι την Αθήνα κάναμε 4 μέρες. Είμαστε στο σταθμό Χαρνών. Εδώ μαθαίνουμε πως σήμερα, Κυριακή 6 του Απρίλη 1941, η Γερμανία προσπάθησε να παραβιάσει τα σύνορά μας εκεί στη Μακεδονία, στο Μπέλες και Ρούπελ, και ότι έσπασαν τα μούτρα τους από τις εκεί στρατιωτικές μονάδες. Ζητοκραυγάζομαι, φωνάζουμε, τραγουδάμε. Εγώ απορώ πως από τόσους σταθμούς που περάσαμε δεν ακούσαμε αυτό που είχε γίνει στις 6 ώρα το πρωί. Μπορεί να μας το έλεγαν, αλλά εμείς από τις φωνές και τα τραγούδια μας δεν το είχαμε καταλάβει. Τα μάτια μας είναι καρφωμένα στην απέραντη πολιτεία που λέγεται Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας μας. Με τα πολλά το τρένο φτάνει κάποτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας που λέγεται Λαρίσης. Οι λοχίες που μας συνοδεύουν μας παραδίδουν σε λοχίες της φρουράς των Αθηνών. Μας βάζουν σε τριάδες. Ένας λοχίας μπροστά, άλλος πίσω και στα πλάγια και ξεκινάμε. Έτσι πεζοπορία βαδίζομαι για να φτάσουμε από το σταθμό Λαρίσης μέχρι το Κολωνάκι και στην οδό Σίνα που είναι το φρουραρχείο των Αθηνών.

Τα μάτια μας δεξιά και αριστερά στα πανύψηλα μέγαρα, που πουθενά όμως δεν περνούν τα 8 πατώματα. Σε πολλά σταυροδρόμια οι άνδρες της τροχέας θέλουν να κόψουν τη φάλαγγά μας για να περάσουν τραμ και αυτοκίνητα. Με τα δυσκολίες μας κόβουν. Φοβούμενοι εμείς μη χάσουμε την παρέα μας, τους συγχωριανούς μας, κοιτάζομαι να περάσουμε μπροστά από τα τραμ και τα αυτοκίνητα που ο χωροφύλακας έδωσε το ελεύθερο να ξεκινήσουν. Είμαστε άβγαλτοι που δεν ξέρουμε αυτούς τους κανόνες, μα τα τυπώνουμε για να τα ξέρουμε την άλλη φορά. Αν γυρίσουμε με το καλό στο χωριό, θα τα διηγούμαστε και θα γελάμε. Η διαδρομή είναι μεγάλη. Βαδίζουμε στους κατάμαυρους μόνο πίσα δρόμους, δεξιά και αριστερά τα κάτασπρα μαρμάρινα κράσπεδα και πεζοδρόμια. Κάτασπρα μαρμάρινα και τα σκαλοπάτια των κτηρίων. Πολλά κτίρια από κάτω μέχρι πάνω όλο μάρμαρο. Ίσως είναι κτίρια που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Βλέπουμε μαρμάρινα γάλματα, μα από μακριά δεν διακρίνουμε ποιος ήρωας είναι. Όπως έλεγαν στο χωριό μας, στις Αθήνας τους δρόμους και λάδι να χύσεις θα το μάσεις, ενώ στα χωριά μας το χειμώνα λάσπες μέχρι το γόνατο και το καλοκαίρι μια πιθανή σκόνη. Όταν περνούσε κοπάδι πρόβατα, η σκόνη σηκωνόταν σύννεφο και οι φράχτες με τσαλιά, αγκάθια. Με τα πολλά φτάνουμε στο φρουραρχείο Αθηνών, που αυτό μας στέλνει στο φρουραρχείο Πειραιός. Με συνοντούς και πάλι τους λοχίες και τους στρατιώτες δεξιά και αριστερά μας, βαδίζομαι και βαδίζομαι από άλλους δρόμους της Αθήνας. Οι δρόμοι πάντα με άσφαλτο στρωμένοι, τα κράσπεδα με μάρμαρο, παντού ψηλά μέγαρα, παντού αστραφτερά. Και να η κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, η Ομόνια. Μας κατεβάζουν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Η ίδια πορεία σε όλους μας. Να κατεβούμε πάντα μαρμάρινα σκαλοπάτια με στη γη και εκεί κάτω σιδηροδρομική γραμμή και τρενάκια με πολλά βαγόνια. Πάντα ο ίδιος θαυμασμός και για τους δρόμους και του Πειραιά. Κάποτε φτάνουμε στο φρουαρχείο Πειραιός και από εκεί σε μια στρατόνα κάπου εκεί κοντά που δεν έχω σημειώσει οδό. Με τις φιλικές παρέες πιάνουμε μια γωνιά και κάνουμε σχόλιο για ό,τι έχουμε δει και τα συγκρίνουμε με την κατάσταση του χωριού μας, έστω των πόλεων της περιοχής μας, της Ορεστιάδας και του Διδημότυχου, που άσφαλτο έχουν μόνο στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, μα και εκείνος όλο μπαλώματα. Σε λίγο φτάνουν και άλλοι επιστρατευμένοι της κλάσεώς μας 1941 και σε λίγο να και κριτικοί που έχουν έρθει στον Πειραιά με πλοίο. Οι κριτικοί μόλις έρχονται δίνουν ζωή στο στρατόνα μας. Έχουν μαζί τους λύρες και βιολιά. Αρχίζουν να παίζουν και να χορεύουν τους λεβέντικους κριτικούς χορούς. Όλοι τους με την κριτική ενδυμασία, βράκες, γελέκα σταυρωτά, μπότες, άλλοι κόκκινες, άλλοι μαύρες και με την κριτική πληκτή με κρόζωνα σερβέτα στο κεφάλι. Μερικοί με ανδρικές χακί κοιλώτες και κόκκινες μπότες. Θα είναι ή από τις πόλεις ή και από χωριά οι πιο βαστούμενοι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, μα οι κριτικοί, οι περισσότεροι, έχουν λεβέντη και κορμοστασιά και κατάμαυρο μουστάκι. Μπαίνουμε κι εμείς στο χορό, μα δεν καταφέρνουμε τους κριτικούς χορούς. Παίζουν καλαματιανούς και ζερτά. Έχει σκοτεινιάσει για τα καλά όταν περνούν από πάνω μας δύο αεροπλάνα. Σε λίγο αρχίζουν να μουγκρίζουν οι σιρήνες του Πειραιά και της Αθήνας για συναγερμό. Τα αεροπλάνα ξαναφαίνονται. Βγαίνουν αμέτρητοι προβολής και λαμποκοπούν τα αεροπλάνα στο φως των προβολέων. Μαθαίνουμε πως τα αεροπλάνα ήταν γερμανικά. Όταν εμφανίζονται τα αεροπλάνα, αμέτρητοι προβολής τα δείχνουν και σαν βροχή πηγαίνουν προς τα πάνω τα χρωματιστά φλογοβόλα πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, από τα πολεμικά πλοία μας. Κοντεύουν μεσάνυχτα όταν και τα δύο γερμανικά αεροπλάνα κάνουν βουτιά στο λιμάνι και πετυχαίνουν το σκοπό τους. Χτυπούν το φορτηγό πλοίο που ήταν γεμάτο με πολεμικό υλικό, έτοιμο να ξεκινήσει για τη Θεσσαλονίκη, για το νέο μέτωπο της Μακεδονίας, το Μπέλες και το Ρούπελ. Όπως μαθαίνουμε αργότερα, τα αεροπλάνα χτύπησαν το πλοίο αυτό ύστερα από υπόδειξη κάποιων γερμανόφιλων Ελλήνων προδοτών με φωτοβολίδα που έριξαν πάνω στο πλοίο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούρια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπασμιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε αγαπητέ μου σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά. Ναι, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ.

0: Θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Το Ρέθυμνο, τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κυρίως η στέγαση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο, νοικιασμένο και δεν επαρκεί, και το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
0: μάλιστα,
1: τα οποία στεγάζονται από το 2002, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά και το ειδικό σχολείο, αλλά και το ΕΚ να έχει κάποια δωματιάκια τα οποία είναι κουτιά στην κυριολεξία. Λοιπόν, κάναμε ένα αγώνα από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνης από το 2016 και μας παραχωρήθηκε το παλιό κτίριο του ΚΕΓΕ που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις, στις οποίες συνέβαλε γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια, να γίνει ένα πρότυπο σχολείο, το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο, γιατί τα εργαστήρια έχουν και κυπουρική και τέτοια πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ώστε ολοκληρωθεί?
1: Δύο με τρία χρόνια υποθέτω.
0: Ναι. Ναι.
1: Το υπάρχον, το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο, και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΚΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο Ρεθύμνης, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά, και να γίνει το δικό μας περιφερειακό κέντρο φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Αυτό είναι ό,τι πιο ιδανικότερο. Δυστυχώς, εκεί στεγάζεται το κέντρο ψυχικής υγείας, το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Με αποτέλεσμα και σε αυτούς τους φορείς να μην επαρκούν οι χώροι, αλλά και το κέντρο να ασφιχτιά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και εδώ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, να βρούμε αυτές τις λύσεις που σας είπα, ώστε να λειτουργήσει. Έχει ξενώνες, στους οποίους ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Λασίθι,
0: βέβαια,
1: να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τη θεραπεία του και να φύγει.
0: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία μόνο για να μείνουνε.
1: Όταν... Και μόνο τα τροχαία να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
0: έτσι.
1: Πολλά και είναι
0: έτσι.
1: Δίπλα στο ΒΟΑΚΟ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους το... τα εργαλεία εκείνα τα οποία συμβάλλουν στην φυσική λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
0: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ Πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
1: Ναι, μπορεί το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για εθνικό δίκτυο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων
0: έτσι.
1: Που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα τη διοίκησή του να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
0: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, γιατί τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν.
1: Ναι. Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί
0: βέβαια.
1: Αυτά τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, πώς λένε, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει η Κοζάνη και τα λοιπά.
0: Αυτό και
1: ναι. Ωστόσο όμως θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά να διοικούνται από το καθένα
0: ξεχωριστή διοίκηση.
1: Χωριστά, ναι,
0: ξεχωριστή διοίκηση.
1: Και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
0: Βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
1: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του εδώ και, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει βέβαια. Γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί, έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι.
1: Αλλά χρειάζεται προσωπικό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό και επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα φέτος είχαμε τα CITRAC, τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2, έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος, για άλλα 4 τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο βρίσκονται, το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μιλοποτάμου απέκτησε 2, ένα στις Ίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω, στον Πλακιά, Γεγαλήνη, Ροδάκινο, βάση περιπτώσει θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα δύο που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι. Στο Γεράνι είδαμε το CITRAC, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. είναι ένας όρμος, είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
0: Βασικό.
1: Και το... καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το σιτράκ και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σιτράκ. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
0: Και θα πρέπει αγαπητέ μου να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα σίτρακ προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
1: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για τον τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
0: Και ελέγχουν αγαπητέ μου τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα νομίζουν ότι έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρη. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
1: Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στον διάδρομο, τον ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
0: Δυστυχώς το είδαμε
1: από άγνοια,
0: και αυτό.
1: Κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα δύο το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δηλαδή, γιατί στο σημείο που είναι τα παλαιότερα που είχαμε πάθαιναν ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Είναι ανοιχτές θάλασσες και συμβαίνουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε ότι μετά από 2 χρόνια πιέσεων και παρεμβάσεών μας δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
0: Στην οποία κάτι συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχω προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είναι 2 αντιδήμαρχοι, είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς. Είναι ολιγομελή. Και αυτό το κάναμε σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι, αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
0: Όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο.
0: Και
1: έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε 2 δρόμους στο κέντρο της πόλης. Που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. είναι δύο δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι δύο έχουν μείνει έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο, δηλαδή, και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής,
0: ναι, ναι,
1: θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσει σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών, που ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Έχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι οι δύο όροφοι, είναι, έχει και άλλα δύο επίπεδα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζονται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών, ναι, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το
0: πώς θα φτιαχτούν
1: ποια, ναι, ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά, ωραία, θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθυμνο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο, ναι, έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάρτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
0: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε.
1: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
0: Κατάλαβα.
1: Σε ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου.
0: Έτσι.
1: Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι θέσεις στάθμευσης, ράμπες, διαστάσεις.
0: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτά.
1: Ναι, είναι θέματα τα οποία άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που να απευθύνονται σε όλους.
0: Σε όλους. Προσβάσιμες πόλεις σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
1: Πολύ περισσότερο οι τουριστικές πόλεις, έτσι, οι οποίες ειδικά τις τουριστικές σεζόν ασφικτιούν.
0: Έτσι.
1: Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες εχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις μία ώρα,
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
0: Υπάρχει,
1: θέμα,
0: υπάρχει
1: σοβαρό,
0: αγαπητέ
1: πρόβλημα.
0: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς, ναι, παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
1: Και, σε, και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθην στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης. Ναι. Και έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και 2-3 μήνες. Πάει καλά, πάει καλά. Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
0: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
1: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας. Έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
0: Εξαιρετικά.
1: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συνεδριάσουμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
0: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
1: ναι,
0: θέλω
1: εντάξει,
0: να σας αφήσω.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία άδικα.
0: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε και να συγκρίνουμε ακόμα και με το σήμερα και να κάνουμε τη διαπίστωση ότι ενώ έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει βελτιωθεί. Και ενώ έγινε η μεγάλη τομή που ήταν η σάρκωση του Υιού του Θεού, και πάλι ο άνθρωπος εν πολλής δεν έχει βελτιωθεί και βλέπουμε να γίνονται γύρω μας πράγματα που ούτε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν γίνει. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια των ανθρώπων επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Για σήμερα έχουμε διαλέξει να πούμε σχετικά με τις παροιμίες. Είναι ένα από τα ποιητικά, ανήκει στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι έργο του Σολομώντα και μας έχει δώσει ο Σολομώντας πάρα πολλά στοιχεία στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί και σε σχέση του με τον Θεό και σε σχέση με τον διπλανό του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν πολλές φορές τα διαβάζεις, λες αυτό το κείμενο δεν μπορεί να είναι παλαιοδιαθηκικό. Δηλαδή είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος σαν να γράφτηκε για την εποχή μας. Και από εκεί καταλαβαίνεις για ένα λόγο ακόμη την θεοπνευστία του Ιερού Κειμένου. Από το πέμπτο κεφάλαιο θα διαβάσω στη μετάφραση το κείμενο και θα σταθούμε σε μερικά σημεία.

προχαρίζει του Κυρίου η ευλογία. Δεν την ακολουθεί θλίψη καμία. Για τον ανόητο είναι απόλαυση εσχρές να κάνει πράξεις. Μα για τον άνδρα το σοφό φρόνημα να ενεργεί. Ό,τι φοβάται ο ασεβής επάνω του θα πέσει. Μα θα εκπληρωθεί του δίκαιου η ευχή. Θες να ακουστεί η προσευχή σου. Θα πρέπει να βγουν η προσευχή αυτή να βγει από χείλη δίκαιου ανθρώπου. Όπως περνάει ο σύφουνας, χάνεται ο ασεβής. Ενώ ο δίκαιος, σταθερός, παντοτινά θα μένει. Μια προτροπή. Στείλε τον τεμπέλη σε δουλειά και θα τον νιώσεις όπως τα δόντια νιώθουνε το ξύδι, όπως τα μάτια τον καπνό. Όποιος τον Κύριο σέβεται, οι μέρες του θα αυξάνουν, ενώ των ασεβών τα χρόνια λιγοστεύουν. Η ελπίδα των δικαίων στη χαρά οδηγεί, ενώ των ασεβών η ελπίδα θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχυρό για τους ακέραιους, για αυτούς που κάνουν το κακό είναι καταστροφή. Ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί ποτέ, ενώ τη χώρα οι ασεβείς δεν θα την κατοικήσουν. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιό του: λόγια σοφίας βλασταίνουν από του δικαίου το στόμα, ενώ θα αποκοπεί η γλώσσα που λέει ψέματα. Τα χείλη του δικαίου είναι γεμάτα χάρη, των ασεβών το στόμα γεμάτο ψέματα. Και έτσι τελειώνει το 10ο κεφάλαιο από το βιβλίο των Παροιμιών. Βλέπετε πως το κάθε ένα από αυτό, από αυτές τις προτροπές, η κάθε μία από αυτές τις προτροπές, πρέπει να είναι, φαίνεται ότι είναι βιώματα του Σολομώντα. Είναι κάτι το οποίο ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Είναι λόγια, είναι λόγοι πραγματικά σοφοί, που και μία πρόταση από αυτή να κρατήσεις και να προσπαθήσεις στη ζωή σου να την εφαρμόσεις, βοηθάει πάρα πολύ την ψυχή σου, και όταν ο ίδιος βελτιώνεσαι, βελτιώνονται και σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Θα μείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Είναι σπουδαίο το βιβλίο των Παροιμιών και είναι και εύκολο, θα έλεγα, στην κατανόησή του και με ένα πρακτικό χαρακτήρα γραμμένο. Μιλάει για την καθημερινότητα. Θα προχωρήσουμε και θα δούμε και άλλα με αυτά τα αποφθέγματα, σε μορφή αποφθεγμάτων είναι καταγεγραμμένα, και να δούμε και εμείς να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσα στα κείμενα αυτά και να βελτιωθούμε. Συνεχίζει και πάλι φέρνει παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Τη ζυγαριά που κλέβει τη μισεί ο Κύριος, ενώ το ζύγι το σωστό είναι ευχαρίστησή του. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η ζωή του χριστιανού δεν είναι αυτή η ζωή ενός ανθρώπου όταν βρίσκεται, οι ώρες, οι στιγμές που βρίσκεται μέσα στο ναό. Μας λέει ότι η ζωή του χριστιανού είναι και έξω από το ναό. Ίσως περισσότερο έξω από το ναό χρειάζεται να είναι χριστιανική η ζωή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να πιστεύει στο Θεό και να αλλάζει, λέει εδώ, το ζύγι. Δηλαδή μέσα από τη ζυγαριά να κλέβει τον πελάτη, τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Δεν ευλογείται αυτό. Ενώ το ζύγι το σωστό, δηλαδή όταν έχεις το δίκαιο, το υπερασπίζεσαι, είναι ευχαρίστηση, είναι σαν να ευχαριστιέται ο Θεός. Όλες αυτές ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Εδώ αυτά τα χωρία, αυτά τα νοήματα στην Καινή Διαθήκη έχει ανεβεί ακόμα περισσότερο πύχης, θα λέγαμε.
και είναι παρόμοια. Λέει ότι όταν κάποιος είναι εγωιστής και έχει έπαρση, σίγουρα θα πέσει πολύ χαμηλά. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Αυτό έλεγε. Αυτό λέει η Καινή Διαθήκη. Άρα εδώ, σαν να έχουμε άμεση σχέση στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και δεν είναι βέβαια ένα το χωρίο, είναι πάρα πολλά εκεί που φαίνεται η μεγάλη σχέση των δύο διαθήκων. Οι ίσχυοι άνθρωποι έχουν την εντιμότητά τους να τους οδηγεί, ενώ τους δολερούς η πονηριά τους θα τους καταστρέψει. Μην τον βλέπετε να χαίρεται. Μην τον βλέπετε ότι χαίρεται αυτός που έχει κάνει το κακό. Είναι λίγος ο καιρός που σε αυτό που άνοιξε, αυτό το κακό που ετοίμαζε, θα το γευτεί ο ίδιος. Τα πλούτη είναι ανώφελα την ημέρα της κρίσης, ενώ η δικαιοσύνη λυτρώνει από τον θάνατο. Εδώ μας λέει τι αξίζει. Αυτό ο πλούτος, ο εφήμερος, είναι μέχρι ενός σημείου. Η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή, εννοούμε την όλη αρετή και πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Αυτή είναι η μόνη που θα μας ακολουθήσει. Η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου του εξομαλύνει τη ζωή, ενώ ο ασεβής θα καταστραφεί από την ασέβειά του. Γλιτώνει η δικαιοσύνη τους ανθρώπους που είναι ευθύς, ενώ οι παράνομοι από την απληστία τους πιάνονται στην παγίδα. Όταν πεθαίνει ο ασεβής, χάνεται και η ελπίδα του, χάνονται και οι προσδοκίες που στηρίχτηκαν στα πλούτη του. Ο δίκαιος λυτρώνεται από τη θλίψη του και ο άνομος, αντί για αυτό, μέσα στη θλίψη πέφτει. Με τα λόγια του ασεβής, το διπλανό του καταστρέφει. Αλλά οι δίκαιοι, χάρη στη γνώση, θα σωθούν. Όταν οι δίκαιοι ευτυχούν, η πολιτεία γιορτάζει. Είδατε ότι η χαρά κάποιον γίνεται χαρά όλης της κοινότητας. Και στο ασεβή τον όλεθρο ακούγονται κραυγές χαράς. Αυτό θυμάμαι, έχω διαβάσει ότι συνέβη με τον Ηρώδη. Ήξερε ότι ο θάνατός του, μετά το θάνατο τόσο παιδιών που έσφαξε, για να βρει ανάμεσα σε αυτά τον Μεσσία, ο θάνατός του έδωσε απίστευτη χαρά στους ανθρώπους, ότι απαλλάχθηκε η κοινωνία από έναν τέτοιο δεινό, από ένα τέτοιο δυνάστη. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. Αυτός που τριγυρνάει και λέει πολλά και ανώφελα, δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Ενώ ο έμπιστος άνθρωπος λέξη γύρω του δεν λέει. Χωρίς διακυβέρνηση σοφή, ο λαός ξεπέφτει. Και εδώ βέβαια χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ασκούν την εξουσία, που κυβερνούν. Ενώ όπου οι σύμβουλοι είναι πολλοί, εκεί είναι ασφάλεια. Όποιος για ξένον μπαίνει εγγυητής, κακό δικό του. Μα εκείνος που διστάζει να μπλεχτεί, είναι πιο ασφαλής. Γυναίκα που έχει χάρες, τιμή κερδίζει. Και εκείνος που έχει δύναμη, πλούτο κερδίζει. Ο άνθρωπος, ο καλοκάγαθος, κάνει καλό στον εαυτό του. Ενώ το ίδιο του το σώμα βλάπτει αυτός που είναι σκληρός. Ο ασεβής κερδίζει ψεύτικο μισθό. Μα αυτός που σπέρνει δικαιοσύνη, βέβαιη θα έχει ανταπόδοση. Έτσι η δικαιοσύνη στη ζωή οδηγεί. Μα όποιος το κακό ακολουθεί, στο θάνατο πηγαίνει. Ο Κύριος, και πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα μισή, είπαμε για ποιο λόγο, ο Κύριος μισεί τους διεστραμμένους,
ενώ του είναι ευχάριστοι όσοι είναι ακέραιοι στη ζωή τους.

0: Βέβαιο είναι πως ο κακός δεν θα μείνει ατιμώρητος, μα των δικαίων οι απόγονοι θα γλιτώσουν. Και λίγο παρακάτω θα μας πει το κείμενο: η επιθυμία των δικαίων βγαίνει μονάχα σε καλό, των ασεβών οι ελπίδες στην οργή καταλήγουν. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει, κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει και όποιος νερό προσφέρει και αυτός θα ποτιστεί. Αυτός που κρύβει το σιτάρι κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Εκείνος που στοχεύει στο καλό την εύνοια κερδίζει, μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Όταν θέλεις το κακό, σαν να στρέφεται εναντίον σου το ίδιο το κακό. Όποιος τα πλούτη του εμπιστεύεται, θα πέσει σαν φύλλο το φθινόπωρο, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλλωσιά το καλοκαίρι. Όποιος βλάφτει το σπίτι του, αέρα θα κληρονομήσει. Και δούλος ο ανόητος στάνε στο μυαλωμένο. Ο καρπός του δίκαιου είναι δέντρο ζωής και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουν, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος. Αυτά τα αποφθέγματα του Σολομώντα θα λέγαμε ότι ισχύουν και για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Δηλαδή είναι μια αλήθεια που ισχύει και το βλέπουμε δίπλα μας αυτό. Όταν πραγματικά θέλεις να βελτιωθείς, θα πρέπει να ακούσεις τη γνώμη του άλλου. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία του ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δέντρο με βαθιές ρίζες. Των ασεβών τα λόγια είναι νέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπίτι μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επενούν αν είναι συνετός, και εκείνον που έχει διεστραμμένο νου θα τον περιφρονούνε. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο, παρά να κάνεις το σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα ο ασεβής είναι άσπλαγνος. Όποιος εργάζεται τη γη του, χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια, είναι ανόητος. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Με τα αμαρτωλά τα λόγια παγιδεύεται ο κακός, αλλά ο δίκαιος γλιτώνει από τη θλίψη. Με τα καλά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος χορταίνει αγαθά. Καθένας αμείβεται ανάλογα με τα έργα του. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και το σοφόν τα λόγια θεραπεύουν. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα για μια στιγμή. Και αυτό και όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι συμβουλές διαχρονικές που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι σοφία Είναι και άνωθεν σοφία. Δεν είναι μόνο μία σοφία που δίνει η πείρα ενός ανθρώπου μέσα στη ζωή, αλλά και ο φωτισμός από το Θεό. Και αυτά είναι τα κείμενα του ιερού, και αυτά είναι τα κείμενα του Σολομώντα. Και οι παροιμίες και η σοφία του Σολομώντα είναι κείμενα τα οποία έχουν τη θεία έμπνευση. Αγαπητοί μου, διαβάσαμε σήμερα και τώρα από το 12ο κεφάλαιο ήταν αυτό, από το βιβλίο των παροιμιών. Διαβάσαμε αποφθέγματα αυτού του μεγάλου σοφού που αφορούν σε θέματα της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας σε σχέση με το Θεό, με τον συνάνθρωπό μας, αλλά και για την ηρεμία, την ψυχική και τη σωματική που αναζητούμε. Όταν ο άνθρωπος ψυχικά είναι καλά, τότε στις περισσότερες των περιπτώσεων και στο σώμα του είναι καλά. Ας ακούσουμε αυτές τις προτροπές του, του Σολομώντα, και ας μελετούμε τα κείμενα αυτά, να τα ξαναδιαβάζουμε και να βλέπουμε πώς μπορεί ένα τόσο μεγάλο νόημα να κρύβεται μέσα σε τόσες λίγες λέξεις. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Να έχουμε όρεξη και να αγαπάμε αυτά τα κείμενα και να ψάχνουμε το Θεό μέσα σε αυτά τα κείμενα, γιατί ο Θεός φανερώνεται μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θαλέτωσαν δε οι μετέρι καλών έργων προείσταστε.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσαστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλιστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσαστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδε και ουσιρίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων. Αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονη τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε,

0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνου, πάση αρχή και εξουσία εντοκράτημων και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του αγίου πνεύματο του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν τη έργηση μόν του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία
0: υπέρ του γενέστε ημίν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία Λάισον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου τόκου και αϊφαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε, ότι πρέπει

Συγχαρηγισμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ευχαριστεί και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου πατρίγιο, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νύν και

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου, και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και ιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες τιμία δόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, του Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Εναγής Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Πανοσιολογιότατε και αγαπητέ μου Πάτερ Χρυσόστομε, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, εδεσιμολογιότατε αδερφέ Πάτερ

ως εργάτες του πομπού και άλλοι ως εργάτες των δεκτών. Όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό το έργο της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, μόλις τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας περίοδου και του νέου προγράμματος του σταθμού μας. Και χρησιμοποίησα τη λέξη εργάτες, γιατί ήδη στην ευχή που διαβάσαμε είπαμε ότι ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός είναι ο Χριστός μας. Και εμείς συμπορευόμαστε μαζί Του, συνοδοιπόροι στον καλό αγώνα της ζωής. Για τον προσωπικό μας αγιασμό, αυτό κατεργάζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός, που θέλει να πληρώσει τις υπάρξεις μας από λόγων Θεού σε μια εποχή σύγχυσης και από προσανατολισμού, όπου ο κόσμος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ανδρουλιδάκης, γνωρίζει καλά και το διδάσκει χρόνια, σε μια εποχή, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος μας λιμώτη ου λιμών άρτων, ουδέ λιμών ύδατος, αλλά λιμών του ακού σε λόγων Κυρίου. Αυτό προσπαθούμε να θεραπεύσουμε εδώ διαχρονικά, από τότε που οι μακαριστοί και όχι μόνο, οι ιδρυτές του, αυτού του σταθμού, μέχρι σήμερα όλοι οι διευθυντές που πέρασαν, όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν κατά καιρούς, όλοι όσοι έβαλαν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, θεώρησαν πόσο μεγάλη αξία έχει και πόσο βιοφελές, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, του προστάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πόσο βιοφελές και όχι απλά ψυχοφελές είναι τούτο το έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς και τους ηχολήπτες μας, τον Παντελή μας, που τόσα χρόνια αφοσιωμένα και πιστά εργάζεται σε αυτό το έργο. Τον Ελευθέριό μας που ήρθε τώρα τελευταία να πλαισιώσει κάνοντας την πρακτική του σε αυτό το άθλημα εντός εισαγωγικών και να μάθει κοντά μας αυτό το σπουδαίο έργο. Είναι μεγάλο πράγμα να στέλνει κανείς το Λόγο του Θεού στις ακοές των ανθρώπων σε μια περίοδο που μόνο εμβοές από οθνίες καταστάσεις έρχονται να δώσουν όχι ηρεμία αλλά ταραχή στις ψυχές μας. Εγώ αυτό που θέλω και ζητώ από σας για μια ακόμη φορά, κάντε ό,τι μπορείτε για να δίνετε στους ανθρώπους την ειρήνη των ψυχικών τους δυνάμεων μέσα από όσα θα εκπέμπονται εδώ. Σας συγχαίρω για το νέο πρόγραμμα. Σας ευγνωμονώ διότι όλα όσα γίνονται πράξη εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό είναι καρπός της αγάπης σας, προπάντων όμως καρπός της θέλησής σας να ακούετε ο ορθόδοξος λόγος και μόνον, μακριά από αλλοιώσεις που δυστυχώς υφέρπουν διαρκώς μέσα στο λόγο της Εκκλησίας από τις πρώτες τις στιγμές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται. Ιδιαιτέρως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και να τα ακούσουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, υπάρχουν διαχρονικά οι άνθρωποι του που ακόμα και αν προέδραμον τάχιον ημών στην αγύρω μακαριότητα, εμείς δεν τους ξεχνούμε και η φωνή τους επιθυμούμε να ακούγεται, όπως η φωνή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου που 20 χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την εκδημία του, όπως και άλλες φωνές παλαιών ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ στο σταθμό, που εργάστηκαν στο έργο της Εκκλησίας σκαπανής στο σκάμα της, που εμείς τους θεωρούμε ζώντες ανάμεσά μας και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα κατάλοιπα της ζωής τους που τα έχουμε εδώ αποθησαυρισμένα και θέλουμε να ακούγεται η φωνή τους που τόσο ευεργέτησε την Εκκλησία σε αλλοτινούς καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ δεν θα κάνουμε διάκριση ποτέ σε παραγωγούς εκπομπών, ζώντες είτε θνεώτες. Για εμάς όλοι ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και όλοι αυτό το έργο κατεργαζόμαστε. Και ο ένας

συνεχίζει τον άλλο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε έργα προσωπικά. Έχουμε οικοδομή που ένας οικοδομεί βάζοντας το δικό του λιθαράκι πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό τίποτα μέσα στην Εκκλησία προσωπικό δεν μένει τελικά, παρά μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού που σώζει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι και όσο κι αν έχει απομακρυνθεί, αρκεί να θέλει να επιστρέψει. Με αυτές τις λέξεις και πάλι σας εκφράζω την ευχαριστία μου σε εσάς, Άγιε Διευθυντά, Άγιε Υποδιευθυντά, στον πατέρα Κωνσταντίνο που έρχεται διαρκώς εδώ, στους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν σε αυτό το έργο της Εκκλησίας. Σας εκφράζω την ευαρέσκειά μας και την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητα με την οποία λειτουργείτε αυτό το έργο και σας παρακαλώ με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα που έχετε μέχρι τώρα, με το αδελφικό σας πνεύμα, εδώ να συνεχίζετε αυτό το όμορφο έργο με την ευλογία του Θεού, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου και Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας του Αγίου Τίτου και πάντων των Κριτών Αγίων, εξαιρέτως δε με την ευλογία του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Προκατόχου μου, τον οποίο αισθάνομαι διαρκώς παρόντα στην τοπική μας Εκκλησία και στο μεγάλο κανόνα της, που έχει ένα σκοπό, να φτάσει όλους μας στην Αγία Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, ιδιαιτέρως τους παρόντες, αλλά και όλους που μας ακούν μέσω των ερτζιανών κυμάτων. Και όπως έλεγα και κάποτε σε μια εκπομπή πριν από πολλά πολλά χρόνια, στο ξεκίνημα κάποιου ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο από τα ρήθρα του Ιορδάνου να περνάει δια των κυμάτων των ερτζιανών μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να μας αξιώνει όλους κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προσωπικού μας αγιασμού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με το καλό ό,τι έχετε οραματιστεί και το πρόγραμμα του σταθμού να βγαίνει όπως επιθυμείτε και όπως προπάντων θέλει ο Θεός για τη δόξα Του και την εύκλεια της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνο. Μακριά από μας, και αυτή είναι η τελευταία μου προτροπή, όπως κάνω για όλα τα έργα της Εκκλησίας. Μακριά από μας αυταρέσκειες και ανθρωπαρέσκειες. Εμείς κατά το λόγο του Αποστόλου σπουδάζομεν μόνο το Θεό αρέσει. Και αυτό θέλω να γίνεται πράξη και αυτό το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού να είναι θεάρεστο και μόνο. Να είστε καλά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφίτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρτιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

Αγαπητέ Πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άγια Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών, ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαστάθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος, και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στας ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους, πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχής μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυκτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφέα». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Εκκλησία, ανθρώπινος πόνος και ασθένεια». Ποια είναι η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας μας για τους ασθενείς, τους μοναχικούς ασθενείς, τους ηλικιωμένους ασθενείς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κύριλλο. Ο πατέρας Κύριλλος είναι και ο υπεύθυνος του τμήματος ποιμαντικής μοναχικών ασθενών και ηλικιωμένων ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Κύριλλε, μεγάλη μας χαρά.
2: Το Κυρίο ευχαριστούμε από καρδιάς και για την υποψηφινή εκπομπή σας, όπου η ταπεινότητά μου είναι προσκεκλημένος για θέματα κοινωνικά, ανθρώπινα και αδελφικών προσώπων.
1: Και επειδή είναι ένα λεπτό θέμα αυτό και η ποιμαντική της Εκκλησίας μας, μοναχικοί ασθενείς, έχουμε μαζί μας εκτός από εσάς που είστε στον τομέα αυτό υπεύθυνος και δύο πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον τομέα αυτό. Είναι μαζί μας η κυρία Ιωάννα Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, είναι η συντονίστρια της ομάδας στήριξης εθελοντών ανθρώπων, μοναχικών ασθενών και ηλικιωμένων με προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Καλησπέρα κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα.
1: Έχουμε ξανασυνομιλήσει και μάλιστα μας καταθέσατε και εμπειρίες προσωπικές από πρόσωπα που και βασανίζονται αλλά και έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ από εσάς προσωπικά.
3: Έχετε δίκιο. Έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτή την εκπομπή. Είναι η ομάδα υποστήριξης μοναχικών ασθενών, όπως λέγεται, της Αρχιεπισκοπής και έχει αρχίσει επί του προηγουμένου Αρχιεπισκόπου το 2008. Έτσι συνεχίζεται τώρα με την ευχή του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου.
1: Βεβαίως, και θυμάμαι δύο βιωματικά παραδείγματα που είχατε πει και πόσο βοηθήσατε δύο συνανθρώπους μας, γι' αυτό το είπα εισαγωγικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Και κοντά μας είναι ένα ακόμα πρόσωπο που δραστηριοποιείται ενεργά, εθελοντικά στην ίδια ομάδα. Είναι η κυρία Μαρία Μαρκάκη Κωστάκη, φιλόλογος. Καλησπέρα, κυρία Μαρκάκη. Είστε μέλος της ομάδας αυτής.
4: Ναι, είμαι ένα σχετικά πρόσφατο μέλος, αλλά με λίγη αλλά πολύ ωραία εμπειρία, πρέπει να ομολογήσω.
1: Με συντονίστρια την κυρία Ιωάννα. Εσείς δραστηριοποιείστε τώρα. Πρώτη φορά μιλάμε, μαζί είστε στην εκπομπή μας. Και θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε και το δικό σας λόγο. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Κύριε, να ξεκινήσουμε από εσάς. Εκκλησία πρώτα σημαίνει ο κληρικός που εμψυχώνει και συντονίζει ένα έργο.
2: Μάλιστα.
1: Πάνω στον τομέα αυτό και στη διακονία σας, τι ακριβώς προσφέρει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους μοναχικούς ασθενείς?
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Αρχικά θα υπογραμμίσω ότι ως κληρικός που είμαι, με την ευλογία, την αγάπη, την προτροπή, τον επιστηριωμό του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, με το ιερό και άγιο καθήκον που μου έχει αναθέσει τη διακονία στα νοσοκομεία, πρωτίστως οι άνθρωποι, πέρα από το κλησιαστικό κομμάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω, αισθάνονται την απόλυτη μοναξιά. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να αναφέρω κάποιους στίχους του κυρίου Γεώργιου Οικονομίδη, ο οποίος αναφέρει σε κάποιο σύγγραμμά του: «Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει και αυτή βουβή χυφτή και μόνη, ανεμορδαμένη βράχη, άνθρωποι μονάχοι, άνθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα». Είναι κάποιοι στίχοι της οποίας σήμερα θεία οικονομία έπεσαν στα χέρια μου,
1: ναι.
2: Και ίσως για να τους πω από το σημείο αυτό εδώ ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται είναι στο κρεβάτι του πόνου, ακόμα και οι συνοδοί, οι περαστικοί έχουν αυτή τη μοναξιά, είτε το ιατρικό νοκαινοθέν είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Ως άνθρωποι από τη φύση μας πειράζει ο πειρασμός, οι λογισμοί,
1: ναι.
2: Οι έννοιες, πώς θα είναι η ασθένεια, αν θα γίνει στον ασθενή ή στην ασθενούσα εισαγωγή, πόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο κλπ. Αν θα προβεί σε χειρουργική επέμβαση και όχι. Τώρα, στο κομμάτι το κλησιαστικό, στη δικιά μας διακονία, οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια με την παρουσία κάποιου κληρικού μέσα στο νοσοκομείο, στους διαδρόμους, στους θαλάμους. Οι άνθρωποι εξυπακούονται ότι ζητάνε το όνομά τους να δοθεί στην Αγία Πρόθεση. Ναι. Θέλουν να συμμετέχουν όσοι είναι ευκίνητοι και μπορούν στη θεία λειτουργία που τελείται εκεί στον Άγιο Λουκά, να γίνουν σύσσωμοι και συμμέτοχοι με τη θεία κοινωνία, σώμα και άμα Χριστού, διότι παίρνουν από τη θεία κοινωνία δυνάμεις οι άνθρωποι αυτοί, ελπίδα για τη δικιά τους αποπεράτωση της υγείας, το αντίδερό τους, το Άγιο Ευχέλαιο, μία εικονίτσα, ένα βιβλίο πνευματικό να διαβάσουν, την Καινή Διαθήκη από εκεί πέρα, το Ιερό Ψαλτήρι κλπ.
1: Μάλιστα, τώρα βέβαια είπατε και μια βαριά κουβέντα. Νιώθουν την απόλυτη μοναξιά. Ξεκινήσατε την κουβέντα σας. Οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν όντως απόλυτη μοναξιά.
2: Μάλιστα.
1: Το βλέπετε αυτό ως κληρικός. Είναι συγκλονιστικό.
2: Συχνά πυκνά το παρακολουθώ στο νοσοκομείο. Ήμουν, τα λένε εκεί πέρα, οι νοσηλευόμενοι, διότι με το που θα παραμείνει κάποιος στο κρεβάτι του πόνου, αρχίζει η αρνητική σκέψη και λέει τι θα γίνει τώρα. Αυτές ναι. οι ανασφάλειες οι οποίες όλοι έχουμε ναι. και είναι ανθρώπινο οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μία ανασφάλεια, διότι δεν γνωρίζουν το αυριανό μέλλον.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Θέλαμε να δούμε ακριβώς και πώς δραστηριοποιείται και η τοπική μας εκκλησία, τα νοσοκομεία, οίκη ευγυρίας πολλές φορές, αλλά και σπίτια που είναι οι συνάνθρωποι μας και έχουν ανάγκη το λόγο της Εκκλησίας. Ναι. Κυρία Ιωάννα, η ομάδα λέγεται στήριξη, υποστήριξη μοναχικών ασθενών. Να μας πείτε λίγο πώς ναι. δημιουργήθηκε ναι. και τι ήταν αυτό που σας ναι. κίνησε και το πρώτα ενδιαφέρον όλα, την οργάνωση.
3: Δημιουργήθηκε, είπαμε, το 2008.
1: Το 8, έχει πολλά χρόνια.
3: Ναι, ήταν ιδέα του Σεβασμιωτάτου τότε του Ειρηναίου.
1: Μάλιστα.
3: Και με την ευχή του άρχισε. Και με την ευχή του Ευγενίου, του Αρχιεπισκόπου, συνεχίζεται τώρα. Είναι, τι να πούμε, ο άνθρωπος ο μοναχικός, για να ορίσουμε τι σημαίνει, είναι αυτός που δεν έχει περιβάλλον.
1: Μάλιστα,
3: δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος ωραία. Να έχει, ας πούμε, τα παιδιά του, τα οποία δεν είναι κοντά του.
1: Ναι.
3: Είναι στην Αθήνα, είναι στο εξωτερικό, και αυτός ο άνθρωπος ασθενεί και πάει στο νοσοκομείο. Δεν έχει κανένα. Τότε οπωσδήποτε δραστηριοποιείται η ομάδα για αυτούς τους ανθρώπους μοναχικούς ασθενείς, και εμείς φυσικά δεν τους γνωρίζουμε, αλλά τους ξέρει η κοινωνική υπηρεσία του κάθε νοσοκομείου.
1: Υπάρχει, από εκεί τους βρίσκεται εσείς.
3: Εμείς συνεργαζόμαστε με την κοινωνική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
3: Η κοινωνική υπηρεσία μας ενημερώνει πού υπάρχει ο μοναχικός ασθενής, σε ποιο τμήμα είναι, σε ποιο δωμάτιο κτλ. Πόσο χρονική διάρκεια χρειάζεται να κάνουμε ένα πρόγραμμα για να τον επισκεφτούμε. Και έτσι τώρα, αυτό παλιά γινόταν μέσω τηλεφώνου από μένα σαν συντονίστρια. Τώρα όμως έχει γίνει πολύ εύκολο μέσα στο Viber.
1: Ναι,
3: έχουμε
1: ναι.
3: κάνει ομάδες, μία ομάδα του Βενζελίου, μία ομάδα του Παγνή και μία ομάδα κατοίκων. Γιατί έχουμε και τους κατοίκων ασθενείς που εξυπηρετούν κάποιοι εθελοντές μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Έτσι στέλνουμε την εντολή, ας πούμε, της κοινωνικής υπηρεσίας στο Viber. Ανταποκρίνονται οι εθελοντές. Ποια μέρα θέλει ο καθένας να πάει, να κάνει μια επίσκεψη στον ασθενή. Και είναι τόσο πολύ ευέλικτο το πρόγραμμα αυτό, που ο εθελοντής ή η εθελόντρια επιλέγει την ημέρα, την ώρα και πόσο θα μείνει. Μπορεί να μείνει από μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, όσο μπορεί ο εθελοντής. Είναι πολύ ευέλικτο το πρόγραμμα. Γι' αυτό και οι εθελοντές που έχουν μπει το βλέπουν αυτό. Θα μας πει τώρα και η Μαρία τη γνώμη της πάνω σε αυτό. Εγώ, μετά που έχω τις απαντήσεις από τους εθελοντές, κάνω προώθηση στην κοινωνική λειτουργό, που είναι υπεύθυνη για το τμήμα το συγκεκριμένο, και έτσι η κάθε κοινωνική λειτουργός γνωρίζει ποιοι εθελοντές θα πάνε και ποια μέρα θα πάνε, ή αν πάνε πρωί, αν πάνε απόγευμα ή μεσημέρι, και ξέρουν το πρόγραμμα και αυτή η κοινωνική υπηρεσία. Και έτσι λειτουργεί η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.
1: Εσείς τους εθελοντές τους έχετε ήδη βρει, έχετε μια κατάσταση εθελοντών.
3: Πώς
1: πηγαίνετε στους εθελοντές?
3: Πώς
1: βρίσκεται ο εθελοντές?
3: Εθελοντές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εθελοντές έρχονται ως επιτοπλίστων από την Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν περίπου 29 εθελοντές για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άλλοι τόσοι για το Βενζέλιο.
1: Είναι χωρισμένο για τα νοσοκομεία.
3: Ναι, είναι ομάδες.
1: Μάλιστα,
3: γιατί δηλαδή επιλέγουν εθελοντές σε ποιο νοσοκομείο θέλουν να πάνε. Mm. Κάποιοι, 5-6 περίπου, πηγαίνουν και στα δύο νοσοκομεία. Επειδή έχουν δικό τους αυτοκίνητο και δεν τους πειράζει. Έτσι επιλέγουν αυτοί το νοσοκομείο. Εγώ έχω μια κατάσταση που είναι γραμμένοι εθελοντές με τα τηλέφωνά τους, αλλά έχουν γίνει και οι ομάδες στο Viber που συμπεριλαμβάνονται. Αυτοί που είναι για το παγνί είναι μία ομάδα, αυτοί που είναι για το βενζέλιο είναι άλλη ομάδα.
1: Κατάλαβα. Οπότε εσείς έχετε βρει τα
3: πρόσωπα. Έτσι η εντολή πάει στους συγκεκριμένους που ενδιαφέρονται.
1: Οπότε πρόσωπα εθελοντές είναι από τις ενορίες κυρίως, από την Εκκλησία.
3: Από την Εκκλησία.
1: Έχετε καταρτήσει δύο καταλόγους, ας το πω.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Τρεις.
1: Οπότε τα πρόσωπα
3: και κατοίκων.
1: Και κατοίκων. Και τα πρόσωπα αυτά κάθε μέρα λειτουργούν. Κάθε μέρα συστέλνετε πρόσωπα.
3: Το πρόγραμμα που γίνεται είναι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, μάλιστα.
3: Πηγαίνουν κάθε μέρα οι εθελοντές.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί είναι εθελοντικά.
3: Ναι, καμιά φορά πηγαίνουν και πρωί άλλοι και απόγευμα άλλοι.
1: Ναι.
3: Στον ίδιο ασθενή.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι είναι εθελοντικά προσφέροντα πρόσωπα,
3: ναι,
1: αλλά απευθύνεστε και σε θεσμικά πρόσωπα, την κοινωνική λειτουργό, το νοσοκομείο.
3: Από εκεί παίρνουμε τις εντολές εμείς, γιατί δεν γνωρίζουμε που είναι μοναχοί ασθενείς.
1: Μάλιστα.
3: Η κοινωνική υπηρεσία κάνει την έρευνα και βλέπει ότι κάποιος άνθρωπος δεν έχει περιβάλλον. Και τότε μας στέλνει την εντολή.
1: Ξεκίνησε το 2008, άρα περίπου 18 χρόνια θα λέγαμε.
3: Έχει 19. Ένα διάλειμμα με τον κορονοϊό.
1: Έκανε διάλειμμα με τον κορονοϊό.
3: Γιατί δεν μας επέτρεπαν να πάμε.
1: Και είπε το τότε σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος πρώην Κρήτης Ειρηναίος, είδε την ανάγκη, άρα κάτι θα είδε,
3: είδε
1: για να σας οργανώσει.
3: Ναι.
1: Αλλά και ο νυν σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος,
3: με πολύ αγάπη, αγάπη ανταποκρίνεται στην ομάδα μας. Και τον ευχαριστούμε κιόλας γιατί δίνει τον προσωπικό χρόνο για τις συναντήσεις που κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Και αν κατάλαβα καλά, κάποια στιγμή και μετά ενταχθήκατε κι εσείς στην ομάδα αυτή εθελοντικά. Να μας πείτε πώς τη γνωρίσατε και πώς μπήκατε.
4: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς κάτι έτσι προσωπικό, ότι πριν από κάποια χρόνια που ήταν οι γονείς μου και οι δύο σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση και συνειδητοποίησα ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ήταν αν δεν είχαν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους κοντά. Πόσο μοναχική, πόσο εγκαταλελειμμένη θα ήταν, άρχισα να νιώθω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που είναι μόνοι. Με τη βοήθεια μιας πολύ αγαπημένης μου φίλης, γνώρισα αυτή την ομάδα. Να σας πω την αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα-πρώτα την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, γιατί αυτό γίνεται με την ευλογία της Εκκλησίας, δεν γίνεται επειδή εγώ θέλω να κάνω κάτι για μένα, έτσι, και γι' αυτό. Και θα σας μεταφέρω το βίωμα και των υπολείπων, έτσι, δεν είναι καθαρά δικό μου το βίωμα, είναι όλη η ομάδα, πως νιώθουμε πρώτα απ' όλα αυτή την ελευθερία που είπε η κυρία Ιωάννα, ότι είμαστε ελεύθεροι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και με χαρά προσφέρουμε ό,τι προσφέρουμε, πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, ότι όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρουμε πως γίνονται, δηλαδή γίνονται με τόση αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά η Αρχιεπισκοπή, η ομάδα και όλοι αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι και να νιώσουμε εμείς αυτή την μεγάλη χαρά. Όσο εγώ είμαι τώρα κάποιους μήνες αυτήν την ομάδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και πολύ καιρό, αλλά είναι ένα σχολείο ζωής. Έτσι, δηλαδή μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και μπορείς μέσα από αυτή την ομάδα να δεις τελείως διαφορετικά τους ανθρώπους, τον κόσμο γύρω σου και βεβαίως να είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ο καθένας βέβαια κάτι διαφορετικό. Έτσι, σε αυτή την, μέσα από αυτήν την εμπειρία βλέπουμε δηλαδή ότι ο καθένας έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θα πω πολλά.
1: Τα παραδείγματα θέλω να
4: μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μία ασθενής, η κυρία Ιωάννα την ξέρει, από την Αγγλία, δεν είχε έναν άνθρωπο να μιλήσει μέσα στο νοσοκομείο. Και ζητούσε η κυρία Ιωάννα κάποιον που να μπορεί να μιλήσει αγγλικά και πήγα και μου μιλούσε 2,5 ώρες θέλοντας να μιλήσει, να βγάλει κάτι από μέσα της και να της μιλήσω κι εγώ έτσι στο βαθμό που μπορούσα. Δηλαδή είχε ανάγκη μόνο να μιλήσει. Υπάρχουν και τέτοια άνθρωποι.
1: Ήταν εντελώς μόνη εδώ, φαντάζομαι.
4: Ναι, που έχουν ανάγκη. Αυτή ήρθε εδώ με το σύζυγό της, ο σύζυγός της πέθανε. Τα παιδιά της είναι στην Αγγλία, όπως είπε και η κυρία Ιωάννα, έτσι. Και είχε ανάγκη μόνο να μιλήσει. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι φοβερό, έτσι, να μην έχεις έναν άνθρωπο. Άρα ευχαριστώ και ξανά και την Αρχιεπισκοπή και την κυρία Ιωάννα και την ομάδα αυτή. Ναι. Γιατί πραγματικά.
1: Και εσάς και την Εκκλησία, αφού είμαστε μέλη. Και...
4: Βεβαίως, γιατί όλα γίνονται ευλογημένα εκεί μέσα. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα, ξαναλέω, μόνο και μόνο για τον καθένα. Και το βλέπουμε αυτό και από τους υπόλοιπους. Όλη η ομάδα λειτουργεί έτσι. Όλη η ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πείτε, ναι.
3: Αυτό που λέει τώρα η Μαρία είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια όταν πας εκεί.
1: Ναι.
3: Καμιά φορά και η σιωπή
1: λέει,
3: λέει πολλά. Μόνο να ακούσεις τον άνθρωπο. να τον αφήσει να μιλήσει, όπως είπε τώρα αυτή με η Αγγλίδα που μιλούσε 2,5 ώρες, να μοιραστεί στην αγωνία του, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει κάποιον κοντά του και σαν να παίρνει μία δύναμη. Mm. Και αυτό αντανακλά σε σένα και όταν φεύγεις εσύ, αντί να έχεις δώσει κάτι, νομίζεις ότι είσαι πολύ χαρούμενος. Τι συμβαίνει εδώ, κάτι έγινε. Mm. Παίρνεις δηλαδή εσύ ψυχολογικά, ψυχικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντική η κατάθεσή σας. Πατέρα Κύριλε, να έρθω σε εσάς. Εσείς τώρα στα πλαίσια της διακονίας σας, είπατε πηγαίνετε και στο γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής, αλλά έχετε και κάποια άλλη φροντίδα. Η προσφορά σας πού κυρίως βρίσκεται και λειτουργείτε, κάνετε και τις ακολουθίες. Κατόπιν ο κόσμος τι σας ζητάει κυρίως?
2: Από τα δωμάτια των ασθενών όλοι οι συνοδοί παρακαλάνε εμένα γράφοντας του ασθενή το όνομα της ασθενούσης, το όνομα στο χαρτάκι να το μνημονεύουμε. Οι άνθρωποι πέρα πολύ χρειάζονται εξομολόγηση.
1: Παραδείγματος
2: χάρη στις ογκολογικές, στις παιδοματολογικές, κάποιες συνοδοί, κάποιες μητέρες που κάτι τους βαραίνει, ένα παράπονο, ένας πόνος, ένα ρολογισμός κακός που εκείνη τη στιγμή η συγκίνησή τους απαγορεύει να το κάπου να το εμπιστευτούν, να το εξωτερικεύσουν. Καλούμε σε εξομολογήσεις.
1: Να μιλήσουν.
2: Σε εξομολογήσεις πάρα πολλές συγκλινικές, όπως και θεία κοινωνία πάρα πολλοί ασθενείς.
1: Θεία κοινωνία.
2: Η οποία είναι σε κάποιους κλιγύρις ημερών, μηνών, θέμα ωρών χρόνων, επιστηριγμός και κέρδισμα.
1: Ναι. Αυτό που καταθέσανε και η κυρία Ιωάννα και η κυρία Μαρκάκη που είπατε να μιλήσουν, ήθελαν κάποιον άλλο να μιλήσουν. Ναι. Το βλέπουν και εκκλησιαστικά να εξομολογηθούν. Ζητούν και στο μυστήριο της εξομολόγησης.
2: Πολλές φορές.
1: Και αυτό είναι μια συνομιλία.
2: Και να συμπληρώσω, αν επιτρέψετε, στην κυρία Κεφαλαχιώνη, καθώς αναφέρθηκε, και η σιωπή μονάχα και η προσωπική μου σε κάποια δωμάτια, σε κάποια πορίσματα εξετάσεων που τυχάνει να είμαι παρόν, οι άνθρωποι νιώθουν μια ανασφάλεια, μια γαλήνη, ένα πάνεμο λιμάνι. Και ακόμα πέρα από τη σιωπή, ένα χαμόγελο να του δώσει το κληρικό, είτε κυρία Κεφαλογιάννη, συνεργάτες οι οποίες έχουμε και έχουν, ένα χαμόγελο, μια ζεστασιά, μια αγκαλιά, ένα άγγιγμα. Βλέπουμε στο πρόσωπο του απέναντί μας, στους ανθρώπους μας, μια ανάταση. Και βλέπουμε μια ανακούφιση ότι κάπως μπορεί να αντιμετωπίσει και να παλέψει αυτό το οποίο επομίζεται ή θα ακουστεί σε λίγο.
3: Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο πατήρ Κύριλλος τώρα, όταν είμαστε ασθενείς και πάμε στο νοσοκομείο όλοι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο ευάλωτοι είμαστε, πόσο αδύναμοι. Mm. Δηλαδή μπορεί πριν να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, στη όταν ζωή. Είμαστε υγιείς, πιο νέοι.
3: Ναι, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Όλα τα ξέρουμε, τα μπορούμε. Αλλά εκεί μέσα νιώθεις την αδυναμία του ανθρώπου. Βλέπεις το όριό σου. Βλέπεις ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και εκεί, ας πούμε, στρέφεσαι και στο Θεό. Γιατί ψάχνεις ένα στήριγμα. Mm. Ποιος θα στηρίξει? Μόνο ο Θεός. Και έρχεται η προσευχή, σιγά σιγά έρχεται η προσευχή, μετά έρχεται η ελπίδα, η πίστη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενή ατελείουται». Άρα οι ασθενείς έχουμε και δικαίωμα στη χάρη του Θεού. Ναι. Και μέσα σε αυτή την αγωνία του άνθρωπος παίρνει και τη χάρη του Θεού. Γιατί πώς θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει?
1: Και ο Απόστολος Παύλος είχε πάντα μια ασθένεια. Ήταν ασθένεια και όμως δεν την πήρε ο Θεός. Την είδωσε ευλογία.
3: Ναι. Μάλιστα. Και είναι ευλογία όντως η ασθένεια.
1: Τελικά η ασθένεια, βέβαια, λέμε να φύγει από πάνω μας. Ναι. Μερικές φορές δεν μπορεί να φύγει. Όπως στον Απόστολο Παύλο που την είχε διαβίω.
3: Ναι,
1: αλλά τελικά δεν την πήρε ο Θεός. Εγώ την είδωσε ευλογία. Και αυτό νομίζω είναι παρηγορητικό από μόνο του.
3: Πολύ.
1: Αλλά κάνατε μια διάκριση. Δεν έχουν περιβάλλον. Άλλο το περιβάλλον. Άλλο η οικογένεια και παιδιά δηλαδή μπορεί να έχουν.
3: Περιβάλλον εννοούμε δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να είναι και μακριά.
3: Μπορεί να είναι και μακριά.
1: Η ζωή τα φέρνει ο Θεός, δεν έκαναν παιδιά ή δεν έχουν οικογένεια.
3: Υπήρχε κάποιος...
1: Όμοι γέννητο το έχασαν το παιδί.
3: Ναι. Κάποιος ασθενής που ήταν στο Παγνί είχε 2 κορίτσια που έμεναν στην Ολλανδία και εργαζόταν. Είχε πεθάνει η γυναίκα του. Αυτός ήταν σε μια κατάσταση που του έκοψαν το πόδι.
1: Α,
3: δεν είχε κανένα.
1: Ναι, δεν είχε. Και σωματικά δεν μπορούσε καθόλου να εξυπηρετηθεί.
3: Κανένα δεν είχε.
1: Οπότε η ομάδα αυτή και η στήριξη.
3: Εξυπηρετεί τους μοναχικούς ασθενείς.
1: Φαντάζομαι ο Σεβασμιότατος τότε αυτό είδε, ναι, όταν αποφάσισε να την ίδρυ, γιατί πάντοτε έλεγε για τους μοναχικούς ανθρώπους και πώς μπορεί να μείνουμε, ναι, όλοι μόνοι μας, ναι, κάποια στιγμή. Όταν ενταχθήκατε στην ομάδα αυτή, ξεκινήσατε από τους δικούς σας γονείς, σκεφτήκατε, ναι, ναι, τι, ναι, θα, ναι, κάνουν. Ναι. Να μας πείτε, βέβαια δεν είστε πάρα πολύ καιρό, είπατε, στην ομάδα.
4: Είμαι αλλά κάποιους μήνες.
1: Κάποιους, ναι, μήνες. Ναι. Κάποιο περιστατικό που το θυμάστε έντονα, μπορείτε να μας καταθέσετε.
4: Ναι. Είναι πολλά. Απλά πριν να πω το περιστατικό, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Ιωάννα, ναι, ναι, για τον ασθενή. Είχαμε ένα ασθενή, τον οποίο εγώ αγάπησα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Και ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα μέλη της ομάδας έχουν μια προσωπική σχέση με τους ασθενείς. Δεν πάνε στους ασθενείς απλά για να πούνε ότι πήγανε και κάνανε μια επίσκεψη για να νιώσουν καλά. Είναι μια προσωπική σχέση η οποία αναπτύσσεται έτσι και εξελίσσεται. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί με ρωτήσατε για τον, κύριο. Ένα κύριο λοιπόν είχα γνωρίσει, ναι, ο οποίος κάναμε την πλάκα μας και λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά του κόψανε το πόδι.
3: Ναι, κύριο Ευάγγελο.
4: Έλεγε ότι είχε 4 παιδιά, δεν ξέρω αν είχε παιδιά. Κάποια στιγμή, λόγω της, το ότι ήταν μόνος του, είχε κάποιες, τέλος πάντων, καταστάσεις δύσκολες που πέρασε ο άνθρωπος. Και τώρα, πριν από λίγο καιρό, εγώ τον αναζήτησα. Το έλεγα πριν από λίγο στην κυρία Ιωάννα, και ο οποίος κοιμήθηκε.
1: Ναι.
4: Και η ομάδα, για να καταλάβετε για τι σχέση μιλάμε, αποφάσισε να του κάνει ένα μνημόσυνο. Γιατί, ναι, δεν έχει έναν άνθρωπο.
1: Δεν,
4: άρα,
1: είναι,
4: δεν είναι πια πάω να κάνω το καθήκον μου. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ευχαριστούμε την Αρχιεπισκοπή που μας το δίνει, έτσι. Μία περίπτωση αυτή, και άλλη μία περίπτωση που την ξέρουν όλα τα μέλη της ομάδας στο Παγνί, είναι μία κοπέλα, η οποία κοπέλα συνοσηλεύεται στην ογκολογική. Εκεί να σας πω ότι μαλώνουμε ποιος θα πάει κάθε μέρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι με τη δοξολογία στο Θεό μέρα νύχτα, αυτή η κοπέλα.
3: Ναι, ναι.
4: Εγώ πάω και λέω, Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει τόσο πολύ πίστη, τόσο δοξολογία, και είναι στο κρεβάτι με πάρα πολλά προβλήματα, βεβαίως, έτσι, και με προβλήματα οικογενειακά.
1: Προχωρημένη ηλικία.
4: Όχι προχωρημένη ηλικία, σαν και εμένα περίπου.
1: Δεν
4: άκουσα. Είναι νέα κοπέλα. Και το συγκλονιστικό είναι ότι, και θα το πω και αυτό για την ομάδα, γιατί πρέπει να επενέσουμε την ομάδα αυτή, αξίζει δηλαδή η ομάδα, ότι πάω, ας πούμε, πάνω από το κρεβάτι και βλέπω μια εικόνα του Αγίου Ευμενίου, μια εικόνα του Αγίου Ισιδώρου κλπ. Και λέω, α, εδώ ήρθα.

0: χτυπητικό για τους ανθρώπους. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω, πατέρα Κύριλε, τώρα όταν πηγαίνετε σε νοσοκομείο είναι και άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Στη μονάδα των ηλικιωμένων είναι πιο μεγάλης ηλικίας. Τι διαφορά βλέπετε στους δύο ασθενείς, βλέπετε κάποιες, στους πιο νέους και στους πιο ηλικιωμένους, πώς αντιμετωπίζουν την ασθένεια, υπάρχει διαφορά?
1: Θα μπορέσω να καταθέσω σε αγάπη σας ότι τώρα τα νέα παιδιά υπομένουν τον πόνο, τη θλίψη, τη δοκιμασία και έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό. Υπό την έννοια η ιατρική επιστήμη θα κάνει ό,τι μπορέσει να κάνει, είτε ιατρική, φαρμακευτική, νοσηλευτική περίθαλψη, είτε η αγωγή να γίνει στο σπίτι κατοίκων, αλλά πιστεύονται στο Θεό, γιατί τυχάνει πάρα πολλές φορές, καθώς πηγαίνω στο ναό για τη Θεία Κοινωνία, να αφήσω ή να πάρω να πάω στο νοσοκομείο κτλ. Yeah. Πάρα πολλά παιδιά στον Άγιο Λουκά να κάνουν την προσευχή τους, να θυματίζουν τις Άγιες εικόνες, να ανάβουν το κεράκι τους και βλέπω στα μάτια τους, στο πρόσωπό τους, να έχουν μια ελπίδα η οποία αναθρεμμένεται και την ελπίδα αυτή την ανακαλύπτουν. Και μπορώ να πω ότι και κάποιοι ασθενείς, παρόλο που είναι στο καμίνι και στην πυρά της δοκιμασίας, της ασθένειας, δίνουν δύναμη στους συνοδούς.
0: Α, γιατί οι ασθενείς δίνουν στους συνοδούς.
1: Μάλιστα, ναι. Διότι και αυτό είναι βιωματικό κομμάτι της δικιά μου διακονίας, γιατί δεν πάβει ο ασθενής να έχει τον προσωπικό του γιατρό, την νοσηλεύτρια, το φαγητό του, το κρεβάτι του πόνου που και κάποιες ώρες ξεκουράζεται όσο και αν υπάρχει πόνος ή κάποιο χειρουργείο, ενώ ο συνοδός έχει τη φροντίδα και του εαυτού του να είναι στα καλά του, να μπορέσει να υπηρετήσει τον πλησίον. Yeah. Και το κομμάτι της ασθένειας έχει λοιπά. Επομένως κάποιοι ασθενείς, ο Θεός χαριτώνει τα πρόσωπα αυτά στο κρεβάτι που είναι, μέσα με το Άγιο Κομποκίνι, την Ιερά Παράκληση της Παναγίας, με τα εικονάκια των Αγίων, να δίνουν δυνάμεις στους συνοδούς εκεί πέρα και να συμπορεύονται μαζί, γιατί κάποιοι συνοδοί μου λένε «Πάτερ, ενώ σήμερα είχα λυγίσει με το πόλισμα του γιατρού ή με την εξέλιξη της πορείας της ασθένειας, παραδείγματος χάρη του συζύγου, του παιδιού μου, του πατέρα μου, ο ασθενής μου έδωσε δύναμη σήμερα και αναπτερώθηκα».
0: Ναι.
1: Επομένως είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Μέσα... Αλλά στους νέους ανθρώπους βλέπετε ότι έχουν μεγάλη πίστη στο Θεό, παρότι είναι νέοι άνθρωποι.
1: Υπάρχει προσωπική πίστη και ευλάβεια, όπως και ευσέβεια στον καθένα, το οποίο αυτό μας δίνει δυνάμια σε εμάς στην καθημερινότητά μας, να πηγαίνουμε συχνά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και από αυτού και εμείς να παίρνουμε όπως και ο κ. Παλογιάννη την αγάπη την οποία έχουν.
0: Ναι. Στους ηλικιωμένους ανθρώπους βλέπετε μια κούραση από τη ζωή.
1: Οι ηλικιωμένοι σαφώς έχουν και αυτοί τη δικιά τους πίστη. Αλλά όταν ξεπερνάνε τα 85 άτομα, λένε χριτολογώντας, «Πάτερ, μία ευχή να μας πείτε ή μία εξομολόγηση να κοινωνήσουμε και αν θέλει ο Θεός να φύγουμε, καλά περάσαμε εδώ, να πάμε και αλλού, να δούμε αν θα περάσουμε και καλύτερα ή αν περάσουμε λίγο καλύτερα».
0: Παρότι έχουν αρκετά χρόνια πάνω τους, το βλέπουν και χαλαρά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πάντα ρωτάει ένας άνθρωπος που είναι πιο νέος, πώς αντιμετωπίζει ένας ηλικιωμένος τη στιγμή εκείνη και την ασθένεια. Και ξέρει τα χρόνια σου είναι 87 ετών. Ας πούμε πόσο θα ζήσω ακόμα. Αλλά έχει σημασία, γι' αυτό το ρώτησες, ως πνευματικός, πώς βλέπετε ανθρώπους που φτάνουν την ηλικία αυτή.
1: Όπως είπαμε, κάποιοι χαριτολογούν το γεγονός, κάποιοι όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο συναισθημένοι στα θέματα της Εκκλησίας, φαίνεται το κληρικό για εξομολόγηση, για μετάνοια, που να φύγουν έτοιμοι από αυτή εδώ τη ζωή.
0: Ναι.
1: Πάντως, όπως και να έχουμε, από όποια πτυχή έχει να δούμε το πράγμα, ότι υπάρχει πίστη μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχει εμπιστοσύνη στο Θεό, στους Αγίους, στη χάρη του Αγίου Ευχηλαίου που κάποιοι θέλουν να τους χρήσουμε στα χέρια, στο πρόσωπο, στο μέτωπο. Υπάρχει έτσι το ζωμάρι της πίστης μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα επειδή υπάρχουν και μαρτυρίες, κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία οι οποίοι συναστρέφονται, στα χωριά τους, στις εργασίες. Αν πηγαίνει κάποια κυριακή στην εκκλησία εντός εγωγικών σε τυπικό σχέδιο ή σε μοντέλο καθημερινότητας, μέσα στην εκκλησία αυξάνεται η πίστη, είτε κάποιοι ναι. θέλουν είτε κάποιοι όχι, διότι πέρα από τους ιατρούς, πέρα από την επιστήμη, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι έχουν μία ελπίδα τελευταία και αυτή είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο αρχηγός και ο τελειτής της ζωής.
0: Σε ένα νοσοκομείο που κυριαρχούν οι γιατροί, που είναι επιστήμονες και πολλές φορές βλέπουν και στιγνά τα πράγματα. Τον ιερέα πώς τον δέχονται οι γιατροί?
1: Με αγάπη.
0: Θέλουν να υπάρχει

0: θυμό, ναι, με βλάβη. Βέβαια, διότι και αυτοί σαν άνθρωποι, κάποια στιγμή και αυτοί ατονούν, όχι στην πίστη, στο διακόνημά τους, κουράζονται, στεναχωριούνται και πάντα θα είναι μια ευχή, μια ευλογία, ένα χαμόγελο, ένα πείραγμα, έτσι ώστε και αυτοί να μελετάνε συνεχώς, να διαβάζονται, να έχουν καθαρό νου, να έχουν καθαρό φωτισμό, να βγάλουν το πόρισμα, μην δώσουν λάθος φάρμακα, λάθος διαγωγή, γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Βέβαια, και το ανθρώπινο λάθος είναι εύκολο.
1: Οπότε να γίνει. Η παρουσία του ιερέα απαλύνει και εκείνους πολύ. Είναι σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί είναι επιστήμονες και βλέπουν την κατάσταση.
0: Προσωπικό, νοσηλευτικό, ναι, τεχνικό.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ιωάννα, η ομάδα σας που είναι μοναχικών ασθενών λέγεται. Ναι, ναι. Άρα είναι και εκεί και άνθρωποι νέας ηλικίας μπορεί να είναι, αλλά είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι προχωρημένοι.
2: Ναι, μπορεί να είναι νεότεροι, να είναι μεγαλύτεροι. Δεν έχει σημασία. Επίσης, οι εντολές που παίρνουμε εμείς από την κοινωνική υπηρεσία είναι ασχέτως θρησκείας, εθνικότητας και μπορεί να μας στείλουν δηλαδή παντού.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι.
1: Βέβαια,
2: που πηγαίνουν εμείς.
1: Βέβαια, γιατί σε ένα νοσοκομείο και στην Ελλάδα, ναι, μπορεί να τύχουν και εμείς. Ναι. Ο κύριος από την Αγγλία που αναφέρατε, το παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, ναι, η κυρία αυτή από την Αγγλία και ξένη μπορεί να είναι.
1: Ναι, δεν είναι Ορθόδοξοι. Όχι, όχι. Θα είναι Αγγλικανοί ή Προτεστάντες. Ναι.
2: Εμείς πηγαίνουμε. Βέβαια, το έργο το δικό μας είναι λεπτό. Δεν υποκαθιστούμε κανένα γιατρού, νοσηλευτές, ακολουθούμε τις οδηγίες του νοσηλευτή, δεν δίνουμε φάρμακα.
1: Βέβαια,
2: υπάρχει, ναι, μια σειρά οδηγιών που ακολουθούμε εμείς, ας πούμε, που έχει βγει μετά από ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο που έχουμε κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να ξέρουμε πού στεκόμαστε και να μην απειλείται η θέση, ας πούμε, της αποκλειστικής, ξέρετε,
1: βέβαια,
2: διάφορα.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχει σεβασμός αυτό και έτσι το νοσηλευτικό προσωπικό μας περιμένουμε με πολύ χαρά να πάμε, γιατί χρειάζεται παρέα οι ασθενείς, Φερρυππίν, που είπε τώρα η Μαρία πριν. Πηγαίνουμε όποτε μπορούμε εμείς, μας ανοίγουν την πόρτα, λέμε είμαστε θελοντές από την Αρχιεπισκοπή, μας λένε και καλώς τους,
1: ναι,
2: γιατί χρειάζονται βοήθεια. Και εμείς με πολύ αγάπη και καλοσύνη, με το χαμόγελο και διάκριση,
1: ναι,
2: ό,τι μπορούμε, μπορούμε να δώσουμε την ανθρώπινη παρουσία μας.
1: Κοινωνική υπηρεσία, φαντάζομαι είναι η υπηρεσία του νοσοκομείου που απευθύνεστε για να...
2: Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνική, την κοινωνική υπηρεσία έχουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν φτάσουμε στο τμήμα, χτυπάμε το κουδούνι να μπούμε μέσα και είναι οι νοσηλευτές που απαντάνε, οι προϊσταμένοι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι η κοινωνική υπηρεσία είναι τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο απευθύνεσαι.
2: Ναι, μέσα στο νοσοκομείο.
1: Το λέω για να ενημερωθούν οι τηλεθεατές μας.
2: Ναι, μέσα στο νοσοκομείο.
1: Και μου έκανε εντύπωση ότι κάνετε και σεμινάριο. Δεν πηγαίνετε τόσο απλά,
2: ναι,
1: τόσο εθελοντικά.
2: Και τώρα ετοιμάζεται ένα σεμινάριο από την Διευθύνουσα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την κυρία Τωράκη,
1: ναι,
2: τη Μαρίνα, το οποίο κατευθύνεται μόνο για την παιδιατρική.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, μέχρι τώρα έχουμε 14 εθελόντριες που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο, γιατί προκειμένου να βρεθεί στην παιδιατρική πρέπει να είσαι ειδικό σεμινάριο περάσει, και υπάρχουν κάποια παιδιά συνόδευτα που φτάνουν μέχρι τις παιδιατρικές των νοσοκομείων για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους και χρειάζονται φροντίδα μέχρι να δει πώς θα διεκπαιρωθεί το πρόβλημα του κάθε παιδιού.
1: Ναι, άρα και αυτό είναι ένα λεπτό θέμα.
2: Αυτό είναι πολύ λεπτό και έχουμε...
1: Ασυνόδευτα δεν υπάρχει και δαιμόνας.
2: Ναι, Φερρυππίν, κάποτε στο Βενζέλιο μία κυρία πρόσεχε ένα παιδί και η μητέρα του δεν ήρθε το μεσημέρι στο σπίτι, δεν επέστρεψε.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Και έμενε αυτή με το παιδί.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν θα είχε πατέρα το παιδί. Και η κυρία πήρε την αστυνομία τηλέφωνο ότι η μητέρα δεν επέστρεψε.
1: Δεν επέστρεψε, ναι.
2: Τότε το παιδί το πήγε η αστυνομία στο Βενζέλιο, στην παιδιατρική, για να το περιποιηθούν, να φάει, να είναι εκεί κάπου, μέχρι να δει τι θα γίνει με το πρόβλημα του παιδιού.
1: Α,
2: να διευθετηθεί.
1: Είναι...
2: Τότε μας κάλεσαν εμάς, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να πάει. Έπρεπε να ξέρουν ποιοι πάνε,
1: ναι,
2: με το παιδί. Και το παιδί χρειάζεται φροντίδα, να το προσέχουμε σαν δικό μας παιδί. Να μην φύγει, να μην βγει από το νοσοκομείο, να φάει, να πληθεί. Και τότε θυμάμαι το πρόγραμμα γινόταν, η μία θελόντρια διαδεχόταν την άλλη. Δεν έμενε το παιδί μόνο, ποτέ.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερη περίπτωση
1: οπότε
2: αυτό.
1: Οπότε δεν είναι τόσο απλό το έργο σας. Γιατί μπορεί
2: σε αυτή
1: να
2: την περίπτωση δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Ειδικά όταν θα έρθει ένα παιδί, με ένα παιδί.
2: Ναι, ναι.
1: Και το σεμινάριο.
2: Αυτό θα γίνει τώρα, το σεμινάριο.
1: Φαντάζομαι μαθαίνετε πράγματα πολύ πρακτικά, πώς να φέρεστε.
2: Τι πρέπει να ξέρουμε για την παιδιατρική, για το παιδί.
1: Για την παιδιατρική.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Κυρία Μαρκάκη, να ρωτήσω κάποιο άλλο περιστατικό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, κάτι που συναντήσετε και δεν το περιμένατε, και επειδή πάντα μιλούμε, θέλουμε να μιλούμε στην εκπομπή μας και ρεαλιστικά, τι σας τρόμαξε πολύ ή κάνατε να φύγετε κάποια στιγμή?
3: Αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα έλεγα ακούγοντας τα λόγια της κυρίας Ιωάννας.
1: Γιατί όλα δεν είναι όλα ρεαλιστικά, πρέπει να τα.
3: Ότι όταν έμαθα για αυτή την ομάδα, έλεγα καλά, πώς είναι δυνατόν ένας απλός άνθρωπος σαν και εμένα που δεν έχω γνώσεις, γιατί βλέπετε ότι η κυρία Ιωάννα. Μιλάει για ανθρώπους που έχουν κάποια σεμινάρια. Εγώ δεν έχω προς το παρόν παρακολουθήσει κάτι. Πώς θα πάει μέσα στα νοσοκομεία, σε διαφορετικές κλινικές? Έχω πάει σε νευρολογικές, σε ανθρώπους, στη νευρολογική, σε ανθρώπους με άνοια. Και είχα δύο παππούδες, τον ένα δίπλα στον άλλο, και λέγανε αστεία και ήταν μάλιστα και πάρα πολύ γλυκείς άνθρωποι.
1: Λέει,
3: έτσι.
1: Δεν καταλάβω.
3: Ναι, και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ήταν χαρούμενοι και μιλούσαν υπέροχα και μου μιλούσαν ευγενικά κλπ. Πώς λέω θα πάω να διαχειριστώ, ας πούμε, η κυρία αυτή που σας λέω τώρα στην ογκολογική, ή ο άλλος ο κύριος που ήταν εγκαταλελειμμένος και του κόψαν το πόδι? Εγώ δεν ξέρω. Πρώτα-πρώτα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που γίνεται, έτσι, ότι γίνονται κάποια σεμινάρια και πρέπει να γίνονται σεμινάρια και δηλώνουν μέλη της ομάδας, ας πούμε, να συμμετέχουν σε αυτά. Και δεύτερο, νομίζω ότι γίνεται ένα έργο που δεν ξέρω πώς γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, ένα έργο που πας και λες τώρα να σοπάσω, να μιλήσω, τι να κάνω. Μπορεί να σιωπήσεις. Ας πούμε, τώρα έχουμε δύο αδερφές οι οποίες είναι με σοβαρά προβλήματα, νοητικά, οικογενειακά κλπ. Και μου λέει μια κυρία εκεί τον πόνο της και τα προβλήματά της και την αγωνία της. Και της λέω δύο κουβέντες και ηρεμεί και λέω, πώς μπορώ εγώ να την ηρεμήσω? Δεν την ηρεμήσω εσύ τελικά, αυτή την κυρία. Μόνο, δεν ξέρω, σε στέλνει εκεί ο Θεός. Εγώ δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και τελικά δεν χρειάζεται να ξέρεις τόσο πολλά πράγματα. Βέβαια, εννοείται ότι ακολουθούμε τους κανόνες. Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα και την υπηρεσία για να μην κάνουμε κάποιο λάθος, έτσι. Αλλά μπορεί να φαίνεται, αυτό θέλω να μεταφέρω και στους τηλεθεατές, ότι μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, τρομακτικό, ναι. Αλλά τελικά καθόλου τρομακτικό δεν είναι. Τελικά πας και όλα γίνονται όπως είναι καλύτερα για αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά και για μας, γιατί παίρνουμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα από αυτό, όπως έχουμε πει επανειλημμένα. Τώρα, αν θέλετε και κάποιο άλλο περιστατικό, είναι ιστορίες που σε συγκλονίζουν ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι δύο κυρίες που σας λέω τώρα, που τις ξέρει φυσικά και η κυρία Ιωάννα, η μία αδελφή, η οποία είναι σε δύσκολη κατάσταση, έπεσε, έσπασε, κάνει σπονδυλοδεσία. Η αδελφή της, επειδή δεν είχε που να πάει, γιατί είναι παρετημένη και έχει μείνει σε κάποιο βαθμό ανάπηρη, τη φέρανε και αυτή στο νοσοκομείο. Εμένα με συγκλώνησε ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτές οι γυναίκες έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν ζήσει μαζί. Έχουν και ένα ανιψάκι, το οποίο και αυτό είναι με προβλήματα αρκετά. Και το μόνο τους πρόβλημα ήταν πώς θα επικοινωνήσουν. Και τι τους έκανα? Έδωσα το τηλέφωνό μου να πάρει η μία την άλλη να μιλήσει. Δηλαδή, σας λέω, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς, ότι ένας άνθρωπος έχει ανάγκη μόνο να μιλήσει με την αδερφή του που είναι σε ένα άλλο κτίριο του νοσοκομείου. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
3: Σιγά το δύσκολο πράγμα.
1: Και όμως είναι πάρα πολύ πρακτικό.
3: Και όμως για αυτούς, ναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι ανάγκες έχουν. Και μπορείς ένα ή μία κυρία, από τις δύο, που δεν έχει νιώσει ποτέ την αγάπη, της λέω να σας δώσω μία κρεμούλα και μου λέει, ναι, δώσε μου, δώσε μου. Αυτή τη γυναίκα δεν την έχει περιποιηθεί ποτέ άνθρωπος. Και έχει την ανάγκη.
1: Κρέμα να βάλει στο δέρμα πάνω.
3: Όχι, κρέμα να τη φάει.
1: Να φάει.
3: Έχει την ανάγκη κάποιος να τη φροντίσει. Κάποιος να τη δώσει λίγο. Λίγο αγάπη, λίγο σημασία. Ναι. Αυτό σας λέω, είναι πολύ απλά, αλλά και πολύ ουσιαστικά αυτά που μπορεί να δώσεις.
1: Να πείτε, ναι.
0: Θέλω να συμπληρώσω στην κυρία Μαρκάκη, που αναφέρθηκε ότι σε κάποια πράγματα και γεγονότα δεν γνωρίζουν οι κοπέλες οι οποίες είναι εθελόντριες, ή και εμείς ακόμα οι κληρικοί οι οποίοι πάμε και υπηρετούμε κάποια πράγματα που γίνονται όντως η χάρη του Θεού και η φιλανθρωπία του Θεού και η αγάπη του Θεού να κανονίζει. Yes. Γιατί κάποια πράγματα ανθρωπίνως δεν γίνονται σαν νοσοκομεία καθημερινώς. Όμως, πέρα από την αγάπη του Θεού και η οικονομία του Θεού που πάντα στέλνει και δωρίζει σε εμάς τα παιδιά του, το δώσιμο αυτό της προσφορά της αγάπης που έχουν οι κοπέλες οι οποίοι βοηθάν και η συνοδεία ακόμα στους ασθενείς, αυτή η αγάπη τα καλύβει και τα θεραπεύει όλα, πέρα και από τα φάρμακα. Επομένως, καλούμαστε καθημερινά όλοι μας να γινόμαστε καλοί Σαμαρίτες, ο καθένας να προσφέρει την αγάπη που διακατέχει σαν πρόσωπο, σαν μονάδα, σαν προσωπικότητα, σαν χριστιανοί που είμαστε, αυτή την ευλαβιά μας, την ευσεβιά μας, την απλότητά μας, να την μεταλαμπαδεύουμε, να την διοξωτεύουμε και στον συνάνθρωπό μας, είτε σύζυγος είναι, είτε παιδιά, γονείς, παππούδες, αδέλφια, συνάδελφοι, διότι στο πρόσωπο του άλλου, το απέναντί μας, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο Α ή ο Β διακονεί οποιοδήποτε, διακονεί παραδείγματος χάρη τη Χριστίνα, αλλά στην ουσία διακονεί τον Ιησού Χριστό. Και ακόμα θα συμπληρώσω ότι, συγχωρέστε με, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, εμείς πρέπει να δίνουμε την αγάπη απλόχερα, χωρίς κάποιος να μας τη ζητήσει, με ανιδιοτέλεια, και να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας ή να ζητάμε να μας την αντιδωρήσουν. Επομένως, να διακονούμε, να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί, ένα χαμόγελο, μία παρουσία, τη σιωπή μας ακόμα καθώς αναφέρθηκε, και ο Θεός θα είναι αργός και σε εμείς που υπηρετούμε, διακονούμε, αλλά και σε εκείνους που περνάνε τη δικαιομασία αυτή, την παιδαγωγική.
1: Ναι, είναι και παραβολή της κρίσεως που λέει πείνασα και μου δώσε, ήμουν ασθενής.
2: Ισθένησα και επισκέψατε
0: με. Ναι, μάλιστα.
1: Και ήρθατε αυτό να με επισκεφτείτε, και αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που τη λέει και ο ίδιος ο Κύριος. Να ρωτήσω, πατέρα Κύριε, ειδικά οι άνθρωποι που είναι νεότερες ηλικίες και τους έρθει ένα πρόβλημα υγείας, σίγουρα θα ρωτήσουν το γιατί σε μένα.
0: Πάντοτε.
1: Αυτό σας το λένε, φαντάζομαι. Η Εκκλησία τι απαντάει σε αυτό, σε έναν άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι του πόνου?
0: Η Εκκλησία δεν απαντάει στο κοσμικό ερώτημα το γιατί, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, αναφέρει σε κάποιο εγχειρίδιο κάποιος συγγραφέας ότι εμείς οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι που είμαστε, με την ανθρώπινη λογική, με το ανθρώπινο μυαλό που έχουμε και με τη δικιά μας οπτασία και τις οπτικές ίνες του βλέμματος του ματιού μας, θα αποβλέπουμε, ενώ ο Θεός που είναι ο παιδαγωγός, ο σωτήρας μας, ο γιατρωτής, κάτι θα γνωρίζει. Επομένως, κάθε ασθένεια, είτε είναι διαρκείας, είτε είναι μηνός, είτε είναι εξαμήνου, ο Θεός γνωρίζει για ποιο σκοπό την έστειλε στο συγκεκριμένο πρόσωπο, πόσο θα διαρκέσει, διότι ο καθένας από εμάς καλείται για μια ακόμη φορά στο κρεβάτι του πόνου να δώσει τις δικές του εξετάσεις στην αγάπη του προς τον Θεό, προς τον πλάσο του, την αγάπη του στην υπακοή, στην ταπείνωση, στις αντοχές και στον ψυχικό του κόσμο, διότι ο Θεός που είναι ο αρχηγός της ζωής, αυτός δίνει και τα καλά και τις ασθένειες. Και εννοείται ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός με μια επίχυψη ασθενείας, απλώς από το καμίνι του πόνου, από το καμίνι της λήψεως και της υπομονής, αγιάζει το παιδί του, έτσι ώστε όταν και εφόσον θα πάει στον ουρανό, να συμμετάσχει και αυτό στο δικό του παράδοδο, στο αυτό του Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι, σας το έχουν κάνει το ερώτημα αυτό στα τόσα χρόνια. Εσάς.
2: Ναι, αυτό που είπατε, που είπαμε προλίγο, ότι η ασθένεια είναι ευλογία, φαίνεται ότι παλιά το καταλάβαιναν περισσότερο οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μια ιστορία από τον Γέροντα Ιωαννίκιο, ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα 7 χρόνια, ο οποίος είπε ότι κάποτε μια κυρία, μια γυναίκα λέει, πήγε σε μια εκκλησία και ήταν πολύ στενοχωρημένη και έψαχνε τους ιερείς. Αυτή είχε πεθάνει ο άντρας της και είπε ο ιερέας, τι έπαθε αυτή η γυναίκα, κάποιος θα την έχει αδικήσει.
1: Ναι.
2: Λέει, τι θέλετε, τι σας συμβαίνει? Λέει, γέροντα, τι να σας πω, ένα χρόνο έχει να αρρωστήσει κάποιος στο σπίτι μας. Ο Θεός μας ξέχασε. Φαίνεται η ασθένεια φέρνει τον άνθρωπο σε μια τέτοια ψυχολογία ώστε και να ταπεινωθεί και να καταλάβει πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει πριν. Και πολλοί άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει,
1: με την ασθένεια καταλαβαίνεις πράγματα που δεν τα καταλάβαινες πριν.
2: Ναι, γιατί βλέπεις αυτά που είπαμε πριν, τώρα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όταν γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, το βλέπει μετά τι έχει πάρει από την ασθένεια.
1: Ναι.
2: Και λέει, τώρα εκτιμώ περισσότερο την οικογένειά μου, τώρα αναγνωρίζω τις φιλίες μου, τώρα. Ενώ πριν Δεν το είχε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και η κουβέντα που υπάρχει στο γεροντικό, που ρωτάει ο υποτακτικός στο γέροντα πώς ήταν σήμερα. Κανένας πειρασμός, καμία ασθένεια. Τι σημαίνει αυτό? Απουσία Θεού. Κανένας πειρασμός, απουσία Θεού. Είναι μια πολύ τακτική κουβέντα στο γεροντικό. Ήθελα να ρωτήσω και εσάς, αλλά και τον πατέρα Κύριλο, γιατί έτσι άπτεται και του ποιμαντικού. Εμείς γινόμαστε θελοντές, πάμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους, είναι ασθενείς, μοναχικοί. Πολλές φορές μας έρχεται μια ασθένεια χωρίς να τη διαλέξουμε θελοντικά.
2: Ναι.
1: Η μητέρα μας είναι άρρωστο, ο πατέρας μας, και το θυμόμαστε από πολύ μικρή, ή το παιδί μας βγαίνει άρρωστο. Εκεί θέλουμε, δεν θέλουμε, δείχνουμε θελοντισμό. Είμαστε αναγκασμένοι, ή και εκεί πρέπει να δείξουμε θελοντικά τη διακονία μας? Είναι ένα πολύ σημαντικό
2: στην
1: ερώτημα.
2: Οικογένεια,
1: στην οικογένεια μας τύχει. Ο πατέρας μας να γεννηθεί κι αυτός. Ναι. Τον θυμόμαστε πάντα άρρωστο, τον περιποιούμαστε από πολύ μικρά παιδιά, ή το παιδί μας βγήκε άρρωστο.
0: Εννοείται, και στα γενικά μας.
1: Ο θελοντισμός πώς χωράει αυτό?
0: Και στο οικογενειακό μας πάλι περίγυρο, βλέπουμε τη μητέρα μας σαν να είναι ένας ασθενής στο νοσοκομείο. Πρόσωπο Θεού. Γιατί όταν επανεκτιμάμε τις ασθένειες ή τα πρόσωπα, τότε χάναμε και αυτό που κάναμε και αυτό που υπηρετούμε. Εξάλλου, η χριστιανική αγάπη δεν μετράει ούτε φιλές, ούτε γένος. Αν είναι ο μπαμπάς, αν είναι η μαμά, αν είναι ο ξάδελφος, αν είναι από τον ομό Ρεθύμνου. Επομένως, έχουμε την καθολικότητα της αγάπης, με αποτέλεσμα στα μάτια και του μπαμπά μου να είναι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν υπάρχει μια υπερευαισθησία σαν άνθρωποι που είμαστε, το πολύ πολύ θα δοξολογούμε περαιτέρω το Θεό για την ασθένεια της μαμάς του μπαμπά, όταν είναι προς ψυχικό συμφέρον και ωφέλιμο, και έτσι θα δοξολογούμε και το Θεό να κάνουμε δύο βήματα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αλλά στο γενικό πλαίσιο το ίδιο είναι και ο μπαμπάς και ο Χ και ο Ψ.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, είστε φιλόλογος.
2: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι διδάσκετε σε κάποιο σχολείο.
2: Μάλιστα.
1: Η διακονία σας με τους ασθενείς σας βοήθησε στο εκπαιδευτικό έργο?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ.
1: Γιατί και τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
3: Πάρα πολύ. Όπως σας είπα και στην αρχή το είπα δηλαδή, αλλά εντάξει, το εννοώ συνεχώς, ότι αυτή η εμπειρία είναι ένα σχολείο ζωής για μένα. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, γιατί βλέπεις πολύ διαφορετικά τους ανθρώπους όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπε και η κυρία Ιωάννα, αυτός που είναι ασθενής είναι διαφορετικά, βιώνει τη ζωή διαφορετικά, έχει άλλους προβληματισμούς. Άλλη ψυχολογική κατάσταση, άλλο ψυχισμό κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι και στο σχολείο τα πράγματα είναι άψογα, έτσι. Και στο σχολείο υπάρχουν παιδιά τα οποία είτε στις οικογένειές τους βιώνουν κάτι τέτοιο αντίστοιχο, με ασθενείς γονείς, με πάρα πολλά προβλήματα κλπ. Είτε και τα ίδια τα παιδιά. Άρα και εμείς ευαισθητοποιούμαστε ακόμη περισσότερο και μπορώ να πω ότι αναζητούμε λίγο περισσότερο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών και να έχουμε μια διαφορετική σχέση με αυτά. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε μια τάξη και να νομίζεις ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και όλα είναι υπέροχα στις οικογένειές τους, και διαφορετικό να προσπαθείς να κατανοήσεις τα παιδιά και να κατανοήσεις ότι μπορεί πίσω από αυτά τα παιδιά που συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που φαίνεται, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό ανεδής,
1: κάτι κρύβεται, που δεν,
3: έτσι, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ενώ με τη διακονία σας αυτή
3: αυτό
1: βλέπετε ότι
3: σε βοηθάει πάρα πολύ.
1: Να δεις τι μπορεί να κρύβεται. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Ήθελα κλείνοντας, επειδή μας είπατε πολύ ωραία πράγματα, κάτι τελευταίο να μας πείτε και οι τρεις για να κλείσουμε. Είτε από την εμπειρία σας, είτε η κυρία Ιωάννα να μας πει πρώτα.
2: Εγώ εδώ είχα βρει από μία θελόντρια, η οποία τυχαίνει να είναι και αυτή φιλόλογος, η οποία δεν είναι πια στην ομάδα, γιατί είπαμε από το 8 έχουν βγει κάποιοι, έχουν μπει καινούργοι. Και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται ένα ασθενή. Και λέει, είναι η κυρία Γάμα Λάμδα. Πρώτη φορά πήγα σε ασθενή για να μείνω μαζί του ένα δίωρο. Η περίπτωση της χειρίας ήταν σοβαρή και σύνθετη. Γι' αυτό δεν έπρεπε κανείς να πάρει κάποια πρωτοβουλία για βοήθεια, μήπως έκανε κάτι χειρότερο. Αφήστε που εγώ η ίδια δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Γι' αυτό από όταν μπήκα μέσα στο θάλαμο μέχρι που έφυγα, απλά και μόνο ακουμπούσα το χέρι της απαλά. Αν θυμάμαι, είχε σωληνάκια και στα δύο χέρια. Τη χάιδευα επίσης το μέτωπο. Πρέπει να την ηρεμούσε πάρα πολύ αυτό. Έκλεινε τα μάτια σαν να ήθελε να κοιμηθεί. Μέσα σε αυτό το ας το πω λίθαργο έλεγε: «Τι γλυκό που είναι το χέρι του Θεού όταν θελήσει να το δώσει». Έμεινα έκπληκτη, αλλά και ντροπιασμένη, γιατί μια σκέψη έκανα. Είναι δυνατόν να μην θέλει ο Θεός να δίνει πάντα το χέρι του? Άρα, όταν δεν το δίνει, είναι που δεν υπάρχει κανείς να του το δανείσει. Να του το δανείσει το δικό του. Δηλαδή, εγώ που δεν πάω στον αδελφό μου, τον ασθενή, και όποιος άλλος δεν το κάνει. Φοβερή εμπειρία για την ομορφιά της και για τον έλεγχό μου.
1: Μάλιστα. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη, η πρώτη εμπειρία.
2: Η πρώτη.
1: Πολύ ωραίο. Νομίζω να κλείσουμε με αυτό.
2: Να κλείσουμε.
1: Κάτι τελευταίο, πατέρα κύριε, μια κουβέντα από εσάς.
0: Θα κλείσουμε με κάποιους ήχους ενός αγνώστου φιλοσόφου, ο οποίος μιλάει για την αγάπη και λέγει: «Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε την, αν και τα μονοπάτια της είναι δύσβατα και απόκρυμνα, και όταν τα φτερά της σε τυλίγουν, παραδώσου της, και αν και το ξύφος κρυμμένο ακόμα μέσα στο φιλοτερόγισμά της, μπορεί να σε πληγώσει».
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Από εσάς θα κρατήσω αυτό για τα παιδιά που είπαμε στο τελευταίο.
2: Ναι.
1: Σήμερα δεν δείξαμε ούτε εισαγωγικό βίντεο, ούτε καμία εικόνα επίτηδες. Πρωταγωνιστούσατε εσείς στην οθόνη για να δούμε και από τη μορφή σας που είδατε τόσους ανθρώπους πονεμένους και βλέπετε καθημερινά και εσείς, πατέρα Κύριλε. Λέει πολλά και το πρόσωπο, γι' αυτό δεν δείξαμε καμία άλλη εικόνα από κάποιο οίκο, από ένα νοσοκομείο, ούτε εισαγωγικό βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρκάκη, θερμές ευχαριστίες.
2: Θα
1: χαρούμε να ξαναέχουμε στην εκπομπή μας.
2: Κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πατέρα Κύριε, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους μοναχικούς αδερφούς μας, ασθενείς και προχωρημένης ηλικίας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για το Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς, ούτε εξωτερικούς, ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο, μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων. Ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νους σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκ.

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Ε, και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πουν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πουν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

Η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση. Να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας πρέπει να τον αντιπολεμόμεν με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη. Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οχνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οχνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησού Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα, όπως σε πέντε παθαίνει, και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, πέμπτη εκατοντάδα. Όρος της αρετής είναι η κατεπίγνωση ένωση της ανθρώπινης ασθένειας με τη Θεία Δύναμη. Εκείνος λοιπόν που περιορίζει τον εαυτό του στην ασθένεια της φύσεώς του, δεν έφτασε στον όρο της αρετής και γι' αυτό πέφτει σε αμαρτίες, αφού δεν έλαβε τη δύναμη που ενισχύει την ασθένεια της φύσεως. Εκείνος πάλι που αντί για τη Θεία Δύναμη παρουσιάζει με αυτάδια την ασθένειά του σαν δύναμη, αυτός προσπέρασε τον όρο της αρετής και γι' αυτό

και να μένει άπρα γηκένη υπόστατη, αλλά να εμψυγχώνεται και να γίνεται ενεργός και ζωντανή με τα έργα των θείων εντολών. Γιατί η υπόσταση της προσευχής και της δεήσεως είναι ολοφάνερα η εκπλήρωση των εντολών με τις αρετές. Τότε η δέηση του δικαίου είναι ισχυρή και κατορθώνει τα πάντα, καθώς ενεργοποιείται με τις εντολές. Ο άλλος τρόπος είναι όταν εκείνος που έχει ανάγκη από την προσευχή του δικαίου πράττει τα έργα της προσευχής, διορθώνοντας τον προηγούμενο βίο του και κάνοντας ισχυρή τη δέηση του δικαίου, καθώς θα την δυναμώνει με την καλή πολιτεία του. Κανένα όφελος δεν έχει από τη δέηση του δικαίου εκείνος που έχει την ανάγκη της, εφόσον ευχαριστείται περισσότερο στα αμαρτήματα παρά τις αρετές. Γιατί και ο Μέγας Σαμουήλ λυπόταν για τον Σαούλ που αμάρτανε, αλλά δεν μπόρεσε να εξηλαιώσει το Θεό, καθώς δεν είχε σύμμαχο της λύπης του την βρέπουσα διόρθωση του Σαούλ. Γι' αυτό ο Θεός, σταματώντας τον δούλο του από το ανώφελο αυτό πένθος, του είπε: «Ως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ? Εγώ τον έκρινα ανάξιο να βασιλεύει πλέον στον Ισραήλ». Και πάλι ο συμπαθέστατος Ιερεμίας δεν εισακούεται όταν προσεύχεται για χάρη του λαού των Ιουδαίων που έμενε στην πλάνη των δαιμόνων. Δεν ενίσχυε την προσευχή του η επιστροφή των άθεων Ιουδαίων από την πλάνη τους. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπόδισε να προσεύχεται μάταια και του είπε: «Μην προσεύχεσαι γι' αυτό το λαό και μην απαιτείς από εμένα να τον ελεήσω. Μην προσεύχεσαι να μην έρθεις άλλο σε μένα για χάρη τους, γιατί δεν θα σε ακούσω». Είναι πράγματι πολύ μεγάλη ανοησία, για να μην πω παραφροσύνη, να ζητάει τη σωτηρία του μέσω της προσευχής των δικαίων εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση μέσα του με τους λογισμούς και τις επιθυμίες του, και να ζητεί συγχώρηση για εκείνα που καφιέται ενώ μολύνεται κάνοντάς τα θεληματικά. Εκείνος που έχει ανάγκη από τη δέηση του δικαίου πρέπει να μην την αφήνει να γίνεται ανενεργός και ακίνητη, αν πράγματι μισεί τα πονηρά, αλλά να την κάνει ενεργό και ισχυρή και να της δίνει φτερά με τις αρετές του, ώστε να φτάνει σε εκείνον που μπορεί να δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου που ενεργοποιείται, είτε από τον δίκαιο που την κάνει, είτε από εκείνον που ζητά από το δίκαιο να την κάνει. Όταν ενεργοποιείται από τον δίκαιο, δίνει σε αυτόν παρησία ενώπιον εκείνου που μπορεί να εκπληρώσει τα αιτήματα των δικαίων. Και όταν από εκείνον που τη ζητεί από το δίκαιο, τον απομακρύνει από την προτερινή του κακία και μεταβάλλει προς την αρετή την προαίρεσή του. Ο Απόστολος είπε: «Γι' αυτό να χαίρεστε, έστω και αν χρειαστεί να λυπηθείτε τώρα λίγο με διαφόρους πειρασμούς». Πώς γίνεται να λυπάτε κανείς λόγω πειρασμών και να μπορεί να χαίρεται για εκείνο που λυπάτε? Ο λόγος της αλήθειας θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία δημιουργείται μέσα στην ψυχή χωρίς να φαίνεται, ενώ η άλλη στην αίσθηση και είναι φανερή. Η πρώτη περιλαμβάνει όλο το βάθος της ψυχής που το δέρνει η συνείδηση με το μαστίγιό της. Η δεύτερη περιορίζει όλη την αίσθηση που από το βάρος των οδυνηρών μαζεύεται από το φυσικό της άπλωμα. Η πρώτη είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, ενώ η άλλη είναι το τέλος της ψυχικής χαράς. Ή μάλλον, η μία είναι αποτέλεσμα των προαιρετικών παθών της αισθήσεως, ενώ η άλλη των αθέλητων παθημάτων που δοκιμάζει η αίσθηση. Λύπη, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κατάσταση στερημένη από ειδονές. Τη στέρηση των ειδονών την προξενεί η επιφορά των πόνων. Πόνος είναι καθαρά η έλλειψη ή η υποχώρηση μιας φυσικής έξεως. Έλλειψη της φυσικής έξεως είναι πάθος της δυνάμειος που αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της έξεως. Το πάθος της δυνάμειος που έχει καταφύσει η έξι είναι ο τρόπος της φυσικής ενέργειας κατά την κακή χρήση του. Κακή χρήση του τρόπου ενέργειας είναι η κίνηση της δυνάμειος προς το αφύσικο και κατώτερο. Η λύπη της ψυχής είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, γιατί από την ειδονή γίνεται η λύπη της ψυχής, όπως και της ψυχικής ειδονής τέλος είναι η κατασάρκα λύπη, γιατί η εφροσύνη της ψυχής γίνεται λύπη της σάρκας. Η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι η λύπη της αισθήσεως που δημιουργείται κατά τη στέρηση των σωματικών ειδονών, ενώ η άλλη είναι του νου και συμβαίνει από στέρηση των αγαθών της ψυχής. Δύο ειδών είναι και οι πειρασμοί, άλλοι θεληματικοί, άλλοι αθέλητοι. Οι θεληματικοί είναι πατέρες της

πνευματικής ηδονής και γεννήτωρας της ψυχικής λύπης. Γιατί μόνο η αμαρτία όταν διαπραχθεί λυπεί την ψυχή. Οι αθέλητοι, οι οποίοι φανερώνονται στους απροαίρετους πόνους, είναι πατέρες της ψυχικής ηδονής και γεννήτωρες της σωματικής λύπης της αισθήσεως. Ο λόγος της αλήθειας, όπως θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών, καθώς είπα, έτσι γνωρίζει ότι οι πειρασμοί εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας, ο άλλος αντίθετος με αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι δημιουργός των θεληματικών ειδονών. Ο δεύτερος επιφέρει αθέλητους πόνους, γιατί ο πειρασμός που είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας δημιουργεί σαφώς τις κατά προαίρεση θεληματικές ειδονές, ενώ ο πειρασμός που έρχεται παρά τη γνώμη μας προκαλεί, όπως είναι φανερό, τους αθέλητους πόνους που δεν συμφωνούν με την προαίρεσή μας. Ο πρώτος τρόπος είναι αίτιος της ψυχικής λύπης, ο δεύτερος της λύπης της αισθήσεως.

Ο πειρασμός που συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου προκαλεί την ψυχική λύπη και σαφώς δημιουργεί την ηττωνή της αισθήσεως. Ο πειρασμός που δεν συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου δημιουργεί την ψυχική ηττωνή και τη λύπη της σάρκας. Νομίζω ότι ο Κύριος και Θεός μας, όταν δίδασκε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται, τους συμβούλεψε να εύχονται να αποφύγουν το είδος των πειρασμών που είναι σύμφωνοι με τη γνώμη μας, λέγοντας «Και μη μας βάλει σε πειρασμό», δηλαδή να προσεύχονται να μην εγκαταληφθούν και δοκιμάσουν τους ειδονικούς και σύμφωνους με τη γνώμη μας και θεληματικούς πειρασμούς. Και ο Μέγας Ιάκωβος, ο λεγόμενος αδελφός του Κυρίου, διδάσκοντας να μην διστάζουν μπροστά στο είδος των αθέλητων πειρασμών όσοι αγωνίζονται για χάρη της αλήθειας, λέει «Θεωρήστε σαν την πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, το να πέσετε σε διάφορους πειρασμούς, δηλαδή σε πειρασμούς αθέλητους και παρά τη γνώμη μας, που φέρνουν πόνο. Αυτά τα φανερώνουν όμως, καθώς συμπληρώνουν ο μεν Κύριος, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, ο δε Μέγας Ιάκωβος, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας δημιουργεί υπομονή και η υπομονή σας αστελειοποιηθεί για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι χωρίς να σας λείπει τίποτε». Ο Κύριος μας διδάσκει να προσευχόμαστε να αποφύγουμε τους θεληματικούς πειρασμούς γιατί προκαλούν ειδονή στη σάρκα και οδύνη στην ψυχή. Ο Μέγας Ιάκωβος μας συμβουλεύει να χαιρόμαστε στους αθέλητους πειρασμούς γιατί αφαιρούν την ειδονή της σάρκας και την οδύνη της ψυχής. Τέλειος είναι εκείνος που πολεμά με την εγκράτεια τους θεληματικούς πειρασμούς και εγκαρτερεί με υπομονή στους αθέλητους. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος που και την πράξη κατορθώνει με γνώση, αλλά και τη θεωρία όχι αποκομμένη από την πράξη. Αφού η λύπη και η ειδονή μοιράζονται στην ψυχή και στην αίσθηση, εκείνος που φροντίζει για την ειδονή της ψυχής και υποφέρει με υπομονή τη λύπη της αισθήσεως, γίνεται δόκιμος και τέλειος και ολοκληρωμένος. Δόκιμος γιατί απόκτησε την πείρα εκείνων που είναι αντίθετα κατά την αίσθηση, τέλειος γιατί πολεμάνει υποχώρητα εναντίον της λύπης και της ειδονής της αισθήσεως με την εγκράτεια και την υπομονή. Ολοκληρωμένος, γιατί φυλάει αλόβητες μέσα στη σταθερότητα της λογικής ταυτότητάς τους, τις έξεις που πολεμούν τις αλληλομαχόμενες διαθέσεις της αισθήσεως. Έξεις εννοώ την πράξη και τη θεωρία, τις οποίες κρατά δεμένες μαζί και αχώριστες τη μία από την άλλη. Η πράξη να προβάλλει με τα έργα τη γνώση της θεωρίας και η θεωρία να είναι θωρακισμένη με την αρετή, όχι λιγότερο από το λόγο. Εκείνος που έλαβε πείρα της λύπης και της ειδονής του σώματος θα μπορούσε να ονομαστεί δοκιμασμένος, γιατί έλαβε πείρα των ευχάριστων και δυσάρεστων καταστάσεων που αναφέρονται στη σάρκα. Τέλειος είναι εκείνος που κατανίκησε την ειδονή και την οδύνη της σάρκας με τη δύναμη του λογικού και ολοκληρωμένος είναι εκείνος που διατήρησε αμετάβλητες με τη σφοντρότητα του θείου πόθου της έξης της πράξης και της θεωρίας. Η ψυχική λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι για τα δικά μας αμαρτήματα, η άλλη για τα αμαρτήματα των άλλων. Αιτία της λύπης αυτής είναι σαφώς η ειδονή της αισθήσεως, είτε αυτού που λυπάται, είτε εκείνων για τους οποίους λυπάται. Για να ακριβολογήσουμε, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμαρτία στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια αλόγιστη σχέση της ψυχής με την αίσθηση για χάρη της ειδονής. Αιτία της ψυχικής ειδονής είναι φανερά η λύπη κατά την αίσθηση εκείνου που ευχαριστείται και χαίρεται για τις δικές του ή τις ξένες αρετές. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει σχεδόν αρετή στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια λογική αποστροφή της ψυχής προς την αίσθηση. Χωρίς την εμπαθή σχέση της ψυχής με την αίσθηση δεν υπάρχει στους ανθρώπους διόλου αμαρτία και σε κάθε ψυχική λύπη προηγείται σαρκική ειδονή. Αληθινή γέννηση αρετής είναι η εκούσια αποξένωση της ψυχής από τη σάρκα. Εφραίνει πνευματικά την ψυχή εκείνος που δαμάζει τη σάρκα του με τους θεληματικούς κόπους. Όταν η ψυχή αποκτήσει για χάρη της αρετής αποστροφή προς την αίσθηση, τότε η αίσθηση θα βρεθεί κατά ανάγκη μέσα σε πόνους, γιατί δεν έχει πια δεμένη μαζί της με εκούσια σχέση την ψυχική δύναμη που νοεί τις ειδονές. Αντιθέτως, αποκρούει με ανδρεία την εξέγερση των ειδονών με την εγκράτεια,
Με την υπομονή μένει τελείως άκαμπτη στην επίθεση των παραφύσει και αθέλητων πόνων. Δεν απομακρύνεται διόλου από την θεοπρεπή αξία και δόξα της αρετής για χάρη ανυπόστατης ειδονής. Και δεν πέφτει διόλου από το ύψος των αρετών από φροντίδα για τη σάρκα, για να την ανακουφίσει από τους πόνους εξαιτίας της αισθήσεως που υποφέρει. Αιτία της λύπης της αισθήσεως είναι η αποκλειστική ασχολία της ψυχής με όσα είναι σύμφωνα με τη φύση της. Την ειδονή της αισθήσεως τη θεμελιώνει φανερά η παραφύση ενέργεια της ψυχής και δεν μπορεί να έχει άλλη αρχή υπάρξεως παρά την αποβολή όσων είναι σύμφωνα με τη φύση της ψυχής.

Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η νοερή δύναμη της ψυχής είναι επινοητική. Αυτή όταν χωριστεί από τη σχέση της με την αίσθηση, στερεί τη σάρκα από τη φροντίδα να της εξασφαλίζει την ειδονή, όπως έκανε κατά τη θεληματική σχέση τους, και δεν θέλει ούτε την οδύνη της σάρκας να παρηγορήσει εξαιτίας της ολικής και αδιάκοπης αφιερώσεως της γνώμης στα θεία. Ο νους και η αίσθηση έχουν αντίθετες φυσικές ενέργειες, γιατί τα αντικείμενά τους έχουν ακρότατη διαφορά και ετερότητα μεταξύ τους. Ο νους έχει ως αντικείμενά του τις νοητές και ασώματες υπάρξεις που αντιλαμβάνεται εκφύσεως την ουσία τους, ενώ η αίσθηση έχει ως αντικείμενα τις αισθητές και σωματικές φύσεις, τις οποίες και αυτή εκφύσεως αντιλαμβάνεται. Η απόρριψη από την ψυχή των φυσικών της ενεργειών γίνεται αρχή της ειδονής της αισθήσεως. Γιατί όταν η ψυχή καταγίνεται με τα αγαθά που ταιριάζουν στη φύση της, δεν υπάρχει η δύναμη που εφευρίσκει την ειδονή της αισθήσεως. Όταν κατά τη θεωρία των ορατών το λογικό προχωρεί μπροστά από την αίσθηση, τότε η σάρκα στερείται όλη τη σύμφωνη με τη φύση της ειδονή, γιατί δεν έχει ασίδωτη την επιθυμία και λυμένη από τους λογικούς φραγμούς την υπηρεσία των ειδονών. Γι' αυτό και εξ ανάγκης όταν επικρατεί μέσα μας το λογικό, βασανίζεται η σάρκα που του έχει υποδουλωθεί για χάρη της αρετής. Όταν ο νους νομίσει ότι η αίσθηση είναι κατά φύση η δική του δύναμη, τότε πλεγμένος με τις εξωτερικές μορφές των αισθητών, επινοεί τις αρκικές ειδονές, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φύση των ορατών, γιατί δεν έχει πιαστεί σε εμπαθή σχέση με την αίσθηση. Δεν είναι δυνατόν ο νους να διαβεί προς τα συγγενή του νοητά χωρίς τη θεωρία των αισθητών που μεσολαβούν. Όμως η θεωρία αυτή είναι τελείως αδύνατο να γίνει χωρίς την αίσθηση που συνυπάρχει με το νου και κατά τη φύση συγγενεύει με τα αισθητά. Αν τώρα ο νους, καθώς παρατηρεί τα ορατά, παραμείνει στις εξωτερικές μορφές τους, νομίζοντας ότι η αίσθηση που συνυπάρχει με αυτόν είναι φυσική του ενέργεια, εύλογα ξεπέφτει από τα σύμφωνα με τη φύση του νοητά και αγκαλιάζει με τα δυο του χέρια, όπως λένε, τα αντίθετα με τη φύση του σώματα. Καθώς κυριαρχείται από αυτά αντίθετα με τη λογική, λόγω της ήττας του από την αίσθησή τους, γίνεται πρόξενος λύπης στην ψυχή με το να δέχεται συνεχείς μαστιγώσεις από τη συνείδηση, ενώ γίνεται ολοφάνερα δημιουργός της ειδονής της αισθήσεως και παχύνεται με τις επινοήσεις τρόπων να περιποιείται τη σάρκα. Αν όμως, καθώς παρατηρεί τα ορατά, διασπάσει αμέσως την αισθητή επιφάνειά τους και δει τους πνευματικούς λόγους των όντων καθαρούς από τα σχήματα που τους καλύπτουν, τότε προξενεί την ειδονή της ψυχής που δεν πιάστηκε κατά τη θεωρία από κανένα αισθητό, ενώ στην αίσθηση δημιουργεί λύπη, γιατί τη στέρισε από όλα τα αισθητά που είναι σύμφωνα με τη φύση της. Επειδή τη λύπη της ψυχής, δηλαδή τον πόνο, γιατί και τα δύο είναι το ίδιο, την προξενεί η ειδονή της αισθήσεως, ενώ τη λύπη της αισθήσεως, δηλαδή τον πόνο, τη δημιουργεί από τη φύση της ειδονή της ψυχής, εύλογα εκείνος που επιθυμεί με ελπίδα τη ζωή του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, η οποία φυλάγεται στους ουρανούς για να δοθεί μέσω της Αναστάσεως των νεκρών ως κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, έχει αγαλίαση στην ψυχή του και χαρά ανεκλάλητη και εφραίνεται εκατάπαυστα με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών, ενώ στη σάρκα και την αίσθηση έχει λύπη, δηλαδή τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι διάφοροι πειρασμοί. Γιατί κάθε αρετή ακολουθούν ειδονή και πόνος. Πόνος στη σάρκα γιατί στερείται τη μαλακή και φιλική αίσθηση, ειδονή στην ψυχή γιατί απολαμβάνει τους πνευματικούς λόγους καθαρούς από κάθε αισθητό. Στην παρούσα ζωή, αυτό σημαίνει ο τωρινός καιρός, ο νους ο οποίος λυπάται κατά σάρκα λόγω των πολλών πόνων που του προκαλούν οι πειρασμοί που του στέλνονται για χάρη της αρετής, πρέπει πάντοτε να έχει χαρά στην ψυχή και να ευχαριστείται από την ελπίδα των αιωνίων αγαθών και ας κακοπαθεί η αίσθηση. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος, δεν έχουν καμιά αξία τα παθήματα του τωρινού καιρού αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να φανερωθεί σε μας. Η σάρκα ανήκει στην ψυχή και όχι η ψυχή στη σάρκα, γιατί το χειρότερο ανήκει στο καλύτερο και όχι το καλύτερο στο χειρότερο. Λόγω της παραβάσεως του Αδάμ ζυμώθηκε με τη σάρκα ο νόμος της αμαρτίας, ο οποίος είναι η ειδονή της αισθήσεως, την οποία ακολούθησε ως συνέπεια ο θάνατος της σάρκας με πόνους,
που έχει επινοηθεί για την κατάργηση του νόμου της σάρκας. Γι' αυτό όποιος ενόησε ότι για την αμαρτία και για την κατάργησή της μπήκε στη μέση ο θάνατος, έχει πάντα χαρά στην ψυχή του, γιατί βλέπει να φεύγει με τους διαφόρους πόνους από τη σάρκα του ο νόμος της αμαρτίας, για να μπορέσει να δεχτεί τη μέλουσα πνευματική και μακαρία ζωή. Αυτή τη μακάρια ζωή δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να την επιτύχει, αν πρωτύτερα στην παρούσα ζωή δεν αδειάσει σαν από ένα δοχείο ο νόμος της αμαρτίας από τη σάρκα κατά την προς αυτήν σχέση της προαιρέσεως. Εκείνος που λυπάται κατά σάρκα λόγω των πόνων για χάρη της αρετής, χαίρεται συγχρόνως ψυχικά για αυτή την αρετή, γιατί βλέπει την ωραιότητα των μελώντων σαν να είναι παρούσα. Και χάρη της, όπως λέει ο Μέγας Δαβίδ, με την εκούσια νέκρωση της σάρκας πεθαίνει κάθε ημέρα, εκείνος που ανακαινίζεται διαρκώς με την καλλιέργεια της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα, γιατί και η ειδονή που δοκιμάζει είναι σωτήρια και η λύπη ωφέλιμη. Και λύπη εννοώ όχι την παράλογη που βασανίζει την ψυχή πολλών με τη στέρηση ικανοποιήσεως παθών ή με τη στέρηση υλικών πραγμάτων, επειδή ορμούν παραφύσει σε πράγματα που δεν πρέπει και αποφεύγουν πάλι εκείνα που δεν πρέπει να αποφεύγουν. Αλλά εννοώ τη λογική λύπη, την οποία παραδέχονται και οι σοφοί περί τα θεία και η οποία συνοδεύει το κακό που είναι παρόν. Γιατί λένε ότι η λύπη είναι παρόν κακό που δημιουργείται στην ψυχή όταν η ειδονή της αισθήσεως υπερισχύει στη λογική διάκριση, ενώ δημιουργείται στην αίσθηση όταν ο δρόμος της αρετής διανύεται χωρίς εμπόδιο και προκαλεί τόσους πόνους στην αίσθηση όση η ειδονή και χαρά φέρνει στην ψυχή που πλησιάζει στο Θεό με την ανάλογη έλαμψη μέσω της αρετής και της γνώσεως. Σωτήρια ειδονή λέει τη χαρά της ψυχής για την αρετή και ωφέλιμη λύπη την οδύνη που υποφέρει η σάρκα για χάρη της αρετής. Εκείνος λοιπόν που είναι προσκολλημένος σε πάθη και υλικά πράγματα ορμά σε εκείνα που δεν πρέπει. Και εκείνος που δεν δέχεται ευχαρίστως τις συμφορές που τον στερούν από την ικανοποίηση παθών και από πράγματα, αυτός αποφεύγει εκείνα που δεν πρέπει. Ούτε η Θεία Χάρη ενεργεί φωτισμούς γνώσεως, αν δεν υπάρχει το όργανο που έχει τη φυσική δύναμη να δεχτεί το φωτισμό, ούτε πάλι το δεχτικό αυτό όργανο ενεργεί το φωτισμό της γνώσεως χωρίς τη χάρη που τον χορηγεί. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν ενεργεί σοφία στους Αγίους χωρίς το νου που δέχεται τη σοφία, ούτε γνώση χωρίς τη δύναμη του λογικού που δέχεται τη γνώση, ούτε πίστη χωρίς την πληροφορία του νου και του λογικού περί των μελώντων, που ήταν ως τότε άδειλα σε όλους, ούτε χαρίσματα ιεμάτων χωρίς τη φυσική φιλανθρωπία, ούτε κανένα άλλο από τα λοιπά χαρίσματα χωρίς τη δεχτική ικανότητα και δύναμη του καθενός. Ούτε πάλι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει από φυσική του δύναμη ένα από τα χαρίσματα που αριθμίσαμε χωρίς τη Θεία δύναμη που τα χορηγεί. Το φανερώνουν αυτό όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι ύστερα από τις αποκαλύψεις των θείων ζητούν τους λόγους όσων τους αποκαλύφθηκαν. Εκείνος που ζητεί από το Θεό χωρίς πάθος λαμβάνει τη χάρη να μπορεί να εργάζεται τις αρετές. Εκείνος που αναζητεί χωρίς πάθος βρίσκει κατά τη φυσική θεωρία την αλήθεια που υπάρχει στα όντα. Και εκείνος που χτυπά χωρίς πάθος την πόρτα της γνώσεως θα φτάσει ανεμπόδιστα στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Εκείνος που ζητεί χωρίς πάθος τα θεία θα λάβει εξάπαντος εκείνο που ζητεί. Εκείνος που ζητεί με κάποιο πάθος δεν θα επιτύχει εκείνο που ζητεί. Γιατί λέει «Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε με κακό σκοπό». Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας ζητεί και ερευνά τη γνώση των όντων. Δεν ζητεί όμως για τον εαυτό του, γιατί είναι Θεός και πολύ πέρα από κάθε γνώση, αλλά για μας που έχουμε ανάγκη τη γνώση. Όπως ακριβώς και ο λόγος γίνεται σάρκα όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας, ολοκληρώνοντας το μυστήριο της σαρκώσεως. Γιατί όπως χωρίς σάρκα με νοερή ψυχή ο λόγος δεν ενεργούσε με θεϊκό τρόπο όσα κατά φύση ανήκουν στη σάρκα, έτσι ούτε και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων, όταν αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που από τη φύση της ζητεί και ερευνά τη γνώση. Όπως είναι αδύνατο χωρίς το φως του ηλίου να βλέπει κανείς τα αισθητά, έτσι και χωρίς πνευματικό φως, νους ανθρώπου δεν μπορεί να δεχτεί πνευματική θεωρία. Το σωματικό φως φωτίζει εκφύσεως την αίσθηση να βλέπει τα αισθητά, ενώ το πνευματικό καταφωτίζει το νου στη θεωρία για να κατανοεί τα πάνω από την αίσθηση.
Τις δυνάμεις για αναζήτηση και εξερεύνηση των θείων η ανθρώπινη φύση της έχει μέσα στην ουσία της ως καταβολές από το Δημιουργό από αυτή την είσοδό της το είναι. Ενώ τις αποκαλύψεις των θείων της προξενεί κατά χάρη η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος με την επιφύτησή της. Όμως, στην αρχή ο διάβολος, μέσω της αμαρτίας, προσήλωσε τις δυνάμεις αυτές στη φύση των ορατών και δεν ήταν κανείς που να εννοεί ή να αναζητεί το Θεό, καθώς όλοι όσοι μετήχαν στην ανθρώπινη φύση είχαν την οαιρή και λογική δύναμή τους περιορισμένη στην επιφάνεια των αισθητών και δεν είχαν καμιά έννοια για όσα είναι πάνω από την αίσθηση. Εύλογα λοιπόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε εκείνους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την απάτη χωρίς ενδιάθετη πρόθεση, αφού τους αποσύνδεσε από τα υλικά, αποκατάστησε τη δύναμη που είχε προσιλωθεί σε αυτά. Και αφού ξαναπήραν καθαρή αυτή τη δύναμη από τη χάρη, ζήτησαν πρώτα και ερεύνησαν για τα θεία και τότε εξήτησαν και εξερεύνησαν μέσω της ίδιας χάρης του Πνεύματος. Είναι φανερό ότι το τέλος της πίστεως είναι η σωτηρία των ψυχών. Τέλος της πίστεως είναι η αληθινή αποκάλυψη εκείνου που πιστέψαμε. Αληθινή αποκάλυψη όποιου πιστέψαμε είναι η ανέκφραστη περιχώρηση του αντικειμένου της πίστεως ανάλογα με την πίστη καθενός. Η περιχώρηση αυτή είναι η τελική επάνωδος όσων πίστεψαν στην αρχή τους. Η τελική επάνωδος στην αρχή τους όσων πίστεψαν, όσων δηλαδή κινούνται προς το Θεό, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας τους. Εκπλήρωση της επιθυμίας είναι η αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό. Αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό είναι η παντοτινή και εκατάπαυστη απόλαυση του επιθυμητού. Απόλαυση παντοτινή και εκατάπαυση του επιθυμητού είναι η μέθεξη των θείων, των πάνω από τη φύση. Μέθεξη των πάνων από τη φύση θείων είναι η ομοίωση αυτών που μετέχουν με το μετεχόμενο. Η ομοίωση όσων μετέχουν προς το μετεχόμενο είναι η ενεργητική ταυτότητα αυτών που μετέχουν προς αυτό το μετεχόμενο μέσω της ομοιότητας. Η ενδεχόμενη ενεργητική ταυτότητα μέσω της ομοιότητας αυτών που μετέχουν είναι η θέωση αυτών που αξιώνονται της θεώσεως μέσω της ομοιότητας προς το μετεχόμενο. Η θέωση είναι συνοπτικά η περίληψη και η περάτωση όλων των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα είναι μέσα στον χρόνο και στον αιώνα. Περίληψη και πέρας των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα υπάρχουν σε αυτούς είναι η ενότητα, σε αυτούς που σώζονται, της καθαρής και καθ' αυτό αρχής με το καθαρό και καθ' αυτό τέλος. Αδιάκοπη ενότητα της καθαρής αρχής και του τέλους σε αυτούς που σώζονται είναι η καλύτερη υπέρβαση όσων είναι σύμφωνα με τη φύση και που η ύπαρξή τους μετριέται με αρχή και τέλος. Υπέρβαση όσων είναι κατά φύση και περιορίζονται με αρχή και τέλος είναι η άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη σε εκείνους που αξιώθηκαν την καλύτερη υπέρβαση των καταφύσεων, παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού. Άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού είναι η ανέκφραστη και πάνω από ανέκφραστη ειδονή και χαρά εκείνων που δέχονται τη Θεία ενέργεια κατά την ανέκφραστη και πάνω από κάθε νόηση ένωση με το Θεό. Γι' αυτή δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς μέσα στη φύση των όντων ούτε λόγο ούτε τρόπο να την εννοήσει και να την εκφράσει.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: εφήρευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό, όρυκα υψηλά τα σελάπης, πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την πίση αυτού. Έθος σκότος και γένετο γης, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπειλεν ο ήλιος και συνήθισαν της, τα σμάνθρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύθηκα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ονοτές την αριθμός, ζώα με μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, τράχων ούτως, όν έγλασσα σε παίζει να αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής της ηλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έσου υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθίζομαι επί το Κυρίο. Επλείπει εν αματολή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένεια τον νίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ θεόντων οδηπορούντων, οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τουριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αμιλαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Η πίμνη σου, Πάτερ, δίδαχες, ειδόλων ενέπρισε τέσσες βομούς και ταξώανα πάντα συντρίψαντα. Και στολίσαμεν ηχητώνα των έθεων και θείων υφετών του βαπτίσματος χέρους ακράζουσα.

τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί. Πολλοί χρόνοι εποθήσας τον Χριστόν, ου κατήχνος έσπευσας, δραμήν διέδιο και μίσης σας γίνα πάντα.

0: Ιησούς, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρα.

0: Υπόμε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμε. Κύριε Παντοκράτορου Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός και αδωμεγέλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.

0: Λοιπόν και πάσης, Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Λέησον, Κυρία, λέησον, Κυρία, λέησον.
0: Ενδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη και νωρία τάφη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων, δωρητών, ευεργετών, αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέ, των ναό του τοκοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα.

0: Έσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηρες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαπίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμενης αυτού Μητρός δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού προς δυνάμενο ηλίου σωμάτων και εσείς τιμή εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των γίδαξων πνευμήμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου της Κρήτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος Σεργίου και Βάκου των Μαρτύρων και Ιωάννου του Ερημίτου και των Συναυτών και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο καθώς πνεύμαρχος και λείπων Θεός. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Οκτωβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης

μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 6 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
1: Το 1876 ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τον βοηθό του Γότσον στη Βοστόνη.
0: Σαν σήμερα το 1910 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Το 1981 δολοφονείται ο πρόεδρος της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ από μουσουλμάνους εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης. Ήταν ο πρώτος Άραβας ηγέτης που επισκέφθηκε επίσημα το Ισραήλ το Νοέμβριο του 1977. Το 1978 μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν.
0: Σαν σήμερα το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.

είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλιστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδε και ουσιρίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση τη εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Και δοξάσωση τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονη τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε

0: Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω.

0: πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτημον και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊφαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι πρέπει

Συγχαρηγισμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νύν και

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας είναι ταύτην ευλογών αγιάσης. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα. Ον εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, είναι ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας. Είναι πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, του Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Εναγίου Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Πανοσιολογιότατε και αγαπητέ μου Πάτερ Χρυσόστομε, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, εδεσιμολογιότατε αδερφέ Πάτερ Ιωάννη, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, εδεσιμολογιότατε Πάτερ Γεώργιε, γραμματέα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ελογιμότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί μου συνεργάτες στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και αγαπητοί ακροατές που μέσω των ερτζιανών κυμάτων η φωνή της Εκκλησίας δια του σταθμού αυτού φτάνει στις ακοές σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πιστότητά σας στην ενάσχυση του ιερού αυτού λειτουργήματος του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για το ότι άλλοι μεν ως εργάτες του πομπού και άλλοι ως εργάτες των δεκτών όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό το έργο της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, μόλις τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας περίοδου και του νέου προγράμματος του σταθμού μας. Και χρησιμοποίησα τη λέξη εργάτες, γιατί ήδη στην ευχή που διαβάσαμε είπαμε ότι ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός είναι ο Χριστός μας. Και εμείς συμπορευόμαστε μαζί Του, συνοδοιπόροι στον καλό αγώνα της ζωής για τον προσωπικό μας αγιασμό. Αυτό κατεργάζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλει να πληρώσει τις υπάρξεις μας από λόγων Θεού σε μια εποχή σύγχυσης και από προσανατολισμού, όπου ο κόσμος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ανδρουλιδάκης, γνωρίζει καλά και το διδάσκει χρόνια, σε μια εποχή, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος μας λιμώτη ου λιμών άρτων, ουδέ λιμών ύδατος, αλλά λιμών του ακού σε λόγων Κυρίου. Αυτό προσπαθούμε να θεραπεύσουμε εδώ διαχρονικά, από τότε που οι μακαριστοί και όχι μόνο οι ιδρυτές του αυτού του σταθμού μέχρι σήμερα, όλοι οι διευθυντές που πέρασαν, όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν κατά καιρούς, όλοι όσοι έβαλαν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, θεώρησαν πόσο μεγάλη αξία έχει και πόσο βιοφελές, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, του προστάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πόσο βιοφελές και όχι απλά ψυχοφελές είναι τούτο το έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς και τους ηχολήπτες μας, τον Παντελή μας που τόσα χρόνια αφοσιωμένα και πιστά εργάζεται σε αυτό το έργο. Τον Ελευθέριό μας που ήρθε τώρα τελευταία να πλαισιώσει κάνοντας την πρακτική του σε αυτό το άθλημα εντός εισαγωγικών και να μάθει κοντά μας αυτό το σπουδαίο έργο. Είναι μεγάλο πράγμα να στέλνει κανείς το Λόγο του Θεού στις ακοές των ανθρώπων σε μια περίοδο που μόνο εμβοές από οθνίες καταστάσεις έρχονται να δώσουν όχι ηρεμία αλλά ταραχή στις ψυχές μας. Εγώ αυτό που θέλω και ζητώ από σας για μια ακόμη φορά, κάντε ό,τι μπορείτε για να δίνετε στους ανθρώπους την ειρήνη των ψυχικών τους δυνάμεων μέσα από όσα θα εκπέμπονται εδώ. Σας συγχαίρω για το νέο πρόγραμμα. Σας ευγνωμονώ διότι όλα όσα γίνονται πράξη εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό είναι καρπός της αγάπης σας, προπάντων όμως καρπός της θέλησής σας. Να ακούετε ο ορθόδοξος λόγος και μόνον, μακριά από αλλοιώσεις που δυστυχώς υφέρπουν διαρκώς μέσα στο λόγο της Εκκλησίας από τις πρώτες τις στιγμές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται. Ιδιαιτέρως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και να τα ακούσουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό υπάρχουν διαχρονικά οι άνθρωποι του που ακόμα και αν προέδραμον τάχιον ημώνει στην αγύρω μακαριότητα εμείς δεν τους ξεχνούμε και η φωνή τους επιθυμούμε να ακούγεται όπως η φωνή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου που 20 χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την εκδημία του όπως και άλλες φωνές παλαιών ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ στο σταθμό, που εργάστηκαν στο έργο της Εκκλησίας σκαπανής στο σκάμα της, που εμείς τους θεωρούμε ζώντες ανάμεσά μας και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα κατάλοιπα της ζωής τους που τα έχουμε εδώ αποθησαυρισμένα και θέλουμε να ακούγεται η φωνή τους που τόσο ευεργέτησε την Εκκλησία σε αλλοτινούς καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ δεν θα κάνουμε διάκριση ποτέ σε παραγωγούς εκπομπών, ζώντες είτε θνεώτες. Για εμάς όλοι ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και όλοι αυτό το έργο κατεργαζόμαστε και ο ένας συνεχίζει τον άλλο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε έργα προσωπικά. Έχουμε οικοδομή που ένας οικοδομεί βάζοντας το δικό του λιθαράκι πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό τίποτα μέσα στην Εκκλησία προσωπικό δεν μένει τελικά, παρά μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού που σώζει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι και όσο κι αν έχει απομακρυνθεί, αρκεί να θέλει να επιστρέψει. Με αυτές τις λέξεις και πάλι σας εκφράζω την ευχαριστία μου σε εσάς, Άγιε Διευθυντά, Άγιε Υποδιευθυντά, στον πατέρα Κωνσταντίνο που έρχεται διαρκώς εδώ, στους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, σας εκφράζω την ευαρέσκειά μας και την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητα με την οποία λειτουργείτε αυτό το έργο και σας παρακαλώ με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα που έχετε μέχρι τώρα, με το αδελφικό σας πνεύμα, εδώ να συνεχίζετε αυτό το όμορφο έργο με την ευλογία του Θεού, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου και Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας του Αγίου Τίτου και πάντων των Κριτών Αγίων, εξαιρέτως δε με την ευλογία του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Προκατόχου μου, τον οποίο αισθάνομαι διαρκώς παρόντα στην τοπική μας Εκκλησία και στο μεγάλο κανόνα της που έχει ένα σκοπό, να φτάσει όλους μας στην Αγία Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, ιδιαιτέρως τους παρόντες, αλλά και όλους που μας ακούν μέσω των ερτζιανών κυμάτων. Και όπως έλεγα και κάποτε σε μια εκπομπή πριν από πολλά πολλά χρόνια στο ξεκίνημα κάποιου ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο από τα ρήθρα του Ιορδάνου να περνάει δια των κυμάτων των ερτζιανών μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να μας αξιώνει όλους κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προσωπικού μας αγιασμού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια με το καλό ό,τι έχετε οραματιστεί και το πρόγραμμα του σταθμού να βγαίνει όπως επιθυμείτε και όπως προπάντων θέλει ο Θεός για τη δόξα Του και την εύκλεια της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνο. Μακριά από μας, και αυτή είναι η τελευταία μου προτροπή, όπως κάνω για όλα τα έργα της Εκκλησίας. Μακριά από μας αυταρέσκειες και ανθρωπαρέσκειες. Εμείς, κατά το λόγο του Αποστόλου, σπουδάζομεν μόνο το Θεό αρέσει. Και αυτό θέλω να γίνεται πράξη, και αυτό το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού να είναι θεάρεστο και μόνο. Να είστε καλά.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα που μου έθεσε η αγάπη των πατέρων εδώ, για την πράξη αυτής της ζωής της ενότητας. Στην πόλη υπάρχει μια εκκλησία, πολύ μικρή και πολύ ταπεινή, που λέγεται Παναγιά του Μουχλίου, λίγο πάνω από το φανάρι. Είναι το κλεισάκι που λειτουργείται αδιάκοπα από τότε που πριν από την άλωση. Όταν μπεις μέσα, πολλές φορές την έχει παπά να το λειτουργήσει, όταν έχει λειτουργείται, αυτό το κλεισάκι σου μιλάει. Κάτι σου λένε τα μαρμαρά του, δεν έχει αειδόνια και άλλα, σου λένε κάτι τα μαρμαρά του, οι τοιχογραφίες του, η σιωπή του, όλα όσα αγιάστηκαν από αυτή την πολύχρονη πήρα από την πτώση λειτουργία και λες εδώ κάτι συμβαίνει. Και ας μην ξέρεις τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν στην παράδοση τη λειτουργική, τη δογματική της εκκλησίας μας. Και αρχίζει η καρδιά σου και κάτι ψάχνει και λες κάτι άλλο συμβαίνει και αν πας λίγο παρακάτω και περπατήσεις και μπεις στη μονή της χώρας και σταθείς κάτω από την Ανάσταση, την Ιστάδου Κάθου του Χριστού, μια πανηγυρική έκφραση του Χριστού που όλους του συνάσει εν τη ενότητη αυτού την ώρα που ανασταίνεται. Συγκλονίσαι και λες, ξέρω τι κάνει εδώ πέρα γύρω, υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν οι παγκοσμιώτες, υπάρχουν όλα τα νοκάτω του κόσμου, αλλά εδώ πέρα σε αυτή τη γωνιά της γης, την ξεχασμένη, την κατηλημένη, τη μη ρωμαϊκή, ο Χριστός αενάως μέσα από τα χρυσοφόρα ψηφιδωτά του γύρω περίγυρου του ναού, κάτι μου φωνάζει και πράγματι κάτι φωνάζει στις καρδίες των ανθρώπων. Και καταβαίνεις παρακάτω εκεί στο πικρίδιο του κερατίου και υπάρχει η ζουλόπετρα, η πέτρα που χτύπησε ο Αρχάγγελος Γαβριήλης στο εγχώνε στάβμα και είναι μια μικρή πέτρα και μερικοί περνάνε για βλωμία από μέσα και λες ζουλόπετρα είναι πώς θα περάσω, η πύλη είναι στενή, η πέτρα είναι στενή, πώς θα περάσω και περνάς και αγιάσω και όλα είναι δύσκολα και μετά που να μιλήσω πια για κανόνες τυχολογίας και δεοντολογίας, εδώ υπάρχει μια παράδοση που όλα αυτά τα βάλε στον τόπο τους. Και όταν έμεινα σεβαστέ μου Πάτερ Βασίλειε στο κελάκι του Πατρός Πορφυρίου εκεί στα χρόνια μεταξύ Ομόνιας και Καλυσίων να καταθέσω τους λογισμούς μου και τη μετάνοιά μου, ήξερα που δεν θα μου μιλούσε. Ήμουν γι' αυτό σίγουρος. Και μου άρεσε πολύ ότι μου έλεγε ελάχιστα και μου άρεσε η σιωπή του και με φώναζε. Και όπως το μουχλί, η μόνη της χώρας, η ζουλόπετρα, η σιωπή του Πατρός Πορφυρίου, είπαν κάτι για όλη αυτή την ιστορία του πώς θα εξασφαλίσουν αυτή την ενότητα. Έτσι λοιπόν μη μπορώντας και μη αντέχοντας να θέσω μπροστά σας όρους ηθικολογίας, προσκοπισμού, ιδεοντολογίας, να κάνω κάτι άλλο για να δώσω ένα στίγμα στο ετούμενο θέμα το οποίο βάλανε μπροστά μου οι αγαπητοί πατέρες. Να πω ένα πράγμα, να καταθέσω για την πράξη της ζωής μας μέσα σε μια ενορία για το πώς θα επιτευχθεί αυτή η ενότητα. Κάθομαι και λέγω, βρε παιδάκι μου, για στάσου, αυτός ο τόπος, αυτή η εκκλησία, αυτή η ζωή έχει κάποιους όρους ζωής. Πάλεψε για τα δόγματά της. Αυτά είναι ένα γράμμα έτσι θεολογικό και δογματικό το οποίο είναι απλησίαστο για την πράξη της ζωής. Προσεγγίζω και λέω ότι είναι δόγμα. Δόγμα είναι η πράξη, η εφαρμογή της αποκαλυμένης ελίδας του Χριστού μας. Και λέω πριν να ψάξω πώς θα ενωθώ, πώς θα βρω την άλλη ενορία μέσα, πώς θα εξασφαλίσω την ενότητα, για να δω αυτά τα δόγματα της πρώτης, δευτέρας, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης, εβδόμης, μετά όλων των πατέρων του Μαξίμου, του Ομολογητού, του Γοροϊρού, του Παλαμά. Τι έχουν να πούν στη ζωή μου για την πράξη, τι ψάχνουμε σε άλλες διοντολογίες και ηθικολογίες. Και αρχίζω και ανακαλύπτω τα εξής καταπληκτικά, που είναι δόγματα και ανταπόστολο θα πούνε, μας μιλά σήμερα για δογματική, είναι η μοναδική έκφραση η λύση του προβλήματος, όπως το μουχλί, όπως η κάθος στον Άδη εκεί στη μονή της χώρας, όπως η ζουλόπετρα, όπως το σιωπηλό κελί του Πατρός Πορφυρίου. Να τι μου λέει, ας πούμε, το δόγμα της τριαδολογίας σε μια ενορία μέσα καθημερινή. Ενότητα λέει και ποικιλία. Αυτό το καταπληκτικό μέγεθος. Κανείς δεν είναι ίδιος με κανένα και όλοι ενωμένοι στο ίδιο μέγεθος. Και αυτή η ενότητα εξασφαλίζεται εν τη ταπεινώση. Ο πατέρας στέλνει τον Υιό και κρύβεται και ως αποκαλύπτει τον πατέρα. Στέλνει ο πατέρας και ο Υιός το Άγιο Πνεύμα και κρύβονται και οι δυο και αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα την Εκκλησία και τη ζωή μας. Και κρύβεται και το Άγιο το Πνεύμα και έρχονται οι Άγιοι που μας φανερώνουν. Φωτοφόρος, λαμπροφόρος στη χάρτα Αγίου Πνεύματος. Είναι μια ολόκληρη ταπείνωση που όλοι κρύβονται και όλοι αποκαλύπτονται. Να γι' αυτό δεν μιλούσε ο πατήρ Πορφύριος. Ήταν μια αποκάλυψη τριαδολογική. Ήταν μια σιωπή. Διακονούσε και αυτή η διακονία ήταν τριαδολογική διακονία. Δεν είχαμε να πούμε λόγια πολλά. Έτσι ερχόμαστε εμείς πολλές φορές και όλα μέσα στην Εκκλησία τα κάνουμε ατομικά και ιδιωτικά. Ατομικές λειτουργίες, ατομικά μνημόσυνα, ατομικά βαπτίσια, ατομική γάμη. Πολλές φορές μας φαίνονται ξεπέραστα τα γεγονότα. Είναι σπάσμα αυτού του κάλους τριατολογίας που όλοι κρύβονται και όλοι αποκαλύπτονται σε μια ενότητα μέσα. Πόσο πονάει η Εκκλησία όταν ο καθένας έχει, ξέρω, το δικό του μυστήριο, τη δική του βάπτιση, χωρίς να μπορεί να περιχωρήσει με τον άλλο μέσα στην ενορία. Οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην ενορία και λειτουργείται έχει ένα στόχο, όλα να λειτουργηθούν. Όλα να βρουν αυτήν την περιχώρηση, αυτή την τριατολογία, αυτή την ταπείνωση, αυτή την κατάνυση, αυτή την κατάθεση του εαυτού μας για τον άλλο. Πόσες φορές μέσα σε μια ενορία στοιχεία από σπασματικά σωματεία, σύλλογοι υπόγουν τους δικούς σκοπούς. Και αντί να δεχθούν η Εκκλησία να τους αγιάσει, θέλουν να την καθορίσουν, να την ορίσουν. Όλα αυτά σπάζουν αυτό την τριαδολογία μας. Αυτή είναι η πράξη της ζωής μας. Η θυσία, η ταπείνωση, η περιχώρηση. Όλα αυτά μαζί. Η σιωπή του παρπροσφυρίου και η σιωπή του μουχλίου. Και ποιος μελέτησε, ξέρω εγώ, την πνευματολογία της Εκκλησίας μας, τα περί Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας έχει μια θεραπευτική που λέει τα αγιοπνευματική θεραπευτική. Οι πατέρες της Εκκλησίας διακονώντας τον κόσμο άφηναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους καθορίσει. Σήμερα μέσα σε μια ακόμη ενοριακή ζωή, πολλές φορές ψάχνοντας ερίσματα, το γιατί και το πώς, ψυχαναλύοντας, μη ψυχαναλύοντας, χωρίς να το καταλάβουμε, χρησιμοποιούμε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Μιλάνε ακόμη και μερικοί για μεθόδους εξομολογητικής ψυχοθεραπευτικής. Εμείς έχουμε αυτό το κάλος. Εμείς μετανοούμε και η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι πάνω μας. Δεν έχουμε άλλες μεθόδους εξομολογήσεως. Όλα τα αφήνουμε στη χάρη του Χριστού μας. Εμείς καταθέτουμε τη μετάνοιά μας. Σκεφτήκατε ποτέ τι έχει να πει για μας, ξέρω εγώ, το δόγμα της Χριστολογίας? Να το πω με την πολύ γνωστή φτάση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ό,τι δεν προσλάβεις, δεν θεραπεύεται. Ο Χριστός προσλαμβάνει, αναμαρτήτως. Προσλαμβάνει πάνω του την ανθρώπινη φύση. Αναμαρτήτως. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Μέσα σε μια νορία τα προσλαμβάνουμε όλα. Δεν υπάρχουν για εμάς οι χαμένοι, οι βέβλοι, οι τέτοιοι από εκεί, οι δικοί μας, οι μη δικοί μας. Οι υποβαθμισμένοι, οι μη υποβαθμισμένοι, οι ξένοι. Οι Τούρκοι, οποιοδήποτε. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Εδώ είναι ο πόνος μεγάλος η πρόσληψη. Είναι προσλαμβάνουμε και αγιάζουμε. Αν δεν προσλάβουμε, δεν θα αγιαστεί τίποτε. Όταν δεν μπορούμε να προσλάβουμε, τότε πέφτουμε σε μια κοσμίκευση. Προσλαμβάνουμε μόνο αυτό το οποίο έτσι αυτό μας αρέσει. Και υπάρχει ο κίνδυνος από την άλλη τη μεριά να θέλουν να μας προσλάβουν διάφοροι φορείς του κόσμου. Ένα παράδειγμα να σας πω έτσι κλασικό από την εποχή εδώ τώρα και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, να καταλάβετε αυτόν τον κίνδυνο της αντιχριστολογίας, τη τιμή της προσλήψεως. Ξέρετε, το κράτος ήθελε εθελοντές για τον εθελοντισμό. Και δεν ξέρω πώς έψε την Εκκλησία να στείλει τα παιδιά να είναι εθελοντές. Ήθελε το κράτος να βάλει στο πρόγραμμά τους. Εμείς όλα τα προσλαμβάνουμε. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξέρουμε τι θα κάνουμε αυτούς. Αλλά δεν μπαίνουμε στα προγραμματά τους εμείς. Δεν μπαίνουμε στα δικά τους αισθήματα. Εμείς έχουμε κάλος και ενότητα και ζούμε μέσα στα γεγονότα, τα προσλαμβάνουμε, τα αγιάζουμε. Δεν μπαίνουμε σε συστήματα. Δεν παίζουμε το παιχνίδι κανενός. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ό,τι δεν προσλάβουμε, αλλά δεν μας προσλαμβάνει. Το προσλαμβάνουμε. Αγιαστικά, θεραπευτικά, εν ταπεινώσει. Να λοιπόν και η Χριστολογία αποτυχάνουν πολλές φορές. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε, φοβόμαστε. Οι πόρνες, τις οποίες προσήγησε ο πατήρ Βοφρίος, ήταν αυτή η Χριστολογία. Δεν ξέρω τι έγινε στις καρδιές σου. Το μυστήριο του Θεού είναι δικό του. Εκείνος τα καθορίζει τα πράγματα. Εκείνος απλώς τις δράνησε με τον αγιασμό. Ήταν εκρηκτικό αυτό που έκανε. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Και πολλές φορές μέσα σε μια ενορία διασπάζεται η ενότητα της ενορίας. Γιατί πολλές φορές ζούμε χωρίς να το καταλάβουμε, δηλαδή με έναν τρόπο κρυμμένο, μονοφυσίτικο. Υπάρχουν τάσεις οι οποίες πάρουν να έρθουν σε μια έξαρση μεγάλη. Υπάρχουν ορίες που έχουν φιλομόναχους, άλλοι έχουν μη φιλομόναχους. Υπάρχουν ενορίες που έχουν προσευχόμενους και άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, παρχνούνται με φιλανθρωπικά έργα. Τι τραγική διάκριση είναι αυτή. Όλα τα έχει μέσα η Εκκλησία μας, τα πάντα έχει. Το θέμα δεν είναι αν θα είσαι μοναχός παντρεμένος. Αν είσαι μέσα από το μοναστήρι, μέσα από το γάμο, θα πας να βρεις τον Χριστό. Θα μπορείς να σωπάσεις, να γιάσεις και να μετανιώσεις. Όλα τα καλλιεργεί η Εκκλησία μας. Σε πολλές ενορίες δεσπάται αυτή η ενότητα για κάποιες τάσεις που έχουν πιθανώς εφημερίδες, πνευματικοί. Όλα τα έχει μέσα σε αυτό το κάλος η Εκκλησία μας. Ούτε μόνο οι προσευχόμενοι, ούτε μόνο οι φιλάνθρωποι. Τι είναι αυτό που λέμε συνήθως το έργο το χριστιανικό? Τι είναι αυτό το έργο, το φιλανθρωπικό έργο? Δεν είμαστε πρόσκοποι. Πάνε και κάνουμε έργο. Όλα τα καταθέτουμε στη ζωή μας. Αν υπάρχει πονεμένος, υπάρχει πονεμένος. Και πάμε προσευχόμενοι στον πονεμένο. Και αν υπάρχει πονεμένος, προσευχόμαστε για αυτούς που δεν τους έχουμε κοντά μας για να κάνουμε κάτι. Όλα τα έχει μέσα η Εκκλησία. Και πάσουμε πολλές φορές από τέτοιες μονοφυσίτικες τάσεις. Κάποιες εμφάσεις που δίνονται πλεοναζόντως κάπου. Η Εκκλησία τα έχει όλα μέσα. Και ενώ τα διασπάται πολλές φορές από αυτή την πραγματικά παράλογη προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Ή πολλές φορές μπορεί να διασπαστεί η ισορροπία μιας ενορίας, μιας εκκλησιαστικής κοινότητας, από χωρίς να το καταλάβουμε, από την προβολή, ξέρω εγώ, αυτής της αιρετικής τάσης του μονοθελητισμού. Η Εκκλησία είναι τριαδολόγια. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι επιτροπές, τα συμβούλια, μητροπολιτικά συμβούλια. Όλα ζουν μέσα στην ακάλωση τριαδολογικό. Δεν υπάρχει ένας μόνο θελτισμός όπου επιβάλλεται. Ακόμη και το κάλος της ασκητικής υπόκοης που έχουμε στην Εκκλησία, στο μηματικό μας, είναι κάλος ελευθερίας. Προσέξτε τι λένε τα ασκητικά τα κείμενα, μιλάνε για κοπή του θελήματος. Δεν λένε για κατάργηση του θελήματος. Κόβεις το σάπιο. Εδώ υπάρχει το θέλημα το οποίο λειτουργείται, καλλιεργείται, να υπάρχει θέλημα να πάει στο Χριστό. Η υπακοή πολλές φορές δεν είναι ανέρεση του προσώπου. Οι ενορίες πολλές φορές να φτιάξουν στρατιωτάκια, τα οποία άβουλα υπακούνε, πολύ καλά κάνουν, αλλά είναι μη προσωπικότητες. Δεν είναι προσωπικότητες, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ενορία από άβουλα πρόσωπα. Τα πρόσωπα σχήματα δεν χωρούν στην Ορθοδοξία. Εμείς καλλιεργούμε την αγάπη του Χριστού και τη χάρη του Πνεύματος, αυτό το πρόσωπο του ανθρώπου, όπου θα βρει την ελευθερία του. Ο Θεός σου παίρνει πολλές φορές στην καταστροφή του κόσμου, στους βίαιους ανθρώπους, στους εγκληματίες, και λένε γιατί σου παίρνει, γιατί σέβεται την ελευθερία τους. Και εδώ μια νορία μπορεί να βρει το κάλος της, να μην έχει δηλαδή μια διασπασμένη ενότητα, αυτοί που λειτουργούν τα πράγματα, οι αφεντάδες, και αυτοί που είναι ο σιωπηλός στρατός, μέσα αυτό το κάλος καλλιέργειας ελευθερίας. Η υπακοή είναι ελευθερία. Πολλές φορές κάναμε εκεί πέρα πολλά λάθη πραγματικά, που τα πληρώσαμε και μας τυχήσανε πάρα πολύ, και δεν ξέρω πώς και πότε θα τα ξεπληρώσουμε παρά μόνο μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την ιστορία. Και τέλος, ας πούμε, σε αυτή την πρωτογενή ανάλυση πάνω σε αυτό το περιδιάβασμα από τα δόγματα της Εκκλησίας, πώς καθορίζουν τη ζωή μας, ότι αυτή η έννοια που λέμε ενότητα εμείς, αυτό που λέμε πράξη ζωής Εκκλησίας, είναι ακριβώς η δίωση των δογμάτων σε όλο το στο κάλος. Που θα τα βρούμε και θα τα ψάξουμε. Θα προχωρήσουμε και θα βρούμε και τις άλλες εκφράσεις της Εκκλησίας μας. Όπου πραγματικά θα προσεγγίσουμε το κάλος οργό της παλαμικής θεολογίας. Όπου προσπαθώντας να μιλούμε και να βλέπουμε, ξέρω, τα γεγονότα, τα περί ακτίσου φωτός και ευχής, δεν τα βλέπουμε σαν θέματα πάρα πολύ μακρινά. Που ανήκουν μονάχα, ξέρω εγώ, στο κάλος της ασκητικής αγιορείτικης πολιτείας. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος, το ξέρετε περισσότεροι από εσάς, όταν γράφει εκείνη τον πρόλογο στο λόγο περί των ιερών συχαζών, τον λέει: τα λέω για όλους τους ανθρώπους, δεν τα λέω μόνο για τους μοναχούς. Ούτε αυτά τα πράγματα είναι μακρινά πράγματα. Η Ορθοδοξία μας δεν έχει μακρινά πράγματα, δεν έχει τάσεις μακρινές, δεν έχει Βατικανά. Όλα έχουν κάλος, είναι και η πόλη, είναι και η Σερβία, είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι τα Άγιον Όρος, όλα μαζί. Μπορεί να είναι το μικρό κλεισάκι του πατρός Σφυρίου στην Ομόνια. Είχε και αυτό κάλος. Όλα έχουν αγιασμένη έκφραση. Και όλα εκεί πέρα μέσα βρίσκουν την έννοιά τους, βρίσκουν το νόημά τους. Και δεν περιμένουμε κάποιες μακρινές ιεραποδημίες για να βρούμε που βρίσκουμε, ζώντας σε μια ενορία στην προηγουμένη εδώ πέρα κάπου στην πόλη σας, ξέρω εγώ, σε αυτή την ενορία, και λέτε: πω, και αν ήμουν εκεί θα ήμουν Άγιος. Δημιουργείται μια μιζέρια. Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια. Η Ορθοδοξία έχει αυτό το κάλος. Μέσα στη λειτουργία που ζήσαμε το πρωί αποκαλύπτεται όλη η Εκκλησία. Και ταυτόχρονα βρίσκεις όλο τον εαυτό σου και όλο τον κόσμο και όλα τα δόγματα και τα κάνεις πράξη. Είναι μια φοβερή ευκαιρία, μια φοβερή πρόκληση. Είναι ένα ερέθισμα αυτό το οποίο γίνεται. Όλα αυτά μαζί να τα ζήσεις. Και μακάρι να πας και στα Άγιον Όρος και στο Ιεροσόλυμα και να ανέβεις γονατιστός και στην Παναγία της Τίνου. Αλλά θα τα βρεις πρώτα όλα εδώ πέρα μέσα, σε αυτόν τον τόπο, και θα πονέσεις και θα περάσεις από τη ζουρλόπετα και θα ασκηθείς και θα ταπεινωθείς και θα διακονήσεις και τα βρήκες όλα μαζί. Και όταν πας στα Άγιον Όρος θα πεις: εγώ κάτι ξέρω από αυτά που λένε οι πατέρες. Ξέρω κάτι από τη σιωπή τους, από την ταπείνωσή τους. Όλα κάτι καταλαβαίνω, κάτι πιάνω, και αυτοί με ευλογούν τώρα και ευλογούμε περισσότερο. Και τα παίρνω και πάω πάλι κάτω στην ορία μου και τα κάνω πιο βαθιά έκφραση ζωής. Και όλα αποκτούν κάλος. Και δεν αποκτούμε αυτή την μίζερη ζωή. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, μας έλαχε αυτός ο κλήρος. Χάνει το κάλος η συνορία. Χάνει το κάλος το κλησιολογικό που λέει: εδώ είναι η Εκκλησία ολόκληρη. Εδώ βιώνεται όλη η Εκκλησία. Και μόνο μέσα από αυτή την πορεία. Και μέσα από αυτό το δρόμο, μέσα από αυτή τη διαδρομή, μπορώ πια να αναζητήσω τον τελικό στόχο αυτής της θεραπευτικής, της διασπασμένης πολλές φορές αντιπράξης ενότητας, της καθημερινής ενότητας της Εκκλησίας μας. Πώς να αντέξουν οι άνθρωποι, αν μάθανε απλώς να κάνει ιδιωτική και ατομική πνευματική ζωή, όταν μάθανε που είναι αυτοί και ο Θεός και λείπουν οι άλλοι. Μα δεν μπορείς να βρεις το Θεό αν δεν βρεις τους άλλους. Έρχονται πολλές φορές πολλοί και μου λένε: εγώ θα ήθελα ένα εκκλησάκι, να είμαι μόνος με 2-3 φίλους μου, έναν καλό ψάλτη και έναν αγιασμένο παπά και να κάνουμε λειτουργία. Του λέω: τρελάθηκες. Για να βρεις το Θεό θα βρεις και τους άλλους. Πώς θα σου αντέξεις? Ξέρει η Εκκλησία τι κάνει. Σε βάζει μέσα να λειτουργήσει με όλο το κάλος της Εκκλησίας. Αν ο τόπος είναι έρμος, ερημικός θα λειτουργηθείς. Αλλά μην είσαι τέτοια, ξέρω εγώ, ειδικά γέτα λειτουργικά. Ο λαός να το ζήσει αυτό, να το καταλάβει, να αντέξει τον άλλο. Να μπει στη λειτουργία και να αντέξει την αγάπη του Θεού. Έτσι αυτή τη στενή την πύλη, να αντέξει τους άλλους. Να αντέξει τη γιαγιά, το νέο, το χίπι, τον αλήτη, τον αναρχικό, να τον δεχθεί, να τον προσλάβει, να τον θεραπεύσει. Και όλα εκεί πέρα μέσα και πάλι γίνεται ορθόδοξα. Και δεν διασπάται μια ενότητα, δεν γίνονται γκέτα οι καλοί, οι κακοί, οι μη κακοί. Όλοι πονούν και όλοι γιατρεύονται. Και όλοι γιατρεύονται και ταυτόχρονα με ένα μυστικό τρόπο γιατρεύουν. γιατί ακριβώς μπήκαν σε αυτή την έκφραση των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Και αρχίζει πια η αναστήλωση των εικόνων. Αυτή η οριστική θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Η αναστήλωση των εικόνων. Η αναστήλωση από τις πεσούσεις εικόνας του ανθρώπου. Που μέσα σε αυτό το κοινωνικό πια μέγεθος ενορίας. Πόλα τα αντέχει, ώρα τα μπορεί. Χτυπιέται κάτω, σηκώνεται, πέφτει. Αλλά ξέρω ότι εκεί πρέπει να ζήσει, να ζήσει με τον άλλο. Πρέπει να μάθει να ζει με τον άλλο, γιατί ο άλλος είναι η ελπίδα του. Είναι ο πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, η ελπίζουμε ο πατήρ, καταφυγείο μου Υιός και έπνουν το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξας και όλοι οι άλλοι μαζί, συμβάση της Αγίας. Μα λες είναι Άγιοι, ναι, είναι οι Άγιοι, οι κλητοί Άγιοι του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί μέσα θα βρεις τον εαυτό σου. Και δεν μπορείς πια να διασπάσεις αυτές τις ενότητες. Και εκεί αρχίζει πια, είναι δυνατό πια να γίνει το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μας ως νηπτικό έργο, έργο βαθύ. Δεν είναι έργο απλώς καλλιέργειας ενός ανθρώπου που θα γίνει ο τέλειος. Αρχίζει πια εκεί, θα κατανοήσει την ταπείνωση, θα κατανοήσει τον πόνο, θα κατανοήσει τη μετάνοια, θα κατανοήσει αγαπητικά τον κανόνα που του δίνεις. Θα συγκινηθεί από τον κανόνα που του δίνεις. Θα θεωρήσει τον κανόνα θεραπευτικό μέγεθος. Τίποτε δεν θα είναι απλώς μια επιβράβευση ή μια τιμωρία. Γιατί είσαι μέσα σε μια κοινότητα και ζει για την κοινότητα. Και όταν του πεις, ξέρω εγώ, ξέρεις αυτό, λέει το πιδάλιό μας και πατέρας της Εκκλησίας μας. Έτσι, μη μεταλάβεις λίγο καιρό. Αυτό έχει κάλλος, θα του πεις. Ξέρεις, το θέμα δεν είναι να μεταλάβεις ή όχι. Το ότι κάνεις υπακοή στην Εκκλησία. Θα μάθεις την υπακοή στην Εκκλησία, το, όχι το ότι αμετρέμαι, μετέλαβα, δεν μετέλαβα, είμαι καλός, δεν είμαι καλός. Ποιος είναι καλός. Κάνει υπακοή στην Εκκλησία και μεταλαμβάντας. Μια γυναίκα μια φορά κάνει μια έκτορση, την παρακάλεσε να μεταλάβει κάποια χρόνια. Έτσι ένιωσε ότι έπρεπε να το κάνω. Μου λέει και αν πεθάνω στόντα. Του λέει, επειδή κάνεις υπακοή στην Εκκλησία, δεν θα ξέρει, υπακοή κάνεις. Δεν είναι μετάλληψη κάτι αποσπασματικό. Η προσευχή, η μετάλληψη, όλα αυτά δεν είναι αποσπασματικά μεγέθη. Χαπάκια που τα παίρνουμε για μια ευοχία πνευματική, για να αποκτήσουμε πνευματικότητα, πεφρονώντας όλους άλλους που είναι κοντά μας και χτυπιώνται μέσα στο δικό τους υδρότα και τον πόνο και το κλάμα. Μετέχουμε στον πόνο τους με ένα μοναδικό τρόπο πραγματικά. Ακόμη και ο τρόπος που εξομολογήσετε. Μπορεί να περιμένουν 100 άνθρωποι να εξομολογηθούν. Λέω στους ανθρώπους, μα το ότι κάτι να είσαι εδώ και μετανιώνει. Πρέπει να χαίρεσαι εδώ, οι άγγελοι χαίρονται στον ουρανό. Γιατί βιάζεσαι και λες, ού, η σειρά μου είναι στο 100, τι θα γίνει εγώ. Να κάθεις να προσεύχεσαι και εσύ έρθεις δράση μετά από 10 μέρες. Να χαίρεσαι ότι οι άγγελοι χαίρονται για αυτό που μετανοεί και να χαίρεσαι μαζί του. Να προσευχηθείς για να έχει καλή μετάνοια. Όλα να αποκτήσουν αυτό το κάλος. Και τότε πια αρχίζει αυτό που λέμε αναστήλωση εικόνων. Και η Εκκλησία πια ζει με ένα μυστικό τρόπο, δεν έχει ούτε έργο να κάνει. Τι είναι το έργο της Εκκλησίας, η λειτουργία είναι. Και όλα τα άλλα βιώνουν από εκεί και όλη αυτή η λειτουργία. Του μυστηρίου της βιώσεως των δογμάτων. Είναι έργο απαντοχής, έργο υπομονής, έργο συγχωρήσεως. Προσέξτε τη λέξη συγχώρηση. Είναι συγχωρώ. Είμαι στο χώρο αυτό με κάποιον άλλο μαζί. Αυτό είναι συγχωρώ. Δεν να με συγχωρήσω εδώ, να συγχωρήσω εγώ τον άλλο. Είναι να μπορώ να είμαι μαζί του, να αντέξω, να τον δω, να με δει. Να είμαι πλάι του. Να μπορώ να τον διακονήσω και να ξέρω που με πόνεσε. Είναι να συγχωρώ και να συγχωρηθώ. Είμαστε μαζί. Ο Θεός συγχωρεί. Μπαίνει μέσα στην καρδιά μου, με αγαπάει και εγώ έτσι κατά χάρη μπορώ να συγχωρώ και εγώ. Να είμαι μαζί του, να αντέξω. Δεν υπάρχει το συγχώρεσα. Δεν μπορώ να του πω καλημέρα. Και πάλι αυτή η αποντοχή, και πάλι αυτή η υπομονή, και πάλι αυτή η συγχώρεση. Και πια δεν έχει εκκλησία να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Πολλές φορές διαβάζω κάτι απολογισμού σε εκκλησιαστικό έργο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έχουμε να πούμε εμείς, πώς λειτουργίες κάναμε, τι κάναμε. Τι κάνεις, μου λένε. Με ρωτούσε ο Σεβαστός κύριος Παύλος, νομίζω. Μου λέει, πες μου το βιογραφικό σου. Λέει, είμαι παπάς, τι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι βιογραφικό, παπάς είμαι. Τι παραπάνω. Λέει, τι έκανες, παπάς, τι ξέρω εγώ, παποθός με έκανε. Τι έχω το κάνω, δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι δικό μας, δηλαδή. Τα βάλει μια τρέλα. Και γι' αυτό ο Εκκλησίας δεν έχει να διαφημίσει τίποτε. Δεν έχει τι να πει. Τι κάνουμε, δηλαδή. Κάναμε αυτό και αυτό και αυτό. Τι θα πει αυτό διαφημίζει. Μερικοί διαστρεβλωτικά λένε τη διακονία σου πληροφόρησαν. Λέει. Τι λέτε, καλά, ο Απόστολος Παύλος δεν λέει πληροφορία. Δεν είναι η εποχή του announcement. Του Αποστόλου Παύλου ή του marketing. Πληροφόρησε να φέρεις εις πέρας. Πλήρως φέρω. Να ολοκληρώσεις ταπεινά και μυστικά αυτό που κάνεις. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Όλα αυτά φωνάζουν. Εδώ φωνάζουν οι πέτρες. Φωνάζει το Μουχλίο. Φωνάζει το Άγιον Όρος. Φωνάζει εδώ πέρα η γεννήτρια Αγίων η Κύπρος όπου μας είπε ο πατήρ Βασίλειος. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Οι φωνές είναι τόσο εκρηκτικές, τόσο πολλές. Τι άλλο να πείτε. Να πούμε σε ένα χώρο που έχει τόσο σπουδαία κατάθεση ζωής και εμείς μπήκαμε στο διαφημιζόμενο μέγεθος. Τίποτα άλλο. Είσαι μέσα στην Εκκλησία. Τίποτα έχει να πει και όλα τα λέει. Και πραγματικά ο λόγος είναι ελάχιστος και ουσιαστικός, απλώς να κάνω κι εγώ μια πινελιά στη λειτουργία. Ναι, λίγα λόγια με τη λειτουργία μετά το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός όμως μιλούσε δύο φορές τη βδομάδα. Μια πρωινό κήρυγμα σε όρθρο και μια εσπερινό. Δεν έχω μαρτυρίες τουλάχιστον που μιλούσε μέσα στη λειτουργία. Αυτά τα εκτεταμένα κήρυγματα. Το κήρυγμα είναι λόγος σιωπής. Ελάχιστη πινελιά μετά το Ευαγγελικό κείμενο, όπως λένε και τα λειτουργικά τα κείμενα. Όλα είναι λοιπόν μια σιωπή, κάλους, χωρίς διαφήμιση, χωρίς φωνές και μια κατάθεση ζωής. Και τότε βρίσκουμε τον εαυτό μας. Νομίζω σήμερα με αυτά τα λίγα που σας είπα, Με το δικό μου μπορεί έτσι εκρηκτικό και αγωνιώδη τρόπο. Ευλογημένη αγωνία έχω. Να ξόφλησα ένα χρέος σε αυτή την αγιασμένη Κύπρο. Δεν είχα έρθει ποτέ στην Κύπρο. Ούτε τη γνώριζα. Είχε στα χθες το βράδυ, θα έρθει σήμερα το βράδυ. Αλλά πιστεύω πως ξόφλησα ένα χρέος έτσι καρδιακό. Εκεί μεταξύ Μουχλίου και Παναγίας του Πέρα, όπου ήταν ένας ψάλτης ψάλι παλιά, λεγόταν Κυριακός Ιωαννίδης. Μεγάλη μορφή. Για εκείνους που ξέρουν, μου είχε γράψει το Δύναμη. Ένα Δύναμη του πρώτου ήχου. Αυτός λοιπόν που ήταν φοβερός ψάλτης, φοβερός μουσικός, έψαλε στο δεξιό ψαλτήρι της Παναγίας του Αγίου Κωνσταντίνου του Πέρα, για λίγα χρόνια νωρία, έγραφε μαθήματα μουσικά, τα εκτελούσε και τα άσκηζε μετά. Από ταπείνος. Δεν ήθελα να μείνει τίποτα από αυτόν. Και αυτό το Δύναμη σου όμινε, οι μαθητές του κάθισαν από πίσω και το έγραψαν την ώρα που το έλεγε. Και το άσκησε και αυτό. Αυτό μου λέει τρομερά πράγματα. Όταν μου λέγανε, ξέρεις, αυτό ψαλτήρι ήταν εδώ Κυριακός Ιωαννίδης. Πού είναι αυτό, τα κείμενά του που είναι άλλοι έχουν γράψει τόμους. Λέει, τα άσκηζε όλα. Μα τρελός ήταν, μετά κατάλαβα ότι ήταν τρελός. Ήθελε έτσι, σαν τα λείψαν του Αγίου Πορφυρίου, να τα πετάξουν μέσα στην αδάση, να μην ξέρει κανείς τίποτε. Και τα παίξα στην αδάση τα κείμενά του. Αυτά μας καθορίζουν τη ζωή. Αυτά μας φωνάζουν. Λοιπόν, ξόφλησα ένα χρέος σήμερα, γιατί πάντα λέγαμε στην πόλη, βρε τι γίνεται στην Κύπρο, ότι γινόταν εκεί θα χτυπούσε το κεφάλι μας. Και ο δικός μας χειριζωμός ήρθε 10 τόσα χρόνια πριν την Κύπρο. Και λέγαμε, μας έφαγε η Κύπρος. Τι μας έκανε, μας τρέλανε, ξέρω εγώ. Και είχαμε καημό με την Κύπρο πάντοτε. Αλλά ο Θεός θα φέρει πάντα έτσι μέσα από τη ζουρλόπρετα, μέσα από τη μουχλή και μέσα από όλα αυτά, να φέρει μετασχηματισμούς που σπάζουν ακόμη και ένα κλείσιμο. Ακόμη και ο πόνος είναι ένα κλείσιμο τρομερό. Ο ξεριζωμός είναι σπάσιμο κλεισίματος. Πιστεύω ακόμη και αυτός ο πόνος, ας πούμε, της πόλης, πατριαρχείου, ξέρω εγώ, ταπεινωμένου, είναι ένα σπάσιμο της δικής του μοναξίας και του κλεισίματος. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ την Κύπρο. Γιατί με ένα δικό της τρόπο βοήθησε το ξεριζωμό μας. Και εσείς καταλαβαίνετε τον ξεριζωμό σας. Και όλα αυτά είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μία. Έτσι λοιπόν, όλα και μέσα θα ξέρουν εδώ στα οικονομία, αυτά που γίνονται εδώ, αυτά που γίνονται στην πόλη, στην Αθήνα. Όλα μέσα στο κοινό σώμα και εσύ είναι τοπικές εκκλησίες. Όλα αποκαλύπτονται και σε όλο οφείλουμε μια χαρά, μια μετάνοια, μια ευλογία και βάζω μετάνοια στην Κύπρο, στον Πανιερώτα, τους Κυπρίους, όλους μαζί. Και μπείτε σε αυτό το κάλος της τοπικής εκκλησίας για να γίνετε άνθρωποι οικουμενικοί. Σε αυτή τη γειτονιά θα ζείτε, οικουμενικοί θα είστε. Θα αγαπάτε τους πάντες και τον περαστικό και τον μη περαστικό και αυτό που είναι στη Χιλή και αυτό που είναι στην Κίνα. Θα σκέπτεστε όλους, θα τους προσέξετε όλους, θα διακονείτε τους πλησιέστερούς σας. Δεν θα σκέπτεστε τους μακρινούς, θα διακονείτε αυτούς και θα σκέπτεστε τους πάντες. Και θα χαίρεστε για αυτά που γίνεται στην πόλη, για αυτά που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και θα αγαπάτε τους πάντας. Εγώ αυτό μπορώ να βρω σαν έκφραση ενότητας μέσα σε μια ενορία. Και αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Την ευχή σας να έχουμε πάντοτε.

0: Ναι. Προχωρήσουμε σε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις επί της εισηγήσεως του πατρός Κωνσταντίνου. Νομίζω πως μπορεί να γίνει, μπαίνω σε θέματα πνευματικής αρμόδιας, μόνο πανιερώτατη και τον τόπο σας, εγώ δεν αρμόδιος να πω τίποτε. Σε λέω μια πράξη που τη δοκιμάσαμε και πιάνει. Έχει πόνο αλλά πιάνει. Είπατε αγιασμό. Θέλει η κυρία Παπαδοπούλου αγιασμό στο σπίτι. Να πει, ξέρεις, να ειδοποιήσει όλη την πολυκατοικία, θα αγιάσει όλη την πολυκατοικία. Μα είναι δικός μου, δεν είναι δικός τίποτε. Λέει, θέλω να αγιάσει το αυτοκίνητο, τον περίμενα μέχρι την Κυριακή να μαζευτούν, αλλά 20 να αγιάσει όλα μαζί. Μα δεν μπορεί, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Οι βαπτίσεις. Τα παιδιά όλα μαζί ήταν νωρίς, γιατί τα πια ατομική βάπτιση. Λέω, εγώ θέλω να τραβήξω τη δική μου φωτογραφία. Δεν υπάρχει δεξίωση, όλα η Εκκλησία είναι μια δεξίωση. Ναι, ναι, οι βαπτίσεις είναι πολλές ευκαιρίες, εφαρμοσμένα πράγματα. Πονάει στην αρχή, χτυπιέται κάτω και μετά το δέχεται. Γελίος κοινωνία. Ο αδελφός σου, φίλος σου, Λεωνορία βαπτίζεις ή βαπτίζεις. Λέει, πώς θα προσκαλέσεις τους δικούς μου, όλοι δικοί σου είναι. Έχει πόνο. Αν έχετε ευλογία της Ευασμιάς, τότε αρχίζουν μερικές τέτοιες ευλογημένες ορθόδοξες τρέλες. Και όλα αλλάζουν. Μετά καλεί, όλοι θα καλούν πέντε αγιασμούς μια πολυκατοικία. Δεν είναι ορθόδοξο, δεν είναι κόπος μας. Είναι αυτό το κάλος, όλοι μαζί είμαστε, όλοι θα αγιαστούν. Κάπως έτσι. Θέλει μια τρέλα και μια σοφροσύνη και μια σύνηση.
1: Ο Βαντήρ Μάρης.
0: Ευχαριστώ πολύ, αλλά θυμάμαι αυτό που λέω πολλές φορές. Έρχεται κάνει όλος είναι κουμπάρος στην αγάμο, λέει τι χρωστάω. Λέω το ποσό είναι πάρα πολύ γερμανικό, του λέω δεν ξέρω αν αντέχεις. Κιτρινίζει ο άνθρωπος, πρασινίζει, ψάχνει τις τσέπες, λέω περίμενε, στάσε. Αυτά δεν πιάνουν εδώ πέρα, είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι παραμένεις. Λέω εδώ έχεις μια οφειλή, η οφειλή σου να δώσει την καρδιά στο Θεό. Λέει εύκολο, διάστασε τώρα. Αυτή η οφειλή όλων, η κοινή οφειλή των πάντων μας είναι. Και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα, δεν έτσι. Και τότε τι οφειλές μέσα στο ίδιο χώρο του κάλου ζούμε όλοι μαζί, πανηγυρίζοντας. Συμβάση της Αγίας.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κάνουμε αυτή την εκπομπή για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ξεκίνησε έτσι δειλά, αλλά τελικά έγινε μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και για εμάς και για τα παιδιά μας που έρχονται εδώ, συζητάμε, παίζουν μουσική και ελπίζουμε και για σας να σας χαρίζουμε μερικές όμορφες στιγμές και να μας ακούτε με ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που σταθερά φροντίζει τον ήχο μας. Και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ ευχάριστη εκπομπή, γιατί εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας τρεις πολύ εκλεκτοί προσκεκλημένοι, δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι και μία εκλεκτή προσκεκλημένη με ήττα. Είναι παιδιά, θα πω εγώ, μαθητές μας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, που τελείωσαν το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ακολούθησαν τις σπουδές τους και σήμερα έχουν επιστρέψει στο μουσικό μας σχολείο ως καθηγητές. Αυτό είναι μία πάρα πολύ ωραία συγκυρία και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλωσορίζω.

0: Παναγιώτη, λίγο για την πορεία σου. Μετά από το σχολείο, τελείωσες λοιπόν το μουσικό σχολείο, σπούδασες. Καλώς ήρθες καταρχήν.
1: Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω βιολί στο μουσικό σχολείο Ηρακλείου και μετά έκανα τις βασικές μου μουσικές σπουδές στο τότε ΤΕΗ Υπήρου, στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπου αποφύτησα με ειδίκευση παραδοσιακού βιολιού.
0: Στην Άρτα είναι αυτό, Άρτα. Τώρα είναι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Ναι, όπου έχουν πάει και αρκετοί μαθητές μας όλα αυτά τα χρόνια. Μετά έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική και τώρα κάνω διδακτορικές σπουδές και ασχολούμαι πάλι με τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Είμαι και εγώ χαρούμενος που βλέπω εδώ την Άννα τη Γρυπάρη, την οποία είναι ένα χρόνο μικρότερη, οπότε ήμασταν έτσι 5 χρόνια από τα 6 του μουσικού σχολείου μαζί. Να πω βέβαια ότι η Λίλη μου έκανε και πιάνο στην πρώτη γυμνασίου.
0: Εγώ είμαι η Λίλη και του έκανα και πιάνο, αλήθεια είναι.
1: Οπότε είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά εδώ και ειδικά νιώθω πολύ ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί η Λίλη που είναι ακόμα στο σχολείο μας ήταν εκεί από το πρώτο κουδούνι.
0: Εγώ θα πω τώρα κάτι αστείο και μετά θα βάλουμε μουσική. Λοιπόν, ο κύριος Μπελενιώτης εδώ, ο Παναγιώτης, έλεγε λοιπόν στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου πέρυσι: αυτή η κυρία, εγώ είμαι αυτή η κυρία, μου έκανε εμένα πιάνο. Και εγώ ήμουνα στη θέση σας πριν από μερικά χρόνια και καθόμουν σε αυτά τα θρανία. Και να, τώρα είμαι εδώ καθηγητής και αυτή η κυρία μου έκανε πιάνο. Έρχεται λοιπόν ένα παιδάκι και μου λέει: αυτός ο κύριος λέει ότι εσείς του κάνατε πιάνο, αλήθεια? Λέω: αλήθεια, πρέπει να είσαστε πολύ αρχαία. Από το πρώτο κουδούνι. Το 2000 ήταν το πρώτο κουδούνι.
1: Το 2000, όντως. Ναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια που είμαστε στο σχολείο. Και τώρα είσαι καθηγητής σε αυτό το σχολείο. Σου αρέσει?
1: Είναι συγκινητικό όταν επιστρέφεις σε αυτά τα ιδιαίτερα σχολεία, γιατί το μουσικό σχολείο Ηρακλείου δημιουργήθηκε το 2000, το Σεπτέμβριο του 2000, και πραγματικά νιώθουμε και νιώθαμε ως μια οικογένεια, μεγάλη μουσική οικογένεια, και το βλέπουμε ακόμα και τώρα σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε γίνονται στο σχολείο είτε γίνονται σε διάφορους χώρους της πόλης μας, ότι έρχονται οι παλιοί μαθητές, ακόμα και αν έχουν ακολουθήσει άλλη πορεία στη ζωή τους και δεν έχουν ασχοληθεί με την τέχνη και έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό, ότι έρχονται να δουν τους παλιούς καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους. Δηλαδή κάθε γιορτή ή κάθε συναυλία του σχολείου είναι και ένας τόπος συνάντησης όλων αυτών των αποφύτων του μουσικού σχολείου Ηρακλείου.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Να ακούσουμε λίγο μουσική από σένα, Παναγιώτη. Διάλεξες κάτι, μια ηχογράφηση που...
1: Ναι,
0: με τους μαθητές σου, από συναυλία.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το «Καλώς ανταμωθήκαμε», το οποίο η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από την πρώτη εκδρομή που έκανα εγώ ως εκπαιδευτικό στο σχολείο, και η συγκεκριμένη συναυλία δόθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης πριν 2 περίπου χρόνια, και θα ακούσουμε και άλλους συναδέλφους βέβαια που συμμετείχαν
0: και τα παιδιά.

0: Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν και να περάσω στην αγαπητή προσκεκλημένη Μέιτα. Άννα Γρυπάρη, Ανούλα καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Η Άννα λοιπόν έχει την ιδιαιτερότητα ότι φέτος, δηλαδή αυτό το σχολικό έτος 26-27, είναι η πρώτη χρονιά που έρχεται στο σχολείο μας ως καθηγήτρια βιολιού.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Παναγιώτης ήταν παραδοσιακού, η Άννα είναι κλασικό βιολί. Λοιπόν, καλώς ήρθες Ανούλα.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Εγώ αποφύτησα μια χρονιά μετά τον Παναγιώτη, το 2007. Πήγα Θεσσαλονίκη, πέρασα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδίκευση στο βιολί. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο βιολί στη Ρώμη, στο Κονσερβατόριο Σάντα Τσιτσίλια. Επέστρεψα ξανά Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μουσικά σχολεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ήσουνα στη Σιάτιστα.
1: Στη Σιάτιστα και διορίστηκα. Πριν από τη Σιάτιστα είχα δουλέψει ρομίσθια στο μουσικό Βέρεια, στο μουσικό Δράμα, στο μουσικό Καστοριάς αναπληρώτρια.
0: Πέρασες από πολλά.
1: Πέρασα από πολλά, ναι.
0: Και το τελευταίο ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Σιάτιστα διορίστηκα το 21 και το 23 πήρα μετάθεση στο μουσικό Θεσσαλονίκης. Έκανα παράλληλα και άλλα μεταπτυχιακά στην δικαιαγωγή, στη μουσική παιδαγωγική, εξ αποστάσεως αυτά. Και πλέον την περσινή χρονιά αποφάσισα να ζητήσω μετάθεση για το μουσικό Ηρακλείου, να επιστρέψω. Οπότε, ναι, από φέτος, δηλαδή εδώ και μάλλον από τέλος Ιουλίου, και λίγο καιρό είμαι στο μουσικό Ηρακλείου εκεί που ξεκίνησα.
0: Είσαι στο μουσικό Ηρακλείου εκεί που ξεκίνησες και πώς φαίνεται?
1: Είναι περίεργο, από την αλήθεια είναι... περίεργο να διδάσκω στις αίθουσες που εγώ ήμουν μαθήτρια, να είμαι στο ίδιο κτίριο και να το βλέπω από τη σκοπιά του καθηγητή. Είμαι πολύ χαρούμενη φυσικά γι' αυτό, γιατί το μουσικό σχολείο μου έχει αφήσει πολύ ευχάριστη εμπειρία σαν μαθήτρια και πιστεύω και σαν καθηγήτρια. Είναι ακόμα αρχή βέβαια, αλλά έχω πολύ όρεξη να δουλέψω με τα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένη που θα μπορώ να διδάξω αυτό το σχολείο που θα είμαι από εδώ και στο εξής μόνιμα.
0: Επιστροφή στα πάτρια λοιπόν.
1: Επιστροφή στα πάτρια, ναι.
0: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όπως τα ονειρεύεσαι και όπως τα θέλεις. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, να πούμε ότι και τα αδέρφια σου φοίτησαν στο μουσικό σχολείο. Εσύ είσαι η μεγαλύτερη.
1: Εγώ είμαι μεγαλύτερη.
0: Η Αγγελική, τη θυμάμαι και την Αγγελική. Δεν ακολούθησε δρόμο μουσικής όμως.
1: Σπούδασε μηχανολόγος στο Μετσόβιο.
0: Σπούδασε μηχανολόγος. Και ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας, ο μικρότερος, τελείωσε το μουσικό και σπούδασε ιατρική.
0: Οπότε το μουσικό ανοίγει πολλούς δρόμους. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος έρθει στο μουσικό θα γίνει μουσικός. Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο να γίνεται, αλλά είναι εξίσου ευχάριστο να γίνεται και γιατρός. Μηχανολόγος ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ τώρα δεν έχεις κάποια ηχογράφηση από μαθητές του σχολείου μας, γιατί τώρα ήρθες στο σχολείο. Έχεις όμως κάποια ηχογράφηση να παίζεις εσύ κάτι, να ακούσουμε έτσι και λίγο βιολί?
1: Έχω την ηχογράφηση από την πέμπτη συνάντηση καθηγητών μουσικών σχολείων που έγινε πέρυσι το Μάρτιο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου.
0: Ωραία.
1: Παίζω με μια συνάδελφο, το Βουέλβο Αλσούρ του Πιατσόλα.
0: Πιατσόλα.
1: Και να πω και κάτι που είναι συμβολικό το κομμάτι, γιατί Βουέλβο Αλσούρ σημαίνει επιστρέφω στον Νότο.
0: Ορίστε.
1: Οπότε είναι και κάπως ταιριάζει την περίπτωσή μου.
0: Φυσικά ταιριάζει. Να το ακούσουμε.

0: Επιστροφή στο Νότο λοιπόν, από την Άννα Γρυπάρη, πάρα πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να είναι μια όμορφη επιστροφή και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να περάσουμε στον μικρότερο της παρέας, που όμως έχει και τίτλο, γιατί είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων. Εκείνος το πήρε πολύ ζεστά που επέστρεψε. Κώστα Σιλέτο, καλώς ήρθες πάλι. Έχεις ξανάρθει σε αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, έχω έρθει 2-3 φορές.
0: Και ήδη μετράς στο σχολείο ως καθηγητής πόσα χρόνια?
2: Τώρα έχω μπει στον 6ο σε αυτό το σχολείο.
0: Έχεις μπει στον 6ο ως καθηγητής.
2: Ναι.
0: Και πώς σου φαίνεται?
2: Έχει ενδιαφέρον. Θα είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα εγώ.
0: Σωστά. Τώρα θα έχεις μαθητές στην τρίτη λυκείου που ήταν πρώτη γυμνασίου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παλιώνω κι εγώ σιγά-σιγά.
0: Κλείνει ένας κύκλος. Ναι. Mm-hmm. Πες μας λίγο για το Σύλλογο Αποφύτων, εσύ, αν θέλεις.
2: Ωραία. Ο Σύλλογος Αποφύτων είχε φτιαχτεί εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά έκανε μια επαιτειακή, ας το πούμε έτσι, συναυλία κάθε καλοκαίρι που παίζανε πολλοί απόφοιτοι του σχολείου, είτε παλιοί είτε νεότεροι, κάθε χρόνο το καλοκαίρι μια συναυλία. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να το επισημοποιήσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε σύσταση συλλόγου κανονική, δηλαδή υφίσταται ο σύλλογος πλέον επίσημος με ό,τι πάει να πει αυτό. Και από εκεί νομίζω τον φτιάξαμε πριν 3-4 χρόνια,
0: ναι,
2: περίπου.
0: Ναι.
2: Και πέρα από τις συναυλίες που κάνουμε συνήθως το καλοκαίρι, διοργανώνουμε και διάφορες εκδηλώσεις, είτε που αφορούν και τη Λέσχη Ανάγνωσης που έχουμε δημιουργήσει με οργανώτρια την καθηγήτριά μας τη Λίζα της Σκλάβου, είτε π.χ. ξεκινήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε και ένα συνέδριο που αφορά την ενημέρωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις σχολές των πανεπιστημίων που αφορούν τη μουσική.
0: Ενημέρωση για τα τμήματα μουσικών σπουδών.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπου ουσιαστικά καλούμε αποφύτους, γιατί το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου έχει πλέον πολλούς αποφύτους που έχουν περάσει όλες τις μουσικές σχολές της Ελλάδας. Οπότε βρήκαμε αποφύτους από όλες αυτές τις σχολές, όπου ο καθένας παρουσίαζε το τμήμα του. Και προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους νέους υποψήφιους, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μουσική.
0: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό και πολύ χρήσιμο. Εσύ ποιο τμήμα τελείωσες?
2: Εγώ τελείωσα το Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, όπως και η Άννα.
0: Με ειδικότητα την κιθάρα. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το είπαμε.
2: Κλασικός κιθαρίστας είμαι εγώ, κατά βάση.
0: Και μετά από τις σπουδές σου, λοιπόν. Εσύ δεν πήγες σε άλλο σχολείο, ήρθες κατευθείαν στο
2: Όχι, έχω δουλέψει και σε άλλα σχολεία. Εγώ τελείωσα το 2018 αποφύτησα και το 2018-19 δούλεψα πρώτη φορά στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, μετά στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Παράλληλα, ωστόσο, έκανα και το δίπλωμα κιθάρας, να αναφέρω. Δηλαδή, μετά το Πανεπιστήμιο έκανα και το δίπλωμα κιθάρας στο Δίο Δημόπουλου, στην Κοζάνη. Να αναφέρω επίσης, εντάξει, τιμητικά για την Έλενα την Παπανδρέου, την καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
0: ναι,
2: όπως και το Θάνο Μίτσαλα, με τον οποίο ολοκλήρωσα ουσιαστικά τις κιθαριστικές μου σπουδές. Και μετά γύρισα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
0: Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με τη μουσική? Πότε το αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά, να το βάλω σε εισαγωγικά?
2: Δεν το αποφάσισα και ποτέ ακριβώς, σαν να ήρθε μόνο του. Δηλαδή,
0: μόνο του.
2: Με κάποιο τρόπο η πορεία μου μέχρι τώρα, σαν να έχει κυλήσει. Χωρίς να κάτσω να σκεφτώ πάρα πολύ κάποιες αποφάσεις, αλλά χωρίς και να μετανιώσω, ας πούμε,
0: έτσι,
2: κάποια απόφαση που πήρα. Εντάξει, την χάνει να είμαι και από πατέρα μουσικό, οπότε κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε, να σου πω, θες να ξεκινήσεις κιθάρα? Εγώ είπα, χωρίς να προσέχω και πάρα πολύ, λέω ναι. Οπότε κάπως έτσι έγινε.
0: Και κάπως η μουσική σε τράβηξε στο δρόμο της.
2: Ναι, ναι, ήταν μάλλον το μόνο πράγμα που έκανε έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην το κάνω, ας το πούμε.
0: Και είναι και ο αδερφός σου απόφυτος του μουσικού και επίσης ασχολείται με τη μουσική. Εκείνος παίζει.
2: Ναι, εκείνος είναι drummer.
0: Κιθαρίστας ή drummer. Εσείς τα πιάσατε και τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι, για μας ρωτάνε. Ναι, και ο αδερφός μου τελείωσε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Συνέχισε, αυτός πέρασε στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά εν τέλει προτίμησε γι' αυτό στη μουσική.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει drummer, σπουδαίος μπορώ να πω.
0: Την επόμενη εκπομπή θα έρθεις με τον αδερφό σου και θα κάνουμε εδώ κιθαρίστας και ντράμερ.
2: Αμέ, πολύ ευχαρίστως.
0: Για σήμερα, τι έχεις φέρει να ακούσουμε μαζί με τους ακροατές?
2: Θα έλεγα να βάλουμε μια ηχογράφηση που παίζουμε μαζί, για την ακρίβεια.
0: Μαζί, εγώ και εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πω, πω.
2: Είναι το 2017, λίγο πριν δώσω το πτυχιακό μου ρεσιτάλ στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά με συνοδεύσατε στο κονσέρτο που έπαιξα, του Τεντέσκο. Και είναι από αυτή τη συναυλία που είχαμε κάνει, νομίζω, Δεκέμβρη του 2017.
0: Στο Πολύκεντρο, ε.
2: Ναι, ναι,
0: είναι,
2: στο Πολύκεντρο.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση.
2: Είναι δηλαδή ζωντανή ηχογράφηση, γι' αυτό συγχωρέστε αν ακούγονται θόρυβοι ή φωνές από γύρω-γύρω.
0: Και κάποια λαθάκια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κώστας Ιγλέτος στην κιθάρα, λοιπόν. Και
2: Λιλιδάκα στο πιάνο.
0: Συνοδεύει στο πιάνο.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπελενιώτη, την Άννα Γρυπάρη και τον Κώστα Σιλέτο που ήταν κοντά μας σήμερα. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λιλιδάκα που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Έχουμε την εξαιρετική βραδιά μας, όπου το θέμα μας είναι οι εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις οι οποίες είναι και έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, με τον τζόγο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, και με τα ναρκωτικά, εξαρτημένοι το ίδιο πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι εξαρτήσεις τις μαζέψαμε, βρήκαμε πρόσωπα, ανθρώπους, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία ωραία παρουσία των εξαρτήσεων και από τους ειδικούς να μάθουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε, από τι ξεκινάει αυτή η εξάρτηση. Είναι πλάκα, παιχνιδάκι? Θα μας τα πούν οι ειδικοί. Ξεκινάμε για πλάκα, για χαβαλέ, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι στο διαδίκτυο για 10 λεπτά να περάσει, μιλάμε το 10 λεπτό, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε κολλημένοι ώρες, κολλημένοι μέρες, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε να είμαστε όπως τα ποντίκια, κολλημένοι σε ένα δωμάτιο, κίτρινοι, κιτρινόμαυροι, και να μην ξέρουμε από πού ξημερώνει, γιατί έχουμε χάσει την αίσθηση της ημέρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ναρκωτικά, τα πούμε όλα, και για τον τζόγο θα μας μιλήσουν πάλι άνθρωποι επιστήμονες και ειδικοί, όπως και για τις εξαρτήσεις από τα game, από τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό, σημαντικό ότι τα παιχνίδια μέσα από το διαδίκτυο μας φέρνουν σε απόγνωση τους γονείς. Βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι κολλημένα, βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι καρφωμένα πάνω το μηχανάκι, να παίζει Fortnite, να παίζει τις κουκλίτσες μέρα νύχτα, να ντύνει, να βγάζει, να κάνει, να ράνει, να πολεμάει, να σκοτώνει, να κάνει συμμορίες, να κυνηγά τις συμμορίες, να μπαίνει σε συμμορίες, να κλέβουν τράπεζες, να κάνουν τα πάντα όλα μέσα από το κομμάτι αυτό. Εμείς εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να σας πούμε τα μυστικά, τα τεσό του ειδικού. Εγώ δεν θα μονολογήσω, γι' αυτό είμαστε μεγάλη παρέα, 7-8 συμμετέχοντες από τους ομιλητές, για να μπορέσουμε όμορφα, καθένας με λίγα λόγια θα τοποθετείτε και θα δίνει την πάσα στον επόμενο. Έτσι λοιπόν, θα συντονίσω να απόψε αυτή την όμορφη κουβέντα μέσα από τους ειδικού. Οι ειδικοί οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν δει, έχουν καταγράψει, και έχουμε τη μεγάλη τιμή απόψε, τη μεγάλη τιμή να έχουμε τον στρατηγό μας, τον κύριο Ραχοβίτσα, ο οποίος έχει δεχτεί την πρόσκλησή μας να είναι κοντά μας και αυτός να μας πει τον πόλεμο που είχε κηρύξει κατά των ναρκωτικών, πώς πέρασε, τι έχει δει, τις εμπειρίες, και παράλληλα να δούμε τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι ο θρύλος των ναρκωτικών, είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται ποτέ.
1: Να σας απευθύνω. Καλησπέρα κύριε Ραχοβίτσα, είμαι η Ιωάννη, η διευθύντρια του ΣΥΣΑΗ. Τι κάνετε? Μιλήσαμε και το πρωί. Θέλω να σας απευθύνω μία ερώτηση, την οποία την ακούμε συχνά. Ακούμε συχνά να λέμε άτομα τα οποία θέλουν να απεξαρτηθούν, αλλά οι έμποροι σε αυτό το κομμάτι δεν τους αφήνουν. Εσείς από την προσωπική σας εμπειρία, τι έχετε να καταθέσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι?
2: Εδώ αυτό που θέλω να πω τώρα, ότι είναι οι έμποροι, δεν τους αφήνουν. Αυτό είναι βλακίες. Δεν το πιστεύω καθόλου. Εγώ, γιατί καταρχήν όταν το παιδί φτάσει να είναι εξαρτημένο από έναν έμπορο, είναι γιατί έχει προηγηθεί μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε ενδεχομένως από την οικογένεια, από τις παρέες και όλα αυτά, και έχει φτάσει σε ένα σημείο να μιλάει με τον έμπορο. Οι έμποροι στον χώρο των ναρκωτικών έχουν πελατεία. Έχουν πελατεία, θα έχουν πελατεία. Άλλωστε όμως πρέπει να κάνουμε και άλλες διευκρινήσεις. Ναρκωτικά. Ναρκωτικά δεν είναι. Ποια θα θεωρήσουμε επικίνδυνα ναρκωτικά? Να θεωρήσουμε τα ναρκωτικά τα σκληρά που λένε, κοκαίνη, ηρωίνη? Να θεωρήσουμε ναρκωτικά ή εξάρτηση από τα συνθετικά ναρκωτικά? Να μιλήσουμε για χασίση? Εδώ βλέπεις, βγαίνουν άνθρωποι επίσημα, ας πούμε, και σου λέει, κοίταξε, δεν είναι και τόσο κακό το ένα, δεν είναι τόσο κακό το άλλο, ή βάλε το χέρι σου, ξέρω εγώ, και τουλάχιστον να μην κάνει εκείνο το σκληρότερο, να κάνει το μαλακότερο. Αυτά, σας είπα και προηγουμένως, ότι οι κοινωνίες, τόσο εδώ, τόσο στη δική μας πατρίδα, όσο και σε άλλες πιο προηγμένες χώρες, είναι ένα θέμα το οποίο ανάγεται όχι μόνο στα χρόνια τα δικά μας, εκατοντάδες χρόνια κλπ. Τα ναρκωτικά υπήρχαν πάντα. Απλά στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια, είχε πάρει άλλη μορφή. Δηλαδή, στα χρόνια τα πρώτα τα δικά μου, εμείς ξεκινήσαμε, θεωρούσαμε την ηρωίνη ελάχιστο πρόβλημα. Μετά είδαμε να πεθαίνουν παιδιά μέσα στα χέρια μας. Είδαμε παιδιά να ξεκληρίζονται, ας πούμε, γιατί βρέθηκαν σε έναν δρόμο στον χώρο της ηρωίνης κλπ. Δεν δώσαμε σημασία στα άλλα. Θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι η χρήση του χασίς δεν ήταν τόσο σκληρή. Υπήρχε και άλλου είδους αντιμετώπιση και ένα σωρό άλλα πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα των ναρκωτικών, καλά είναι να λέμε ναρκωτικά, εξάρτηση, ναρκωτικά εξάρτηση ίσον πρόβλημα τεράστιο. Και γιατί στα χρόνια που περάσανε, έχω δει πολύ ελάχιστα άτομα να φεύγουν. Mm-hmm. Να ξέρετε, ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, είναι ένα σημαντικό κιόλας, επειδή ανέφερα τη λέξη συνθετικά ναρκωτικά. Έχω μιλήσει με γονιούς οι οποίοι ξέραν το θέμα μου, ας πούμε, ότι ασχολούμαι με τα ναρκωτικά και λοιπά. Έρχονταν η μάνα και μου έλεγε, κύριε Χουβίσα, να ξέρεις, εγώ, λέει, το προστατεύω το παιδί μου. Λέω, τι προστασία του κάνεις, ας πούμε. Λέει, αναγκάζομαι, λέει, έχω χάσει την προσωπική μου ζωή και κάθομαι κάθε Σαββάτο βράδυ, κάθε Παρασκευή βράδυ θα πάω, θα το αφήσω το παιδί έξω από το κλαμπ, 12 η ώρα, 1 η ώρα, και θα πάω στις 5 το πρωί να το μαζέψω, να το πάρω το παιδί, οπότε δεν φοβάμαι μη μου το ρίξουν το παιδί στα ναρκωτικά. Ακούστε τώρα, για τα παλιά, τα παραδοσιακά, σκληρά ναρκωτικά, αυτό μπορούσε να γίνει. Γιατί ο ένας χρήστης ηρωίνης, όταν θα έκανε χρήση ηρωίνης στις 12:00 το βράδυ, στις 3 το πρωί θα έκανε ντάγκλες, θα ήταν σε άλλη κατάσταση. Εδώ όμως όταν θα μπει αυτό το παιδάκι, ας πούμε, που θα το πάρει η μάνα, η οποία κάνει μια προσπάθεια, ας πούμε, να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο ένα πιτσιρίκουδο 13, 14, 15 χρονών. Μπορεί να πάει στο κλαμπ το παιδί αυτό, να μπει μέσα, να πάρει το συνθετικό ναρκωτικό, να μην πάρει καθόλου αλκοόλ, να έχει δραστηριοποιηθεί το ναρκωτικό, να την έχει βρει το παιδί κατά κάποιο τρόπο, όπως θέλουν να λένε αυτοί, και στις 5 το πρωί που θα πάει η μάνα να το πάρει, το παιδί να φαίνεται να είναι μια χαρά. Ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι εκείνα τα συνθετικά ναρκωτικά που μπήκαν στο παιδί μέσα, που μπήκαν για αυτό το τρίωρο, μπήκαν μέσα στον εγκέφαλό του και μπαίνουν συσσωρευτικά. Δηλαδή, αν το παιδί πάει 50 φορές στο κλαμπ, πιστεύοντας με τη μάνα του πάντοτε απ' έξω, 50 φορές θα είναι 50 δόσεις οι οποίες δεν θα φύγουν ποτέ από το τσιπάκι του εγκεφάλου του. Να το ξέρετε αυτό. Αυτά μιλάω τώρα για τα συνθετικά ναρκωτικά, έκστασης, άις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να. Αυτό το, επειδή είναι το ναρκωτικό, ίσως που φαίνεται ανώδυνο, τα ναρκωτικά αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί είναι ναρκωτικά, ας πούμε, των προηγμένων χωρών, κυρίως των βορείων χωρών, εκεί Ολλανδία κλπ. Είναι ναρκωτικά τα οποία γίνονται με πρόδρομες ουσίες, οι οποίες δεν είναι παράνομες. Δηλαδή, είναι κάποιος που μπορεί να πάρει από φαρμακείο πρόδρομες ουσίες ή από φαρμακευτική εταιρεία να πάρει αυτά τα ναρκωτικά, να κάνει μια χημική ένωση, ας πούμε, με κάποια υλικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να τα βγάλει και να τα πασάρει και να κάνει αυτό που θέλει το εμπόριό του. Λοιπόν, επίσης, να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι αυτά τα ναρκωτικά επιδρούν και στον εγκέφαλο. Δηλαδή, βλέπετε αυτά τα παιδιά. Θέλω να μιλάω τώρα, εσείς το κύριο θέμα σας ήταν, ας πούμε, το διαδίκτυο και κίνδυνοι της εξάρτησης κλπ. Αλλά δοθεί ευκαιρία να το πω και αυτό, ότι αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο των συνθετικών ναρκωτικών, δεν ξέρω εσείς τι εμπειρία έχετε εκεί στο πάνελ, να ξέρετε ότι κυρίως επιδρώντας τον ναρκωτικό αυτό στον εγκέφαλο των παιδιών αυτών, θα κάνει τα παιδιά να χάνουν τελείως το ενδιαφέρον για τις ευχάριστες στιγμές που επιδιώκει ο κάθε νέος συνομήλικος αυτών των παιδιών, και κυρίως να χάνουν. Να μην θυμούνται, να χάνουν τον έλεγχο της σκέψης τους, ας πούμε. Να μην μπορούν να συγκεντρωθούν κλπ. Ξέρω από την Αμερική ότι εκεί έχουν βρει άλλα χάπια αντίδοτα αυτών, όταν επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, τα παίρνουν εκείνα και κάνουν φόκους μόνο στο αντικείμενο που θέλουν και βγαίνουν παιδιά τα οποία είναι τελείως με άδειο τον εγκέφαλο. Λοιπόν, κάντε μου και άλλες ερωτήσεις τώρα που μου δώσατε το λόγο να σας πω κι άλλα.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα στρατηγέ, είμαι η Φωτεινή Δημοπούλου.
2: Καλησπέρα, Φωτεινή.
1: Εάν από την εμπειρία σας, ο φόβος της σύλληψης παίζει κάποιο αποτρεπτικό ρόλο ή άνθρωποι αυτοί είναι τόσο στον κόσμο τους, ας το πούμε έτσι, που ο νόμος και όλη η ποινική διαδικασία δεν τους αγγίζει, θεωρούν ότι δεν τους αφορά όλο αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής πάνω σε αυτό. Τι έχω διαπιστώσει? Σας είπα ότι το κύριο αντικείμενό μου δεν ήταν οι χρήστες, αλλά τύχαινε ότι για να στοιχειοθετήσεις την πορεία έπρεπε να πιάσεις κάποιους χρήστες που αγόραζαν, να τους στείλεις μετά για να στοιχειοθετήσεις την εμπορία. Τι είδα όμως? Ότι τα παιδιά αυτά, ειδικά τα παιδιά της ηλικίας των 15 ετών που πρωτομπαίνουν στον χώρο αυτό των ναρκωτικών, όταν φτάσει η στιγμή της σύλληψης και της διαδικασίας που επακολουθεί, αυτό που κάνει είναι απομυθοποιεί έναν υποσυνείδητο φόβο που έχουν αυτά τα παιδιά για τη στιγμή της σύλληψης. Πιστεύω ότι η αστυνομία, ο χώρος των διοκτικών αρχών, είναι ο τελευταίος χώρος που μπορεί να βοηθήσει άτομα τα οποία είναι σε τέτοια στάδια. Θεωρώ ότι η αστυνομία δεν έχει κανένα ρόλο πάνω σε αυτά τα θέματα. Και ειδικά όταν φωνάζουν στα παιδιά κάποιοι γονείς ή κάποιοι κοντινοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, πρόσεξε, θα σε πιάσει η αστυνομία και εκείνο και το άλλο. Όταν τους πιάνει η αστυνομία, σε εκείνη την περίπτωση θα δείτε τα παιδιά αυτά, μόλις τελειώσει η διαδικασία και δεν μπορούν τους χρήστες, τι να το κάνουν. Τον πολύ πολλά τον πάνε στην εισαγγελέα και να φύγει. Τον έχουν στείλει απευθείας στο εμπόριο ναρκωτικών. Γιατί κατάλαβε ότι δεν έχει να πάθει τίποτα, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι.
1: Κάποια άλλη ερώτηση, είτε από εσάς που μας παρακολουθείτε τους αγαπημένους, είτε από τους συνομιλητές, που να θέλετε να απευθύνετε στον κύριο Ραχοβίτσα, στρατηγό.
0: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Από αυτούς στο παρελθόν.
2: Ναι, πες το μου, δεν άκουσα.
0: Ναι, με ακούς?
1: Έχουμε επιστροφή.
2: Ναι. Πες μου, Μανώλη, τώρα σ' ακούω.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ένα, ότι αυτή τη στιγμή από την εμπειρία που έχετε, από την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια στην δίωξη ναρκωτικών, στην Δία, και έχετε ένα μεγάλο βιογραφικό, πόσα έχετε δει πολλούς να επανέρχονται πίσω, έχετε δει πολλούς να μπαίνουν στην κανονική ζωή που είχαν μπει στο ναρκωτικά, έχουν μπει στην κανονική ζωή? Τι ποσοστά υπάρχουν επανένταξη στην κανονική ζωή?
2: Μανώλη, θέλω να σου πω το εξής πάνω σε αυτό, το οποίο μπορεί να δυσαρεστήσω και άτομα τα οποία τρέφουν ελπίδες. Θέλω να πω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί έχει μπει στον χώρο των ναρκωτικών, είναι 18-19 χρόνων. Πιστεύοντας ότι, αφού είναι στον χώρο των ναρκωτικών και επειδή έχουν πέσει οι γονείς για αυτόν, καταφέρνουν και μετά από προσπάθεια, μετά από 1, 2, 3 χρόνια, μπορεί να τους στείλουν σε κέντρο αποκατάστασης ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ακόμα και να το αλλάξουν αίμα κλπ. Και αφού γίνει αυτή η διαδικασία, στα 23, στα 24 το παιδί θα γυρίσει πίσω και θα λέει: εγώ από το ξυνόδικα και δεν πρόκειται να ξαναπάρουν ναρκωτικά κλπ. Και γυρίζει και θέλει να κάνει κοινωνική ζωή. Αν γυρίσει αυτό το παιδί και κοιτάξει πίσω του και θα δει τους συμμαθητές του, οι οποίοι μπήκαν στο πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν βρει το δρόμο τους, τον προσανατολισμό τους, τι πιστεύεις τώρα στα 25 αυτό το παιδί? Υπάρχει περίπτωση να αναπληρώσει αυτά τα χαμένα χρόνια, τα τελευταία 5 χαμένα χρόνια ή όχι? Σου λέω, είναι μονόδρομος ότι τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο των ναρκωτικών έχουν πάρει δρόμους αλλιώτικους. Δεν θέλω όμως, επειδή δεν θέλω να κάνω το μάτι κακό κλπ. Θέλω να σου πω, για μένα πάντα υπάρχει ελπίδα. Αλλήμον να κόψουμε αυτή την ελπίδα. Έχουμε τη Μαρία Έλενα εδώ, σου είπα, ξέρω, γνωριζόμαστε χρόνια κλπ. Είπε την ιστορία της, παλικαρίσα βγαίνει και μιλάει τώρα και λέει κοζί, ας πούμε, αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω εάν η ίδια, κάνοντας ένα πισωγύρισμα, αν θα έκανε τα ίδια πράγματα, ας πούμε, για να είναι σε αυτή τη θέση που μιλάμε τώρα. Του πετάω το μπαλάκι, Μαρία.
3: Δεν ξέρω αν θα έκανα τα ίδια, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να σδείξω αυτό που συνέβη. Αυτό συνέβη. Αυτή είναι η δικιά μου ιστορία ζωή. Αυτό είναι ο Σκόρη Σταυρό, η δικιά μου πορεία. Οπότε μέσα από αυτό, μέσα από την τρέλα των αρνητικών, τα τελευταία 17 χρόνια μετουσιώνω όλο αυτό το άσχημο το αρνητικό σε κάτι θετικό, το δημιουργικό. Οπότε είναι σαν να διαγράφω όλα αυτά τα χρόνια κατά κάποιον τρόπο και να ξεκινάω από το μηδέν, σε λεπτό χαρτί. Εγώ έτσι νιώθω.
2: Πάρα πολύ σωστά. Και αυτό που νιώθεις είναι η ασφάλεια, σίγουρα. Αλλά εγώ το ερώτημα, όχι σε σένα, γενικά έτσι το θέτω σαν ερώτημα. Πέρασες από αυτό το στάδιο. Είχες τη δύναμη να καθαρίσεις. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν κάνεις χρήση και τα έχεις στήσει κιόλας και μάλιστα παλικαρίζεις και βγαίνεις και λες αυτά τα πράγματα. Και λες ότι εγώ θα ξεκινήσω από το μηδέν. Δεν μπορεί να υπάρχει μηδέν στην ηλικία που είσαι.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούμε και να κάνουμε κάτι. Πώς τη βοή. Κάνεις κάποιες επιλογές. Η επιλογή μου ήταν να, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν να πω ναι στα ναρκωτικά αντί να πω όχι. Όταν ήθελα να δοκιμάσω.
2: Ναι.
3: Οπότε η δικιά μου επιλογή είναι η δικιά μου ζωή. Εγώ επέλεξα να κάνω αυτά τα πράγματα και επέλεξα και να τα κόψω κάποια στιγμή. Οπότε ναι. Ξεκινάω ναι, από το μηδέν στην ηλικία που είναι. Ναι.
2: Εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, γι' αυτό σου είπα, έφερα αυτό το παράδειγμα και έστειλα την παράκληση σε εσένα που σου είπα για ένα λόγο. Γιατί είσαι ένα παιδί, είσαι μορφωμένη, έχεις υποδομή και όλα αυτά και μπορείς και μιλάς με τον τρόπο που μιλάς τώρα. Έκανες τις επιλογές σου, τις πλήρωσες, δεν τις πλήρωσες, εσύ ξέρεις. Απλά αυτά λέω ότι οι άνθρωποι όταν μπουν στη διαδικασία των ναρκωτικών, μοιραίως μπορεί να βρούμε ελάχιστος των ελαχίστων οι οποίοι θα μπορέσουν να βρουν τον δρόμο τους. Γιατί δεν έχουν, ας πούμε, τη δύναμη να ενταχθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε ένα κοινωνικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει ο φίλος, το συμμαθητής του κλπ. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Ναι, να σας πω κάτι πάνω σε αυτό και να κλείσω ότι το θέμα όλο είναι ότι πρέπει να βρεις την αγκιά να λες ότι ενώ δεν είναι σωστό και σωστό, δεν είναι εκπομπητικό, δεν είναι δημιουργικό να είσαι 10 χρόνια, είσαι 1 χρόνο, 2 χρόνια μέσα στον κόσμο των ναρκωτικών. Είναι ένα διέξοδο, δεν είναι μια διέξοδο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις με την έννοια του ότι βολεύεσαι, ότι δεν έχεις ερεθίσματα και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια και οι παρέες που έχεις.
2: Λάρα, εγώ συμφωνώ σε αυτό.
3: Οι παρέες είναι το σημαντικό πράγμα μετά την οικογένειά σου. Δεν μπορώ να μας δείξω 18, 20, 20. Οπότε θέλει πολύ κανεί έτσι να... Όταν θες να κάνεις την αλλαγή, άμα να έχεις την αγκιά, να αφήσεις να κινείσαι, να μην μπεις από τον κόσμο, αλλά αν μπεις, να έχεις την αγκιά να πεις όχι. Αυτό είναι μαγικό. Όχι να λέμε ναι, έλα μωρέ να κάνεις το τσιγάρο, δεν είναι τίποτα. Όχι, το τσιγάρο δεν είναι.
2: Ωραία, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, μια και το φτάσαμε εκεί. Και αν κάνει έτσι ένα πισωγύρισμα στα χρόνια που ήσουν, στα χρόνια που πέρασαν και για τη στιγμή που μιλάμε. Από τα άτομα τα οποία έχει συναστραφεί, πόσοι θα μπορούσαν να μιλάνε ή να είσαι στη θέση που είσαι εσύ τώρα και να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Στους 100 πόσοι. Γιατί είσαι παιδί κοινωνικό, έχεις μια χαρά ζωή κλπ.
3: Εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σωματίσει αυτή τη ζωή. Το εννοείται.
2: Όχι, εννοώ πολύ πραγματικά. Λέω το εξής. Ένα πισωγύρισμα, έχεις στη ζωή σου. Ήσουν στον χώρο των ναρκωτικών και είχε κάποιου ανθρώπου του οποίου συναντρεφόσουν. Είτε ήταν γνωστοί, ήταν φίλοι, συγγενεί κλπ. Από αυτού του ανθρώπου τώρα, το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο. Από αυτού του ανθρώπου, πόσοι είναι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη θέση να μιλάνε όπω μιλά εσύ. Ή να έχουν πει αυτό που είπε εσύ στο διάλογο τα ναρκωτικά, α πούμε. Αυτό το ρωτάω περισσότερο, θα περάσει ένα μήνυμα σε αυτούς που θα ακούσουν, ας πούμε. Και σε αυτά τα παιδιά που έχουν μπει στον χώρο ή που είναι έτοιμα να μπουν στον χώρο.
3: Αυτό που λέω και ξαναλέω ότι δεν είναι εύκολο να πει. Θέλει ζόρι, θέλει να κάνει πράγματα, να πιεστείς και δεν είναι εύκολο. Οπότε Το θέμα είναι αυτό, ένα παιδί να έχει ρυθμίσματα, να έχει κίνηση, να αθλείται, να κινείται, να κάνει πληθυντικά πράγματα. Η μαγιά είναι να πεις όχι. Ακόμα και στο παιδάκι, ακόμα και στο να πουκάλει αλκοόλ. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και να είμαστε λίγο και να περνάμε καλά. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το μενταλιτέ, ότι πρέπει να βγούμε λίγο λιώμα για να κάνουμε κεφάλι, για να περάσουμε καλά.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή ότι πρέπει πλέον να μάθουμε να μεγαλώνουν τα παιδιά και οι άνθρωποι ότι μπορούμε να περάσουμε καλά και με ένα ποτήρι κρασού, με ένα ποτήρι τσιπουδιά ή με καθόλου τίποτα.
2: Μπράβο.
3: Και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά.
2: Υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι.
0: Εγώ θέλω σε αυτό το κομμάτι να βάλω σε συζήτηση την κυρία Δημοπούλου του Φωτεινή, η οποία θέλω να μας δώσει, το κομμάτι στο οποίο το ποινικό δικαστήριο πώς εξετάζει τις περιπτώσεις του εθισμού. Πώς δέχεται ένα δικαστήριο ότι ένας άνθρωπος, ποινικό δικαστήριο πάντα μιλάμε, έχει εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ποιες είναι οι ποινικές διατάξεις εκείνες με απλά λόγια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη διαφορά εμπόρου από χρήστη εξαρτημένου. Ποιες είναι οι διατάξεις εκείνες και τα δικαστήρια δέχονται αυτά τα ελευθερωτικά.
4: Η διάκριση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και η ποινική μεταχείριση είναι πάρα πολύ διαφορετική. Το θέμα είναι, δεν έχει νόημα να μπούμε στις ποινικές διατάξεις και στις ποινές και το τι προβλέπεται ως αξιόπινο από τον ποινικό κώδικα. Το θέμα και από τον κώδικα νόμων περί ναρκωτικών. Το θέμα είναι να δούμε πώς γίνεται αυτή η διάγνωση για τη συνδρομή της εξάρτησης στο πρόσωπο ενός κατηγορουμένου. Η διάγνωση αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις, δηλαδή η λήψη από τον κατηγορούμενο, τον υποέλεγχο, ας πούμε, δράστη, ουσιών, αίμα ή ουρά, από τα οποία μπορούμε να δούμε εάν 48 με 72 ώρες πριν είχε κάνει χρήση ουσιών. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο εγκλεισμός, θα το πω σε εισαγωγικά, σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε κατάστημα κράτησης για 5 ημέρες, όπου υποβάλλεται στη διαδικασία της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Προκειμένου λοιπόν να διαγνωστεί ένα πρόσωπο ως τοξικομανής, θα πρέπει να συντρέχουν κάποια κριτήρια τα οποία ορίζει ο νόμος και κυρίως έχουν να κάνουν με ψυχολογικά κριτήρια. Δεν θα τα αναλύσω εγώ, καλύτερα να μας τα αναλύσουν οι ψυχολόγοι μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ποινικό δικαστήριο ακολουθεί τη διάγνωση που γίνεται από κάποιον ψυχίατρο. Άρα εδώ βλέπουμε ότι στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών και στην ποινική μεταχείριση του εκάστοτε δράστη, στη διαδικασία την ποινική θα πρέπει να γίνει συνδυασμός ειδικοτήτων. Δεν αρκεί ο νομικός, ο δικηγόρος, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την πραγματογνωμοσύνη ενός ειδικού, ο οποίος θα αποφανθεί για το σε αν ένα πρόσωπο συντρέχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Αλλά επειδή το θέμα μας είναι γενικά οι εξαρτήσεις, θα ήθελα να πω ότι στην περίπτωση των ανηλίκων δραστών, ο νόμος προβλέπει ότι πέρα από την εξάρτηση στα ναρκωτικά, των ναρκωτικών ή την εξάρτηση από το αλκοόλ, εξάρτηση αποτελεί και η χρήση, η διαρκής χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην περίπτωση λοιπόν των ανηλίκων δραστών, όπου συντρέχει η περίπτωση έξης, δηλαδή εξάρτησης, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως γίνεται και στην περίπτωση του αλκοόλ ή των ναρκωτικών, τότε ο ανήλικος δεν υπόκειται σε αναμορφωτικά μέτρα, αλλά σε θεραπευτικά μέτρα. Αντιμετωπίζεται λοιπόν, να το πούμε στην καθομιλουμένη, ως ασθενής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι μέσα από μία ποινική διάταξη, το διαδίκτυο, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως αδόκιμα κατ' εμέ αναφέρει ο νομοθέτης, υπάρχουν πολύ περισσότερες λέξεις για να περιγράψουμε αυτή την εξάρτηση από τους υπολογιστές και από το διαδίκτυο, εξομοιώνεται με την εξάρτηση των ναρκωτικών και του αλκοόλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα γι' αυτό σήμερα το θέμα μας είναι οι εξαρτήσεις γενικότερα. Γιατί υπάρχουν και νομικές διατάξεις που όλες αυτές τις εξαρτήσεις τις βάζουν κάτω από την ίδια ομπρέλα και προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης. Δεν θα ήθελα να μπω σε ειδικότερες διατάξεις. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλιώς αντιμετωπίζονται τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, αλλιώς αντιμετωπίζονται τα ναρκωτικά. Η βασική όμως αφετηρία για την αντιμετώπιση αυτών είναι η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη περί του εάν κάποιος έχει και αυτή την εξάρτηση ή όχι. Είτε η εξάρτηση αυτή είναι ναρκωτικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δημοπούλου και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία πάσα προς την ψυχολόγο του CSI, την κυρία Πολυκεφαλά, να μας μιλήσει για αυτά που προανέφερε η κυρία Δημοπούλου, να μας πεις έτσι λίγο πολύ μου ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να αποφανθούμε αν κάποιος είναι εθισμένος ή όχι και να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την ψυχολογία του εθισμού. Υπάρχουν σχόλια που
5: θα συνδέουν. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι όλοι έχουμε την τάση να αναπτύξουμε μία εθιστική συμπεριφορά όταν κάποιες καταστάσεις στην καθημερινότητά μας ανατρέπονται. Όταν λοιπόν η καθημερινότητά μας γίνει δυσλειτουργική, εμείς ψάχνουμε άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δυσκολικά συναισθήματα. Όμως, για να μιλήσουμε για τον εθισμό που οδηγεί στην εξάρτηση, πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση, η στέρηση, η οποία οδηγεί σε επώδυνα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, οι ανεπιτυχείς προσπάθειες που κάνει κάποιος για να απεξαρτηθεί, η έντονη ενασχόληση που έχει κανείς είτε για να βρει την ουσία, είτε για να βρει τον υπολογιστή, είτε για να ασχοληθεί με τα τυχερά παιχνίδια. Φυσικά όλα αυτά τα άτομα, είτε είναι εθισμένα σε ουσίες, είτε στα παιχνίδια, είτε στα τυχερά παιχνίδια, υπάρχει μία απόφυση και μία μείωση, θα λέγαμε, κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Βέβαια, κατά βάθος, το ίδιο το άτομο γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα. Σε ασυνείδητο, βέβαια, επίπεδο. Όταν όμως αρχίζει και μιλάει για το πρόβλημά του και συνειδητοποιεί ότι έχει φτάσει σε ένα μη λειτουργικό επίπεδο και αναζητεί λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης, εκείνη και το πρώτο βήμα, θα λέγαμε, για τη θεραπεία. Τώρα τα αίτια για να μιλήσουμε για την εξάρτηση είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο το οποίο συσχετίζεται και με κοινωνικούς και με βιολογικούς και με ψυχολογικούς παράγοντες. Όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες, συγκεκριμένα με τις ουσίες, ενεργοποιούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, οι οποίοι ουσιαστικά μας επιβραβεύουν. Έχουμε μία θετική διάθεση, έχουμε ωραία συναισθήματα, οπότε το άτομο ψάχνει πάλι την ουσία. Βάσει τώρα κοινωνικών παραγόντων, θα λέγαμε, ότι παίζει ρόλο και ο πολιτισμός, παίζει ρόλο και οι σχέσεις των ανθρώπων, παίζει ρόλο το επάγγελμά του, η κοινωνική του θέση έχει να κάνει και με αυτό. Όμως, εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στους ψυχολογικούς παράγοντες, όπου το άτομο, όταν παίρνει την ουσία ή όταν επιδιώκει να βγάλει χρήματα από τα τυχερά παιχνίδια ή όταν επιδιώκει να περάσει όλες τις πίστες των παιχνιδιών, έχει μία ψευδαίσθηση ότι είναι παντοδύναμος. Ότι θα καταφέρει τα πάντα και ότι θα καταφέρει πράγματα τα οποία σε άλλες καταστάσεις της ζωής του δεν έχει καταφέρει. Βέβαια αυτό υπάρχει πιο βαθιά, υπάρχουν πεπιθήσεις ανασφάλειας και ευαλωτότητας και αρνητικές γνωσίες όπου θα ακούσουμε και κοριτσάκια ή έτσι παιδιά στην εφηβεία, αγοράκια που θα πούνε ότι Μα άμα θα καπνίσω ή άμα θα πιω παραπάνω ή άμα θα δοκιμάσω αυτή την ουσία, εγώ θα φαίνομαι πιο όριμος όριμη. Ή θα μπω πιο εύκολα σε αυτή την παρέα. Υπάρχει και αυτό

0: συσχέτιση και εκεί. Πλέον, με βάση την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα θεραπείας για την κάθε διαταραχή, όπου έχουν πολύ καλά προγνωστικά αποτελέσματα. Υπάρχουν προγράμματα αυτοβοήθειας, είτε κλειστά προγράμματα, είτε ανοιχτά. Και αυτό που ήθελα να πω, πολύ σημαντικό είναι η πρόληψη. Δηλαδή, όταν το άτομο μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία, πώς μπορεί μετά, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να μην ξανακυλήσει πάλι σε τέτοιες καταστάσεις. Όπου και δίνουμε πολύ σημασία στην πρόληψη. Πολύ σημαντικό το οικογενειακό περιβάλλον, ο κοινωνικός περίγυρος, να αγκαλιάσει όλα αυτά τα άτομα. Χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή. Υπάρχουν προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης για το περιβάλλον των εξαρτημένων ατόμων. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας, επικοινωνήστε μαζί τους αυτό που έχω να πω στους γονείς από μικρή ηλικία, γιατί αυτό που μένει στα παιδιά είναι το βίωμα. Αυτά είχα να πω εγώ από μεριάς μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 23. Ο Δαβίδ καθορίζει τις τάξεις των Λεβιτών. Όταν ο Δαβίδ είχε πια γεράσει πάρα πολύ, έκανε βασιλιά των Ισραηλιτών το γιο του τον Σολομώντα. Έπειτα συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες των Ισραηλιτών, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Μετρήθηκαν οι Λεβίτες από 30 ετών και πάνω και βρέθηκαν 38.000 άνδρες. Από αυτούς είπε ο Δαβίδ, 24.000 θα επιβλέπουν τις εργασίες για το χτίσιμο του ναού του Κυρίου, 6.000 θα είναι υπάλληλοι και δικαστές, 4.000 στη ρορή του ναού και οι υπόλοιποι 4.000 θα είναι ψάλτες στον Κύριο με μουσικά όργανα που κατασκεύασα για αυτόν τον σκοπό. Ο Δαβίδ χώρισε τους Λεβίτες σε τμήματα κατά τις συγγένειες των απογόνων του Λεβί, Γυρσόν, Καάθ και Μεραρή. Ο Γυρσόν είχε γιους το Λαδάν και το Σιμεΐ. Γη του Λαδάν ήταν τρεις, ο Ιεχιήλ πρωτότοκος, ο Ζεθάμ και ο Ιουήλ. Γη του Σιμεΐ ήταν τρεις, η Σελομίθ, Αζίλ και Χαράν. Όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί των οικογενειών που προέρχονταν από το Λαδάν. Γη του Σιμεΐ κατά σειρά ηλικίας ήταν οι Ιαάθ, Ζιζά, Ιωάς και Βεριά. Ο Ιωάς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους, γι' αυτό υπολογίστηκαν σαν μια οικογένεια και μια τάξη. Γη του Καάθ ήταν τέσσερις, η Αμράμ, η Σάρ, Χεβρών και Ουζίλ. Γη του Αμράμ ήταν ο Ααρών και ο Μωυσής. Ο Ααρών και οι απόγονοι του αποχωρίστηκαν για να υπηρετούν στα Άγια των Αγίων, να θυμιάζουν ενώπιον του Κυρίου να λειτουργούν και να δίνουν την ευλογία στο όνομά του για πάντα. Οι απόγονοι του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού, συγκαταλέχτηκαν με τη φυλή Λεβί. Γη του Μωυσή ήταν ο Γερσόμ και ο Ελιέζερ. Από τους γιους του Γερσόμ, πρώτος ήταν ο Σουβαήλ. Γιος του Ελιέζερ ήταν ο Ρεαβίας ο αρχηγός. Ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους, αλλά η γη του Ρεαβία ήταν πάρα πολύ. Από τους γιους του Ισάρ, πρώτος ήταν ο Σελομίθ. Γη του Χεβρών ήταν κατά σειρά ηλικίας η Ιερίας, Αμαρίας, Ουζιήλ και η Καμεάμ. Γη του Ουζιήλ ήταν ο Μιχά πρώτος και ο Ισιά δεύτερος. Γη του Μεραρή ήταν η Μαχλή και Μουσή. Γη του Μαχλή η Ελεάζαρ και Κις. Ο Ελεάζαρ πέθανε χωρίς να αφήσει γιους, παρά μόνο κόρες, τις οποίες τις παντρεύτηκαν οι ξαδερφοί τους, η γη του Κις. Γη του Μουσή ήταν τρεις, η Μαχλή

Έδερ και Ιερεμώθ. Όλοι αυτοί ήταν κατά οικογένειες οι απόγονοι του Λεβί, αρχηγοί των αντίστοιχων οικογενειών, εγγεγραμμένοι ένας-ένας στους καταλόγους ονομαστικά. Αυτοί υπηρετούσαν στο ναό του Κυρίου από 20 ετών και πάνω. Ο Δαβίδ είχε πει: «Τώρα που ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξασφάλισε ειρήνη στο λαό του και ο ίδιος θα κατοικεί πλέον για πάντα στην Ιερουσαλήμ, οι Λεβίτες στο μέλλον δεν θα έχουν να μεταφέρουν τη σχοινή και τα σκεύη που χρησιμεύαν για την υπηρεσία σε αυτήν». Σύμφωνα με αυτή την απόφαση του Δαβίδ, οι Λεβίτες εγγράφονται στους καταλόγους από 20 ετών και πάνω. Είναι υπό τις διαταγές των απογόνων του Ααρών για την υπηρεσία στο ναό του Κυρίου, στις αυλές και στα παραοικοδομήματα του ναού. Φροντίζουν για την καθαρότητα όλων των ιερών σκευών και επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες στο ναό του Θεού. Φροντίζουν δηλαδή για τους άρτους της προθέσεως, για το σιμιγδάλι των προσφορών, για τα άζυμα ψωμιά, για τις τηγανίτες και τα γλυκίσματα και ελέγχουν τα μέτρα και τα σταθμά. Οφείλουν να βρίσκονται εκεί κάθε πρωί και κάθε βράδυ για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο. Όπως και κάθε φορά που προσφέρονται στον Κύριο ολοκαυτώματα, τα Σάββατα, τις Μουμηνίες και όλες τις επίσημες εορτές. Θα εκτελούν τα καθήκοντά τους αδιάκοπα ενώπιον του Κυρίου, σύμφωνα με τον αριθμό που ορίζει ο κανονισμός. Είναι επίσης επιφορτισμένοι να φροντίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου και του αγιαστηρίου και να βοηθούν τους συγγενείς τους ιερείς απογόνους του Ααρών στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Α Χρονικών, κεφάλαιο 24. Οι τάξεις των ιερέων. Επίσης οι ιερείς απόγονοι του Ααρών κατανεμήθηκαν σε τμήματα. Γη του Ααρών ήταν οι Ναδάβ, Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ο Ναδάβ όμως και ο Αβιούδ πέθαναν πριν από τον πατέρα τους χωρίς να αφήσουν γιους. Έτσι οι ιερείς έγιναν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Δαβίδ με τη βοήθεια του Σαδόκ, απογόνου του Ελεάζαρ, και με τη βοήθεια του Αχιμέλεχ, απογόνου του Ιθάμαρ, κατένιμε τους ιερείς ανάλογα με την υπηρεσία που επρόκειτο να προσφέρουν. Από τους απογόνους του Ελεάζαρ βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί παρά από τους απογόνους του Ιθάμαρ και γι' αυτό η κατανομή τους έγινε ως εξής. Για τους απογόνους του Ελεάζαρ διόρισε 16 αρχηγούς οικογενειών και για τους απογόνους του Ιθάμαρ 8. Επειδή υπήρχαν και απόγονοι του Ελεάζαρ και απόγονοι του Ιθάμαρ που ήταν προϊστάμενοι του ναού και πνευματικοί αρχηγοί, η κατανομή τους σε ομάδες έγινε με κλήρωση. Ένας από τους Λεβίτες, ο γραμματέας Σεμαΐας, γιος του Ναθαναήλ, τους κατάγραψε παρουσία του βασιλιά και των αρχόντων, του ιερέα Σαδόκ, του Αχιμέλεχ, γιού του Αβιάθαρ, και παρουσία των αρχηγών των ιερατικών και λεβιτικών οικογενειών. Τράβηξε κλήρο για δύο οικογένειες από τον Ελεάζαρ και για μία από τον Ιθάμαρ. Οι επικεφαλής των ομάδων οι οποίες καθορίστηκαν με κλήρωση είναι κατά σειράν οι εξής. Πρώτη, η Εοϊαρίβ. Δεύτερη, η Εδαΐας. Τρίτη, Χαρίμ. Τέταρτη, Σεωρίμ. Πέμπτη, Μαλκίας. Έκτη, Μιαμίν. Έβδομη, Κος. Όγδοη, Αβιά. Ένατη, Ιησούς. Δέκατη, Σεχανίας. Ενδέκατη, Ελιασίβ. Δωδέκατη, Ιακίμ. Δέκατη τρίτη, Οφά. Δέκατη τέταρτη, Ιεσεβάβ. Δέκατη πέμπτη, Βιλγά. Δέκατη έκτη, Ημέρ. Δέκατη έβδομη, Εζήρ. Δέκατη όγδοη, Αφισί. Δέκατη ένατη, Πεθαΐας. Εικοστή, Εζεκίλ. Εικοστή πρώτη, Ιαχίν. Εικοστή δεύτερη, Γαμούλ. Εικοστή τρίτη, Δελαΐας. Εικοστή τέταρτη, Μααζίας. Με αυτή τη σειρά σχηματίστηκαν οι ομάδες για να υπηρετούν στο ναό του Κυρίου. Τα καθήκοντά τους τους ανατέθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί από τον πρόγονό τους, τον Ααρών, καθώς τον είχε διατάξει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Συμπληρωματικός κατάλογος των Λεβιτών. Άλλοι απόγονοι του Λεβί αρχηγοί οικογενειών ήταν ο Σουβαήλ, απόγονος του Αμράμ, και ο Ιαδαΐας, απόγονος του Σουβαήλ. Ο Ιεσίας πρώτος μέσα στην οικογένειά του, απόγονος του Ρεαβία. Ο Σελομίθ, απόγονος του Ισαάρ, και ο Ιαάθ, απόγονος του Σελομίθ. Η Ιερίας, Αμαρίας, Ουζιήλ και η Καμεάμ κατά σειρά ηλικίας, απόγονοι του Χεβρών. Ο Μιχά, απόγονος του Ουζιήλ, και ο Σαμίρ, απόγονος του Μιχά. Ο Ζαχαρίας, απόγονος του Ισιά, αδερφού του Μιχά. Η Μαχλή και Μουσί, απόγονοι του Μεραρί, και ο Βενό, απόγονος του Ιαάζια. Άλλοι απόγονοι του Μεραρί από τον Ιαάζια ήταν οι τρεις γη του, Σοάμ, Ζακούρ και Ιβρί. Γη του Μαχλή ήταν ο Ελεάζαρ που δεν είχε γιους και ο Κις που γιος του ήταν ο Ιεραχμήλ. Γη του Μουσί ήταν η Μαχλή, Έδερ και η Ιεριμώθ. Όλοι οι παραπάνω ήταν απόγονοι του Λεβί, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών. Έριξαν και αυτοί κλήρους, όπως έκαναν και οι συγγενείς τους οι απόγονοι του Ααρών, παρουσία του βασιλιά Δαβίδ, του Σαδόκ, του Αχιμέλεχ και παρουσία των αρχηγών των ιερατικών και των λεβιτικών οικογενειών. Ακολούθησαν και αυτές οι οικογένειες την ίδια διαδικασία, αδιάφορα αν η οικογένεια προερχόταν από πρωτότοκο ή από νεότερο αδερφό. Α Χρονικών, κεφάλαιο 25.
Οι τάξεις των ψαλτών. Ο Δαβίδ και οι αρχηγοί του στρατεύματος ξεχώρισαν για την υπηρεσία των ψαλτών μερικούς από τους απογόνους του Ασάφ, του Εμάν και του Ιωδουθούν. Αυτοί θα εξήγηλαν τις βουλές του Θεού με συνοδεία από κιθάρες, άρπες και κύμβαλα. Ο κατάλογος των ανδρών που θα εκτελούσαν την υπηρεσία αυτή είναι ο εξής. Η γη του Ασάφ, Ζακούρ, Ιωσήφ, Νεθανίας και Ασαριλά, υπό την διεύθυνση του πατέρα τους, ο οποίος εξήγηλε τις βουλές του Θεού, σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά. Οι έξι γη του Ιεδουθούν, Γεδαλίας, Σερί, Ιεσαΐας, Σιμεΐ, Χασαβίας και Ματαθίας, υπό τη διεύθυνση του πατέρα τους, ο οποίος εξήγηλε τις βουλές του Θεού, με συνοδεία από κιθάρες υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Η γη του Εμάν, Βουκίας, Ματανίας, Ουζιήλ, Σουβαήλ, Ιεριμόθ, Ανανίας, Ανανί, Ελιαθά, Γιδαλθή, Ρωμαμφή, Έζερ, Ιος Βεκασά, Μαλωθή, Οθήρ και Μαζιόθ. Ο Θεός είχε δώσει στον προφήτη Εμάν τον βλέποντα του βασιλιά αυτούς τους 14 γιους και 3 κόρες σύμφωνα με την υπόσχεσή του για να δοξάσει τον Εμάν. Όλοι αυτοί έψαλαν κατά τη λατρεία στο ναό του Κυρίου και του συνόδευαν κύμβαλα, άρπες και κιθάρες υπό την διεύθυνση των πατέρων τους, Ασάφ, Ιεδουθούν και Εμάν, που κι αυτοί ήταν υπό τις διαταγές του βασιλιά. Είχαν όλοι τους μεγάλη ικανότητα να εμνούν τον Κύριο. Είχαν διδαχτεί να ψάλουν μαζί με τους συγγενείς τους συνολικά 288 άτομα. Η σειρά της υπηρεσίας τους καθορίστηκε με κλήρωση. Δεν έγινε καμιά διάκριση ανάμεσα στους νέους και στους μεγαλύτερους ή ανάμεσα στους παλαιότερους και στους εκπαιδευόμενους. Ακολουθεί πίνακας κατά σειρά κληρώσεως αυτών που καθορίστηκαν με κλήρο και που μαζί με τους γιους τους και τους συγγενείς τους σχημάτισαν 24 ομάδες των 12 ατόμων. Πρώτη Ιωσήφ από την οικογένεια του Ασάφ, δεύτερη Γεδαλίας, τρίτη Ζακούρ, τέταρτη Ισερή, πέμπτη Νεθανίας, έκτη Βουκίας, έβδομη Ασαριλά, όγδοη Ιωσίας, ένατη Ματανίας, δέκατη Σιμεΐ, ενδέκατη Αζαρεήλ, δωδέκατη Χασαβίας, δέκατη τρίτη Σουβαήλ, δέκατη τέταρτη Ματαθίας, δέκατη πέμπτη Ιερεμόθ, δέκατη έκτη Ανανίας, δέκατη έβδομη Ιος Βεκασά, δέκατη όγδοη Ανανί, δέκατη ένατη Μαλωθή, εικοστή Ελιαθά, 21η Οθήρ, 22η Γιδαλθή, 23η Μααζιώθ, 24η Ρωμανθή Έζερ. Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 26. Η θυρωρή του ναού. Στις ομάδες των θυρωρών του ναού ανήκαν από τη συγγένεια του Κοράχου Μεσελεμίας, γιος του Κορέα, από την οικογένεια του Αβιάσαφ. Ο Μεσελεμίας είχε 7 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας είναι η Ζαχαρίας, η Εδιαήλ, Ζεβαδία, η Αθνιήλ, Ελάμ, η Ονάθαν και Έλιο Εναή. Ο Οβίδε Δόμ είχε 8 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας ήταν η Σεμαΐας, η Ιοζαβάδ, η Ιωάχ, Σαχάρ, Ναθαναήλ, Αμίλ, η Σάχαρ και Φιουλθαΐ. Πραγματικά ο Θεός τον είχε ευλογήσει. Ο γιος του Σεμαΐας απέκτησε και εκείνους γιους που ήταν οι επικρατέστεροι στην οικογένειά τους, γιατί ήταν άνθρωποι αξιόλογοι. Η γη του Σεμαΐα ήταν η Γοθνή, Ραφαήλ, Οβίδ και Ελζαβάδ, και αδερφοί του η Ελιού και Σεμαχίας, άνθρωποι ευυπόληπτοι. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Οβίδε Δόμ, συνολικά 62 άτομα. Αυτοί, η γη τους και οι άλλοι συγγενείς τους ήταν άνθρωποι αξιόλογοι και ικανότατοι στην υπηρεσία τους. Και ο Μεσελεμίας είχε γιους και συγγενείς συνολικά 18 άτομα, άνθρωποι αξιόλογοι. Ο Οσά, ένας από τους γιους του Μεραρί, είχε και αυτός γιους. Πρώτος ήταν ο Σιμρί. Τον είχε ορίσει πρωτότοκο ο πατέρας του, χωρίς την πραγματικότητα να είναι πρώτος. Και ακολουθούν κατά σειρά ηλικίας η Χελκίας, Τεβαλία και Ζαχαρίας. Συνολικά η γη και οι συγγενείς του Οσά ήταν 13. Όλοι αυτοί αποτελούσαν τις ομάδες των θυρωρών του ναού. Οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων είχαν τα ίδια καθήκοντα στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, έριξε κλήρο για να δει σε ποια πύλη του ναού θα αναλάμβανε καθήκοντα φρούρησης. Ο κλήρος για την ανατολική πύλη έπεσε στο Σελεμία. Έπειτα έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, το γιο του σοφό σύμβουλο, και ο κλήρος που το έπεσε ήταν για τη βορεινή πύλη. Στον Οβίδε Δόμ έπεσε ο κλήρος για την νότια πύλη. Και στους γιους του ο κλήρος για τις αποθήκες του ναού. Στον Σουπίμ και στον Οσά έπεσε ο κλήρος για τη δυτική πύλη, μαζί με την πύλη Σαλεχέθ που έβλεπε στο δρόμο προς το βουνό. Οι αντίστοιχες φρουρές σχηματίστηκαν ως εξής. Στην ανατολική πύλη στέκονταν κάθε μέρα 6 Λεβίτες. Στη βορεινή 4, στη νότια 4 και στις αποθήκες από 2 στην κάθε μια. Για την αυλή δυτικά στέκονταν 4 στο δρόμο και 2 στην αυλή. Αυτές ήταν οι ομάδες των θυρωρών του ναού που αποτελούνταν από τους απογόνους του Κορέ και του Μεραρί. Οι επόπτες του θησαυροφυλακίου, άλλοι Λεβίτες, φύλαγαν το θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού και τα ιερά αφιερώματα. Οι απόγονοι του Λαδάν από τη συγγένεια του Γυρσών, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών, ήταν ο Ιεχιήλ και η γη του Σεθάμ και η Ιωήλ. Αυτοί φρουρούσαν τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου.
Καθήκοντα επίσης είχαν ανατεθεί και συγγένειες του Αμράμ, του Ισάρ, του Χεβρών και του Ουζήλ. Ο Σουβαήλ από τη συγγένεια του Γερσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης των θησαυρών. Συγγενής του από τον Ελεάζαρ ήταν ο γιος του Ρεαβίας και η απόγονή του κατευθείαν γραμμή. Ιωσίας, Ιωράμ, Ζιχρή και Σελομίθ. Ο Σελομίθ και οι συγγενείς του φύλαγαν όλα τα αφιερώματα που είχαν αφιερώσει στο Θεό ο βασιλιάς Δαβίδ, οι αρχηγοί των οικογενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατεύματος. Όλοι αυτοί είχαν αφιερώσει στο Θεό ένα μέρος από τα πολεμικά τους λάφυρα για τις ανάγκες του ναού του Κυρίου. Ό,τι είχαν αφιερώσει ο προφήτης Σαμουήλ, ο Σαούλ γιος του Κις, ο Αβενίρ γιος του Νίρ και ο Ιωάβ γιος της Ερουίας ήταν όλα κάτω από τη φροντίδα του Σελομίθ και των συγγενών του. Διοικητικά καθήκοντα άλλων Λεβιτών. Ο Κενανίας και η γη του από τη συγγένεια του Ισάρ είχαν αναλάβει τις πολιτικές υποθέσεις του λαού του Ισραήλ ως διοικητικοί υπάλληλοι και δικαστικοί. Ο Χασαβίας και άλλοι 1.700 αξιόλογοι άνθρωποι από τη συγγένεια του Χεβρών ήταν επόπτες του Ισραήλ για τις περιοχές δυτικά του Ιορδάνη, αρμόδιοι για όλες τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις. Ο Ιερίας ήταν αρχηγός της συγγένειας του Χεβρών. Το 40ο έτος της βασιλείας του Δαβίδ έγιναν γενεαλογικές έρευνες σχετικά με αυτούς και βρέθηκαν στην Ιαζήρ στην περιοχή της Γαλάδ άνθρωποι αξιόλογοι που ανήκαν σε αυτήν τη συγγένεια. Ο βασιλιάς Δαβίδ διόρισε κοντά στον Ιωρία 2.700 μέλη της ίδιας συγγένειας, όλους αρχηγούς οικογενειών οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις στην περιοχή όπου κατοικούσαν οι φυλές Ρουβίν, Γάδ και οι μισή φίλοι Μανασί. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 27. Η οργάνωση του στρατού. Ακολουθεί κατάλογος των Ισραηλιτών οι οποίοι ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, οι αρχηγοί των συγγενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι διαχειριστές της βασιλικής περιουσίας. Όλοι οι μάχημοι Ισραηλίτες είχαν χωριστεί σε 12 τμήματα και κάθε τμήμα αποτελείται από 24.000 άνδρες. Ένα μήνα το χρόνο υπηρετούσε και έπειτα αποχωρούσε. Επικεφαλής των στρατιωτικών τμήματων ήταν κατά μήνα η εξής. Για τον πρώτο μήνα, ο Ιασοβεάμ γιος του Ζαβδιήλ και απόγονος του Φαρές. Αυτός ήταν επικεφαλής των αξιωματικών του τμήματός του. Για το δεύτερο μήνα, ο Δοδαΐ από την Αχώαχ, ανώτατος αξιωματικός του τμήματός του, ήταν ο Μικλώθ. Για τον τρίτο μήνα, ο Βεναΐας γιος του αρχιερέα Ιωιαδά. Αυτός ήταν ένας από τους 30 επιλέκτους. Ο γιος του Αμιζάβαδ τον διαθέχθηκε στην αρχηγία του τμήματός του. Για τον τέταρτο μήνα, ο Ασαήλ αδερφός του Ιωάβ και αργότερα ο γιος του Ζεβαδίας. Για τον πέμπτο μήνα, ο Σαμούθ απόγονος του Ζεράχ. Για τον έκτο μήνα, ο Ιρά γιος του Ικές από την πόλη Τεκοά. Για τον έβδομο μήνα, ο Χελής από την Πέλετο Εφραϊμίτης. Για τον όγδοο μήνα, ο Σιβεχαή απόγονος του Ζεράχ από την πόλη Χούσαφ. Για τον ένατο μήνα, ο Αβιέζερ από την Αναθόθο Βενιαμινίτης. Για το δέκατο μήνα, ο Μααραή απόγονος του Ζεράχ από την πόλη Νετοφά. Για τον ενδέκατο μήνα, ο Βεναΐας από την Πυραθόνο Εφραϊμίτης. Για το δωδέκατο μήνα, ο Χελδαΐ απόγονος του Οθνίλ από την Νετοφά. Η αρχηγή των φυλών. Η αρχηγή των φυλών του Ισραήλ ήταν της φυλής Ρουβίνου Ελιέζερ γιος του Ζιχρή, της φυλής Σιμεώνου Σεφατίας γιος του Μααχά, της φυλής Λεβίου Χασαβίας γιος του Κεμουήλ, απόγονος του Ααρών ήταν ο Σαδόκ. Της φυλής Ιούδα ο Ελιάβ, ένας από τους αδερφούς του Δαβίδ. Της φυλής Ισάχαρο Αμρί γιος του Μιχαήλ. Της φυλής Ζαβουλώνου Ισμαΐας γιος του Οβαδία. Της φυλής Νεφθαλίου Ιεριμώθ γιος του Ουζίλ. Της φυλής Εφραήμ Οσία γιος του Οζία. Της μισής φυλής Μανασί ο Ιουήλ γιος του Φεδαΐα. Του άλλου μισού της φυλής Μανασί που είχε εγκατασταθεί στη Γαλαάδ, ο Ιδό γιος του Ζαχαρία. Της φυλής Βενιαμίν ο Ιασιήλ, γιος του Αβενίρ. Της φυλής Δαν ο Αζαρεήλ, γιος του Ιεροάμ. Αυτή ήταν η αρχηγή των φυλών του Ισραήλ. Ο Δαβίδ δεν απέγραψε τους κάτω των 20 ετών, γιατί ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει τους Ισραηλίτες αναρρύθμιτους σαν τα άστρα του ουρανού. Ο Ιωάβ γιος της Ερουίας είχε αρχίσει να τους καταγράφει κι αυτούς, αλλά δεν τελείωσε γιατί εξαιτίας εκείνη της απογραφής ξέσπασε η οργή του Θεού στους Ισραηλίτες. Έτσι δεν καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού στα χρονικά του βασιλιά Δαβίδ. Οι διαχειριστές της βασιλικής περιουσίας. Οικονομικός επόπτης των θησαυρών του βασιλιά στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Ασμαβέθ γιος του Αδίηλ. Επόπτης των βασιλικών αποθηκών που βρίσκονταν στις επαρχίες, στις διάφορες πόλεις, στα χωριά και στους πύργους ήταν ο Ιωνάθαν γιος του Οζία. Επόπτης των εργατών που δούλευαν στα χωράφια του βασιλιά και καλλιεργούσαν τη γη ήταν ο Εσρή γιος του Χελούβ. Επόπτης των βασιλικών αμπελώνων ήταν ο Σιμεή από τη Ραμά.
και της παραγωγής και των αποθηκών του κρασιού Ζαβδί από τη Σεφάν. Επόπτης των Ελαιώνων και των Σικαιώνων στην παιδινή χώρα ήταν ο Βάλανάν από τη Γεδόρ και των αποθηκών του Λαδιού ο Ιωάς. Επόπτης τα κοπάδια των βοδιών που έβοσκαν στην πεδιάδα της Σαρών ήταν ο Σιτραή ο Σαρονίτης και στα κοπάδια των βοδιών στις κοιλάδες ο Σαφάτ γιος του Αδλαΐ. Επόπτης της Καμήλες ήταν ο Οβίλου Ισμαηλίτης και στα γαϊδούρια ο Ιαδαΐας ο Μεραθωνίτης. Επόπτης στα πρόβατα ήταν ο Ιαζίζ ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήταν διαχειριστές της περιουσίας του βασιλιά Δαβίδ. Η έμπιστη του Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν θείος του Δαβίδ, άνθρωπος συνετός και γραμματέας, ήταν σύμβουλος του βασιλιά. Ο Ιεχιήλ γιος του Χαχμονή ήταν παιδαγωγός των γιών του βασιλιά. Ο Αχιτόφελ ήταν και αυτός σύμβουλος του βασιλιά και ο Χουσαΐ ο Αρχίτης ήταν φίλος και έμπιστος του βασιλιά. Όταν πέθανε ο Αχιτόφελ, τον διαδέχτηκε ο Ιωαδά, γιος του Βεναΐο και ο Αβιάθαρ. Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του βασιλιά. Α Χρονικών, κεφάλαιο 28. Οδηγίες του Δαβίδ στο Σολομώντα για την ανοικοδόμηση του λαού. Ο Δαβίδ συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ. Έτσι όλοι οι αρχηγοί των φυλών, οι αρχηγοί των στρατιωτικών τμήματων που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι, οι διαχειριστές της περιουσίας και των κοπαδιών του βασιλιά και των γιών του, ακόμα και οι ευνούχοι, οι επιφανείς πολεμιστές και όλοι γενικά οι εξέχοντες άντρες του κράτους συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς σηκώθηκε και είπε: «Ακούστε με συμπατριώτες μου και λαέ μου, εγώ σκόπευα να χτίσω ένα ναό για να εγκατασταθεί εκεί η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου, το υποπόδιο του Θεού μας. Όταν όμως είχα ετοιμαστεί να τον χτίσω, ο Θεός μου είπε: «Δεν θα χτίσεις εσύ ναό στο όνομά μου, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος του πολέμου και έχεις σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ διάλεξε εμένα από όλη την πατρική μου οικογένεια για να είμαι ισόβιος βασιλιάς του λαού του. Πράγματι, τον Ιούδα διάλεξε για αρχηγό και από τη φυλή Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου και από τους γιους του πατέρα μου θέλησε να κάνει εμένα βασιλιά όλων των Ισραηλιτών. Ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους και από όλους αυτούς διάλεξε τον Σολομώντα να καθίσει στο θρόνο και να κυβερνήσει ως βασιλιάς τον Ισραήλ εκ μέρους του Κυρίου. Ο γιος ο Σολομών μου, είπε ο Κύριος, θα χτίσει το ναό μου και τις αυλές μου, γιατί αυτόν διάλεξα να είναι γιος μου και εγώ να είμαι πατέρας του. Θα κάνω τη βασιλεία του ακλόνητη για πάντα αν συνεχίσει να εφαρμόζει πιστά όπως μέχρι σήμερα τις εντολές μου και τις προσταγές μου. Τώρα λοιπόν, μπροστά σε όλους τους Ισραηλίτες στη σύναξη του Κυρίου και ενώ ο Θεός μας ακούει, σας ζητώ να φυλάξετε προσεκτικά όλες τις εντολές του Κυρίου και Θεού σας για να κρατήσετε στην κατοχή σας την όμορφη αυτή χώρα και να την αφήσετε μετά από σας παντοτινή κληρονομιά στους απογόνους σας. Και εσύ γέ μου Σολομώντα, αναγνώρισε το Θεό του πατέρα σου και υπηρέτησέ τον με καρδιά ειλικρινή και με προθυμία, γιατί ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και γνωρίζει όλες τις σκέψεις. Αν τον εξητήσεις θα σου φανερωθεί, αν όμως τον εγκαταλείψεις θα σε αποκηρύξει για πάντα. Σκέψου τώρα ότι ο Κύριος σε διάλεξε να χτίσεις το ναό που θα γίνει το αγιαστήριό του. Πάρε λοιπόν δύναμη και πραγματοποίησε αυτό το έργο». Ο Δαβίδ έδωσε στο γιο του το Σολομώντα το σχέδιο του πρόναου και του ναού, των θησαυροφυλακίων, των υπερώων, των εσωτερικών χώρων και της αίθουσας της κυβωτού της Διαθήκης. Του έδωσε ακόμα το σχέδιο για όλα όσα είχε στο νου του, για τις αυλές του ναού του Κυρίου και για όλα τα παραοικοδομήματα που προορίζονταν για τους θησαυρούς του ναού του Θεού και για τα αφιερώματα. Του έδωσε οδηγίες για τις ομάδες των ιερέων και των λεβιτών, για κάθε λειτουργήμα που θα τελείται στο ναό του Κυρίου και για τη χρήση των σκευών της λατρείας στο ναό. Όρισε το βάρος του χρυσού για κάθε σκεύος χρυσό και το βάρος του ασημνιού για κάθε σκεύος ασημένιο, ανάλογα με τη χρήση του καθενός. Το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και τους λιχνοστάτες, το βάρος για τις ασημένιες λιχνίες και τους λιχνοστάτες, ανάλογα με τη χρήση τους αντίστοιχα. Καθόρισε ακόμη το βάρος του χρυσού και του ασημνιού για κάθε τράπεζα, τόσο για την τράπεζα των άρτων της προθέσεως, όσο και για τα άλλα τραπέζια. Επίσης όρισε το καθαρό χρυσάφι για τις μεγάλες πυρούνες, τις λεκάνες, τις φιάλες και τα χρυσά και ασημένια ποτήρια. Καθόρισε το βάρος του χρυσού και του ασημνιού που θα απαιτείται για κάθε ποτήρι. Για το θυσιαστήριο του θυμιάματος όρισε το βάρος του καθαρού χρυσού και το σχέδιο της άμαξας του θρόνου και ειδικά για τα χεροβίμ που με ανοιχτά φτερά σκεπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Όλα αυτά», είπε ο Δαβίδ, «περιέχονται λεπτομερώς το σχέδιο που καταγράφτηκε σύμφωνα με την έμπνευση που μου έδωσε ο Κύριος ο Θεός για να εκτελέσω όλο αυτό το έργο». Είπε ακόμα ο Δαβίδ στο γιο του το Σολομώντα:
Να είσαι θαραλέος και δυνατός για να τα εκτελέσεις όλα αυτά. Μη φοβάσαι, μη βιλιάζεις. Κύριος ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ώσπου να τελειώσεις όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον ναό του. Όλες οι ομάδες των ιερέων και των λεβιτών που θα εκτελούν την κάθε υπηρεσία στον ναό του Θεού είναι μαζί σου. Επίσης μαζί σου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα είναι όλοι οι ειδικοί τεχνίτες πρόθυμοι για οποιοδήποτε έργο. Οι άρχοντες και όλος ο λαός είναι πρόθυμοι κι αυτοί να εκτελούν τις διαταγές σου. Α Χρονικών κεφάλαιο 21. Δωρεές για την ανοικοδόμηση του ναού. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε ακόμα σε όλη τη σύναξη: «Ο γιος μου ο Σολομών, ο μόνος που διάλεξε ο Θεός, είναι ακόμα νέος και άπειρος και το έργο είναι μεγάλο, γιατί η οικοδομή δεν προορίζεται για κάποιον άνθρωπο, έλεγα τον Κύριο, ο Θεό. Εγώ έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και τίμασα για τον ναό του Θεού μου χρυσάφι, ασήμι, χαλκό, σίδερο και ξύλα, για να κατασκευαστούν όλα τα αντικείμενα του ναού, εκλεκτές πέτρες, πέτρες για επένδυση και άλλους πολύτιμους λίθους με διάφορα χρώματα και μάρμαρο πολύ. Και ακόμη από αφοσίωση στον Κύριο το Θεό μου, προσθέτω στα υλικά που έχω ετοιμάσει για το αγιαστήριο όλα μου τα υπάρχοντα σε χρυσάφι και σε ασήμι. 3.000 τάλαντα χρυσάφι της Οφύρ και 7.000 τάλαντα καθαρό ασήμι για την κάλυψη των τείχων του κτηρίου. Ποιος από εσάς είναι σήμερα πρόθυμος να προσφέρει στον Κύριο χρυσάφι και ασήμι για να κατασκευάσουν οι τεχνίτες τα χρυσά και τα σημαίνια αντικείμενα?» Τότε όλοι οι άρχοντες των οικογενειών και των φυλών του Ισραήλ, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι επόπτες των έργων του βασιλιά προσφέρθηκαν ελεύθερα και έδωσαν για την υπηρεσία του ναού του Θεού 5.000 τάλαντα χρυσά, 10.000 χρυσούς δαρικούς, 10.000 τάλαντα ασήμι, 18.000 τάλαντα χαλκό και 100.000 τάλαντα σίδερο. Όποιοι είχαν μαζί τους πολύτιμα πετράδια τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου, στη φροντίδα του Εχιήλ του Γερσονίτη. Ο λαός χάρηκε με τα όσα έδωσαν, γιατί όλα αυτά τα πρόσφεραν πρόθυμα και με ειλικρινή καρδιά στον Κύριο. Το ίδιο και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν και εκείνος γεμάτος χαρά. Δοξολογία του Δαβίδ προς τον Κύριο. Τότε δοξολόγησε ο Δαβίδ τον Κύριο μπροστά σε όλη την σύναξη και είπε: «Ευλογημένος να είσαι εσύ Κύριε Θεέ του προπατορά μας Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά. Δική σου είναι Κύριε η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια. Γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία Κύριε, και εσύ ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται. Και εσύ πάνω στο κάθε τι κυριαρχείς. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Και τώρα Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και υμνούμε το δοξασμένο σου όνομα. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά αυτά τα δώρα? Μπροστά σου είμαστε ξένοι και προσωρινοί όπως όλοι οι πρόγονοί μας. Οι μέρες μας πάνω στη γη είναι σαν τη σκιά και δεν υπάρχει ελπίδα μονιμότητας. Κύριε Θεέ μας, όλη αυτή η αυθονία υλικών που ετοιμάσαμε για να σου χτίσουμε ναό και να τιμήσουμε το όνομά σου το Άγιο, όλα αυτά από σένα προέρχονται και όλα σε σένα ανήκουν. Γνωρίζω Θεέ μου ότι εσύ εξετάζεις τις καρδιές και αγαπάς την ευθύτητα. Εγώ με ευθύτητα καρδιάς τα προσφέρω σε σένα όλα αυτά. Και τώρα είδαμε χαρά και το λαό σου που είναι εδώ να σου προσφέρει πρόθυμα και εκείνος. Κύριε των προπατώρων μας, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, κάνε πάντα στου λαού σου την καρδιά να φωλιάζουν τέτοιες σκέψεις και διαθέσεις και τις καρδιές τους πάντα σε σένα κατεύθυνε. Και δώσε στο γιο μου το Σολομώντα ειλικρινή καρδιά για να τηρεί τις εντολές σου, τους νόμους και τις προσταγές σου και να τα θέτει όλα σε εφαρμογή. Και επίσης να κατασκευάσει την οικοδομή που προετοίμασε». Έπειτα είπε ο Δαβίδ σε όλη τη σύναξη: «Ευλογήστε τώρα τον Κύριο το Θεό σας». Και όλη η σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους. Γονάτισαν και προσκύνησαν τον Κύριο και το βασιλιά. Την άλλη μέρα θυσίασαν στον Κύριο. Του πρόσφεραν ολοκαυτώματα 1.000 σταύρους, 1.000 κριάρια, 1.000 αρνιά με τις σπονδές τους και πολλές θυσίες κοινωνίας για να φάνε όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Έτσι εκείνη την ημέρα έφαγαν και ήπιαν πανευτυχείς ενώπιον του Κυρίου. Ανακήρυξαν βασιλιά για δεύτερη φορά το Σολομώντα γιο του Δαβίδ και τον έχρισαν στο όνομα του Κυρίου για να είναι αρχηγός τους. Έχρισαν και το Σαδόκ ιερέα. Τότε ο Σολομών κάθισε στο θρόνο του Κυρίου βασιλιά στη θέση του Δαβίδ του πατέρα του και πρόκοψε. Όλοι οι Ισραηλίτες υπάκουαν σε αυτόν. Όλοι οι άρχοντες και όλοι οι εξακουστοί πολεμιστές, ακόμα και όλοι οι άλλοι γη του βασιλιά Δαβίδ υποτάχθηκαν στο βασιλιά Σολομών. Ο Κύριος δόξασε αφάνταστα το Σολομώντα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών. Του έδωσε βασιλική λαμπρότητα τέτοια που κανένας βασιλιάς των Ισραήλ δεν είχε πριν από αυτόν. Επισκόπηση της βασιλείας του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ, βασίλεψε σε όλους τους Ισραηλίτες για 40 χρόνια. 7 στη Χεβρόν και 33 στην Ιερουσαλήμ. Πέθανε με πολλά πλούτη και δόξα, σε μεγάλη ηλικία, ύστερα από ευτυχισμένα γεράματα. Έπειτα τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Σολομών. Η ιστορία του βασιλιά Δαβίδ, από την αρχή ως το τέλος, περιέχεται στα χρονικά του Σαμουήλ του Βλέποντος, στα χρονικά του Νάθαν του Προφήτη και στα χρονικά του Γάδ του Βλέποντος. Εκεί είναι καταχωρισμένες εξιστορήσεις για όλη τη βασιλεία του, για τα ανδραγαθήματά του, για τους δύσκολους καιρούς που πέρασε ο ίδιος και ο λαός του Ισραήλ, καθώς και τα βασίλεια των άλλων χωρών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν γάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνης και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ ετα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρόσταχη, άκουσον κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Σλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μου κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου χείε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου. Και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιωσεν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου τη Υιο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά. Καθά περιποιήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, Χαίρε δεις, βρε φουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφιε ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφιε ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφιοι ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον,
3: ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε ποιήσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν στο φιλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν να είμαι θυμών κατά τη είναι ποιήκιαν, μη αποστήσει το έλεό σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Ευλού.

0: ουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τύχε φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρην προς τον Κύριο ότι επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, αυτή του πρώτου επισκόπου.

0: Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Η βιογραφία του αγιογράφου Γιώργου Χιρακάκη πάλεται από ρυθμό ιστορικό. Ο Γιώργος Χιρακάκης κουβαλάει μαζί του την άβρα της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, γι' αυτό και καθοδηγώ τη συζήτησή μας στον απόϊχο των αγιογράφων της παιδικής του ηλικίας. Τους αγιογράφους δηλαδή που ζωγράφησαν στην πόλη του Ηρακλείου όταν ο ίδιος ήταν παιδί.
1: Ήταν ο Μαρκογιαννάκης, ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος και ήταν και ένας συγγενής μου από την οικογένεια των Τροχαλάκηδων που κρατούσε η γιαγιά μου. Είχε ένα εργαστήριο εκεί κοντά στον Άγιο Ματθαίο. Φαινόταν το καβαλέτο του, ήταν δίπλα στο παράθυρο και όταν καταλάβαινε ότι είναι κάποιος απ' έξω και παρατηρούσε, τραβούσε την κουρτίνα με τον μπαστούν του και μας έκλεινε τη θέση. Ναι, αυτή ήταν μια οικογένεια, Νικολαίδης λεγότανε, που ο πρώτος που ήταν και ο πιο καλλιεργημένος και ο πιο μορφωμένος ήταν ξάδερφος των Τροχαλάκηδων, των μπροπαπούδων

είναι ένα σχέδιο, έτσι, το αμφίβολο, που το παίρναν οι παλιοί ζωγράφοι ξεπατώντας μια παλιά εικόνα. Θα μου πεις τώρα που βρίσκανε, ξέρω εγώ, το διάφανο χαρτί. Το φτιάχνανε. Μπορούσαν να πάρουν ένα οποιοδήποτε χαρτί, το άλυφαν με λινέλαιο, το στέγνωναν με κανένα ροκανίδι, κάτι ας πούμε, και γινόταν διάφανο το χαρτί. Εκεί απάνω σημείωναν λοιπόν ό,τι σπουδαίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατηθεί για να επαναλάβουν ακριβώς την εικόνα. Το ζητούμενο ήταν από τον παραγγελίο δόχο, ας πούμε, τον χριστιανό που ήθελε την εικόνα που είχε δει στον Επανοσύφη. Να πας να τη δεις, αυτή την εικόνα θέλω. Έπαιρνε λοιπόν το υποζύγιό του και πήγαινε εκεί να κάτσει να πάρει το αμφίβολό του. Το καλό που προέκυπτε από αυτή τη διαδικασία ήταν ότι μια εικόνα μαυρισμένη, για να μπορέσει να πάρει τα καλά στοιχεία της, καθόταν και την καθάρισε. Οι καλές εικόνες είναι οι πιο καλοδιατηρημένες. Γιατί ήταν στην εκτίμηση των χριστιανών. Θαύμαζαν το ωραίο. Πήγαιναν λοιπόν οι ζωγράφοι που τους δινόταν παραγγελία να την καθαρίσουν και να την βερνικώσουν μετά. Και έτσι διατηρήθηκαν οι πολύ ωραίες εικόνες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις μέτριες ή τις όχι τόσο αξιόλογες, ας πούμε.

Όταν ήρθα εδώ, παντρεύτηκα. Είχα γνωστούς και συγκεκριμένα από εδώ, από τη γειτονιά μου, κάποια παιδιά που κάναν εικόνες. Εκείνη την περίοδο εμένα δεν με συγκινούσε η αγιογραφία. Θεωρούσα ότι οι παλιές εικόνες δεν ήταν δυνατόν να ξαναγίνουν. Γιατί έβλεπα ότι τα σημερινά, ακόμα και ο Κόντογλου, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, ο ωφέλιμος, ας πούμε, για την Ορθοδοξία, γιατί ξανά βάλε την βυζαντινή ζωγραφική στη θέση που της άξιζε και παραμέρισε εκείνα τα δίθεν, ας πούμε, αναγεννησιακά που φτιάχνανε οι μέχρι τότε γεωγράφοι.

Έχω δουλέψει σε πολλούς ναούς. Μαζί με το Βασιλάκη ξεκινώντας, που στην πορεία και επειδή εκείνος ήθελε να ασχοληθεί και με αλότρια πράγματα, το εμπόριο, ξέρω εγώ, και πέραστα. Έμενα εγώ να κάνω την κύρια δουλειά που εγώ θεωρήθηκα βοηθός του. Έτσι και προχωρώντας, έγινε αντιληπτό ότι τελικά εγώ δουλεύω, έτσι. Έφτασε ο κόμπος του χτένι, δεν προχωρήσαμε, χωρίσαμε με το Βασιλάκι. Σε αυτή τη φάση τώρα με πλησιάζει ο Νεκτάριος και μου δίνει μια δουλίτσα την οποία είχε δώσει στο Βασιλάκι. Δεν μου είχε πει εμένα τίποτα για αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να την παραδώσει, δεν είχε κάνει τίποτα. Αφορούσε τις εικόνες ενός ησυχαστηρίου που είναι στη Ρουβδιά, προς τη Ρουβδιά. Και είχαν οριστεί θυρανίξια. Και όταν τώρα πλησιάζει η ημερομηνία, με βρίσκει ο Νεκτάριος, μου λέει, εσύ ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα. Σε ένα μήνα μπορείς να κάνεις τις εικόνες. Λέω, αδύνατο. Σε ένα μήνα τέσσερις εικόνες. Μου λέει, θα κάτσεις να τις κάνεις. Να ξενυχτήσεις, να προσπαθήσεις, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω τα ράσα. Είμαι τόσο εκτεθειμένος. Έχω δημοσιεύσει. Έχω καλέσει κόσμο. Έτσι. Είναι ένα γεγονός που έχει οριστεί. Δεν μπορώ να το αναβάλω. Πραγματικά έκασα και τις έκανα τις εικόνες. Με μεγάλη πίεση χρόνου. Έμεινε ευχαριστημένος. Και μάλιστα με πλήρωσε αντί για τέσσερις εικόνες, πέντε εικόνες. Και μου έδωσε από εκεί να ζωγραφίσω το εκκλησάκι αυτό της, του ησυχαστηρίου. Είναι των εισοδίων. Και ξεκίνησα με αυτό.

Έφαγα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον Άγιο Μινά. Είχαν προκύψει πολλά, ας πούμε, σαθρά κονιάματα και έπρεπε να φύγουν και να ξαναγίνουν οι σοβάδες και να αποκαταστήσω έτσι στην πρώτερη μορφή τους. Φωτογράφιζα πριν μπει ο μάστορας να τα γκρεμίσει σε όλο το γυναικονίτη που είχε πολλή δουλειά, μέχρι που ήρθε και η ώρα να γίνει το ίδιο πράγμα και στον Τρούλο το Γιουμνά. Δηλαδή έπεσε ευτυχώς σε ώρα που δεν είχε κόσμο ένα τεράστιο κομμάτι από τον Παντοκράτορα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αποκατάσταση. Είδα ότι σε πολλά σημεία είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και όχι μόνο ο Παντοκράτορα, αλλά και οι ουράνιες δυνάμεις που ακολουθούν κάτω από τον Παντοκράτορα. Οργάνωσα ένα συνεργείο με παιδιά που ερχόντουσαν και στη σχολή τότε που έκανα. Και ξανά έγινε ο Τρούλος και οι ουράνιες δυνάμεις με τα σχέδια και τα χρώματα που είχε ο πρώτος ζωγράφος, ο Καρτάκης. Και αυτός ο Παντοκράτορας που τώρα υπάρχει είναι δικό μου, αλλά υιοθετημένο παιδί, κατάλαβε. Είναι δικό μου παιδί. Ήρθε λοιπόν κάποτε η ώρα να κάνω και στο ιερό κάποια πράγματα, τα Ιουμινά, κάτι προθέσεις. Και κάποια στιγμή μου δώσαν την εντολή να αλλάξω και τις εικόνες στο τέμπλο, που υποψία βέβαια και τον τότε υπευθύνων ήταν ότι θα προκαλέσει μεγάλο άλλο. Γιατί οι εικόνες που υπήρχαν στο Άγιο Μινά ήταν το Μαρκογιαννάκη, τον Ευάγγελο, ένα πολύ σπουδαίο ζωγράφο. Ο κόσμος αυτές προσκυνούσε χρόνια. Αλλά δεν ήταν τις εντυνές. Θέλει ο πατήρ Αντώνιος τότε να τις κάνουμε βυζαντινές τις εικόνες. Και να τις κάνουμε βυζαντινές που να θυμίζουν το στήσιμο, το χρώμα των Μπαλαιώνικων. Δύσκολο ας πούμε, αλλά το καταφέραμε. Δεν έγιναν μόνο εικόνες του τέμπλου, έγιναν και τα Δωδεκάωρτα και στον Άμβονα και εκείνα τα μικρά εικονάκια που είχε κάτω από τις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα ήταν 1,70 ύψος και η μικρή ήταν 17 πόντους. Έκλεισε ο ναός για μια μέρα και πήγαν όλα μαζί να τοποθετηθούν σε μια μέρα. Η αντίδραση έτσι, να είναι ένα κύμα που θα καταλαγιάσεις. Και εμένα με πήρα να τιμούρι πολύ να με, τι έκανες ρε, λέω τι έκανα εγώ, για παραγγελία εκτέλεσα. Αν δεν σας αρέσουν, πείτε το δεξιά-αριστερά. Οι εικόνες ωραίες έγιναν, δεν είναι άσχημες. Του Μαρκογιαννάκη ήταν βέβαια περίτεχνες, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Αλλά τα βυζαντινά είναι αυτά. Ο Μαρκογιαννάκης έχει κάνει τον Άγιο Μινά και στα πόδια του απλώνεται η πόλη του Ηρακλείου. Προστάτης της. Σχεδιάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να τη μιμηθώ. Έτσι, και την πόλη από κάτω και τον Άγιο Μινά που φαίνεται, ο ναός δηλαδή στα πόδια του Αγίου. Πώς πέφτει η μπέρτα του Αγίου, μια πράσινη. Μένει ένα κενό που δεν με αφήνει να ρεμίσω. Λέω εκεί θέλει κάτι, εκεί θέλει κάτι, τι να βάλω, παιδί. Όμως η εικόνα που είχα πάντα από το Ηράκλειο ήταν ένας φοίνικας που ξεπροβάλλει. Και εκεί στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου είχε ένα τέτοιο πανύψηλο.
Λοιπόν, τέριαζε. Και έβαλα λοιπόν στο κενό εκείνο που με ενοχλούσε, έβαλα ένα φίνικα. Δεν έδωσε σημασία κανείς, πέρασε καιρός. Με φώναξε ο αντικαταστάτης τώρα του πατρός Αντωνίου, παπά Μανώλης, και μου λέει, αλλά εδώ μου, αρπές μου, το φίνικα γιατί τον έβαλες εκεί. Λέω, όχ, θα βρω τον πελά μου τώρα. Του λέω, επειδή δεν το είχε ο Μαρκογιαννάκης. Όχι, μου λέει, πες μου γιατί τον έβαλες. Λέω, το κενό εκείνο, ρε παιδί μου, συμπλήρωνα. Αισθητικά τώρα, σαν κενό, με ενοχλούσε. Ήρθε, μου λέει, αυτός που κληρονόμησε τον Τούρκο που είχε και δόρισε το οικόπεδο στον Άγιο Μινά. Και είχε γραπτεί τη βεβαίωση που του δώσαμε εμείς οι χριστιανοί ότι θα σεβαστούμε το φίνικα που αγαπούσε ο αγάς. Και λέει, κάντε μου ό,τι θέλετε, αλλά αν χρειαστεί να το χαλάσετε, βάλτε τον τουλάχιστον στην εικόνα του. Πού το ξέρεις? Δεν το ξέρα, του λέω, ρε παπά. Και μάλιστα του λέει ο Τούρκος τη λέξη που και σήμερα χρησιμοποιούμε. Μπεσαλίδες, μωρέ, είστε, λέει. Δεν το παραλείψατε. Να βάλετε το φίνικα στην εικόνα. Δεν σταματάμε λίγο τώρα.

0: Και φέραν αξιόλογα πράγματα όλοι οι πρόσφυγες. Όταν πορτόρθαν εδώ, δεν είχαν και την καλύτερη αντιμετώπιση. Θυμάμαι μου τα έλεγε η γιαγιά μου, που ο παππούς ο Γιώργης, ο Πολυχρονάκης, ήταν ένας ονομαστός εργολάβος. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, μόνο από αυτούς έβρισκε τεχνίτες. Και είχε χτίσει το Πανάνιο, όλο το Πανάνιο με την εκκλησία που είχε μέσα. Το ορφανοτροφείο που είναι τώρα νηπιαγωγείο στην Ιερονυμάκη, απέναντι από το Ίκα εκεί. Τον Άγιο Ματθαίο, το νοτικό κλήτος, στην 25η Αυγούστου, 2-3 κτίρια που κάποια έχουν μείνει και διατηρηταία. Στον Επανοσύφη είχε κάνει το Ηγουμενείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στις Αγίες Παρασκευές είχε χτίσει το ναό, ο Ναή Γιώργη.
1: Χρόνια τώρα ο Γιώργος Χυρακάκης ασχολείται με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Οι απεικονίσεις του κοσμούν αρκετούς ναούς της Κρήτης. Ενώ σημαντική είναι και η ενασχόλησή του με τη διδασκαλία, διότι προσφέρει πνοή στην ορθόδοξη ζωγραφική.
0: Ήταν ένα σχεδιασμός του Αγίου Τίτου. Είχαν σκοπό να δημιουργήσουν μια σχολή σχετική με τις τέχνες τις εκκλησιαστικές. Όταν στήθηκε λοιπόν, μαζί με κάποιους συναδέλφους, κληθήκαμε να διδάξουμε εκεί. Και συνυπήρχαν και ψηφοθέτες, δηλαδή μοσαϊκά, ψηφιδωτά και ξυλογλυπτική και συντήρηση εικόνων. Δεν έτυχε βέβαια της προσοχής των τότε κρατούντων. Έμεινε μια σχολή αγιογραφίας στο τέλος.
1: Ταξιδεύοντας το χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι στο Βυζάντιο τα έργα των καλλιτεχνών δεν υπογράφονταν. Η ανωνυμία αυτή ίσως ήταν και χαρακτηριστική της απόμερης θέσης που κατήχε ο καλλιτέχνης στη Βυζαντινή κοινωνία. Η εικόνα δεν είναι κτήμα του ζωγράφου, είναι ξένη. Η υπογραφή έμοιαζε με κάτι γήινο και φθαρτό πάνω στο άφθαρτο και αιώνιο της εικόνας. Με το χρόνο αυτό άλλαξε και όσοι καλλιτέχνες υπηρετούσαν τη θρησκευτική τέχνη ολοκλήρωναν το έργο τους με την υπογραφή τους.
0: Τι σκοπό έχει η ζωή κάθε ανθρώπου? Να ευτυχήσει με εκείνα που βάζει αυτός σαν στόχους. Ποιος αγαπάει τα παιδιά και δεν θέλει να κάνει οικογένεια? Ποιος αγαπάει το ψάρεμα και δεν θέλει να έχει μια βάρκα, ρε παιδί μου? Έτσι, τι γνωρίζεις εσύ την ευτυχία σου? Αν μείνεις μόνο στα λεφτά, κατά να πάθεις. Γιατί δυστυχώς στις μέρες μας ο επιτυχημένος είναι αυτός που διαθέτει πολλά λεφτά. Όχι ευτυχισμένος, ο καταξιωμένος. Δεν έχει μεγαλύτερο επίτευγμα, ρε παιδί μου, για τους σημερινούς ανθρώπους από εκείνο το αμερικάνικο how much. Το κλασικό, ουκ εν το πολλό το πλούσιος είσαι όταν έχεις αυτά που σου φτάνουν. Το περίσσιο δεν χωράει κιόλας όσο μεγάλες τσέπες και να έχεις.

0: Ηρακλής λοιπόν ο Πυριανάκης έρχεται μια μέρα και μου λέει θέλω αυτή την εικόνα. Του λέω βρε Ηρακλή, αυτή η εικόνα είναι η κακοποιημένη οδηγήτρια που καταφτάνει στη Βενετία μετά από μύριες περιπέτειες. Προφανώς κόπηκε για να χωρέσει σε κανένα σεντούκι. Δεν ήταν έτσι οι οδηγήτριες. Η μορφή της οδηγήτριας είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, την ταλαιπώρησαν. Δεν άντεξε ίσως στην κακή μεταχείριση και κάποιοι προσπάθησαν να τη συμπληρώσουν. Και παρουσιάζει τη μορφή τη σημερινή. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα που κλέψαν από εδώ οι Βενετσιάνοι. Ο Μοροζίν φεύγοντας. Αλλά επειδή θαυματούργησε κάποτε στη Βενετιά, την ξεχώρισαν, της έκαναν ένα περίτεχνο εικονοστάσι σε ένα ναό και την έχουν περί πολλού. Έλεγα λοιπόν στον Ηρακλή, βρε Ηρακλή, δεν μπορώ, παιδί. Δηλαδή, να έχω δει τόσες ωραίες Παναγίες, να έχω κάνει κι εγώ αρκετές ωραίες και να με βάλεις να κάνω αυτό, μου λέει μα κάτω, γιατί έχουμε έτσι σκοπό την αδελφοποίηση των πόλεων. Πήφαμε λοιπόν. Και με έχει ταλαιπωρήσει δηλαδή η εικόνα. Μετά έπρεπε να μπουν σύμβολα, ας πούμε, από τη Βενετία. Αυτός ο Λέοντας, ο περιβόητος, γαλινοτάτη ήταν η Δημοκρατία, αλλά το λιοντάρι με το σπαθί δεν μπορούσε να λείψει. Και το μυθικό πουλί, για μας εδώ τους μυθοπλάστες και τους παραμυθιασμένους.
1: Γιατί σας ταλαιπώρησε?
0: Επειδή δεν ακολουθήθηκε μια μεθόδευση στην αποκατάστασή της. Δεν ήξερε τι αλώνευε αυτός που έκατσε να την αποκαταστήσει. Μπορεί να ήταν χαρισματικός ζωγράφος, αλλά προσπαθούσε σε κάτι που δεν γνώριζε. Αλλά από τα απομεινάρια προσπαθούσε να συμπληρώσει. Έφνησε αυτό το χεράκι του Χριστού, κρέμεται σαν να έχει φάει, ας πούμε, σφυριά, δεν ξέρω τι. Η ευλογία του Χριστού είναι έτσι, αλλά ορθόδοξα δεν χαιρετά έτσι, δεν ευλογεί έτσι ο Χριστός. Ευλογεί έτσι. Αυτός το διάβασε έτσι, αυτό μπόρεσε να δει ίσως. Και το χεράκι είναι τα τρία. Και τα μαλάκια του έχουν πέσει, και αν κάνω έτσι το έχει. Και αυτό το μαντίλι που μοιάζει σαν της γυναίκας που έχει πάει στον τρίγο,

0: αυτή την εικόνα τη δούλευα 6 μήνες. Μέρα νύχτα. Κατ' εντολή της Συνόδου των Ιεραρχών της Κρήτης. Είπαν ότι πρέπει να κάνουν μια εικόνα που να αναφέρεται στους εν Κρήτη διαλάμψαντες Αγίους. Έτσι επιγράφεται η εικόνα. Θεώρησαν εμένα κατάλληλο. Και αναλαμβάνει ο δεσπότης της Νεάπολεως, ο Νεκτάριος. Εγώ θα την κάνω την εικόνα, η Μητρόπολη μου θα την κάνει την εικόνα. Εγώ θα την πληρώσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, μη σκεφτείς χρήματα, μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό που συζητάμε. Ένα μήνα πάλευα να κάνω τα σχέδια. Μου δώσανε περιγραφές, όπως είναι στα συναξάρια των Αγίων. Νέος αγένειος στρατιωτικός, ας πούμε, ή νέος αρχιγένειος ή μιξοπόλιος. Και όταν τους παρουσιάζω τα σχέδια, συμφωνούν, αλλά θυμώνται, τελειωμένα τώρα τα σχέδια, ότι έχουν ξεχάσει μερικούς Αγίους. Δηλαδή, φαντάζω τώρα σε αυτή τη σειρά που πρέπει ο καθένας να έχει το περιθώριο από πάνω να φέρει και το όνομά του. Να μην είναι εκείνο το αχταρμάς που δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι. Λέω, πρέπει να τα αλλάξω τα σχέδια. Δηλαδή, μια ανακατάταξη που ήθελε πάλι ξανά σχεδιασμό. Τέλος πάντων, καταλήξαμε κάπου. Την έκανα την εικόνα, την έκανα στην ώρα που έπρεπε. Κατά καιρούς έλεγα, δίνεται μου και κανένα φράγκο, γιατί έχω και παιδιά, να τα τάιζω. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Και πόσο κάνει ο κόπος σου, μάστορα? Του λέω, εγώ δεν ζητάω κόπο, ζητάω τα μεροκάματα μου. 16-18 ώρες δούλευα την ημέρα. Ο κάθε μήνας είναι διπλός. 6 μήνες δουλεύω 1 χρόνο. Βάλε μου 1 χρόνο μεροκάματα, με τον τεχνίτη που έχεις, τον Γεωργό που σου σκαλίζει τον κήπο, τι του δίνεις? Δώσε μου το μεροκάματό του. Αλλά έμεινε μια ωραία εικόνα, αν τύχει και βρεθείτε καμιά φορά στη Νεάπολη. Είναι εκεί, είναι 1,40 ύψος επί 90 φάρδος.
1: Δεν ξέρω ποιος ανακάλυψε την τέχνη της αγιογραφίας, αλλά ούτε κι αν υπάρχει πιο δύσκολη ζωγραφική από αυτή. Χρειάζεται προσήλωση, σεβασμός και γνώση από τον καλλιτέχνη για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Ο κριτικός αγιογράφος Γιώργος Χυρακάκης είναι αναβιωτής, συνεχιστής και δάσκαλος της βυζαντινής αγιογραφίας. Με δύναμη ψυχής, χρώμα και φως, έχει μπολιάσει τη γη με τον ουρανό και αφηγείται ιστορίες που δίνουν κουράγιο και παρηγοριά στους πιστούς.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Η φιλοξενία στην Κρήτη έχει διαχρονική ιστορία από τα παμπάλαια χρόνια. Η Κρήτη ήταν ένας προορισμός που επισκεφτόταν κάθε ταξιδευτής ή φιλόσοφος. Ο Επίκουρος, ο Απολλώνιος, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας επισκέφτηκαν και έγραψαν για την κρητική φιλοξενία. Αυτή η αρετή πλουτίστηκε με τη χάρη εκείνου που καταδέχτηκε να φιλοξενηθεί σε μια σπηλιά μέσα σε ακυρένια πάθη. Με αυτόν τον πλουτισμό της αυθεντικής λιτότητας φιλοξενεί πάντοτε ο κρητικός λαός τον κάθε ξένο και ανήμπορο.
2: Ο Τίτος, ως καλός μαθητής, υπακούει και μιμείται τον διδάσκαλο. Όπως εκείνος, το πρώτο μέλημά του για την εκπλήρωση της κολοσιαίας αποστολής που το απεκάλυψε ο μέγας διδάσκαλος Χριστός, το θαύμα της κλησεώς του, ήταν η εξέβραση συνεργατών, έτσι και ο Τίτος. Το πρώτο που τον απασχόλησε ήταν η εξέβραση συνεργατών. Ο Τίτος υπήρξε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Παύλου και καλός του φίλος. Έλληνα στην καταγωγή, πιθανόν από την Αντιόχεια, έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο και αρνήθηκε την απέτηση των Ιουδαϊζόντων να υποβληθεί σε περιτομή. Ο Παύλος στην τρίτη περιοδία του μετά την Γαλιλαία και την Έφεσο πήγε μέσω της Τροάδας στη Μακεδονία. Εκεί περίμενε να συναντήσει τον Τίτο που είχε ήδη αποσταλεί στην κόρη του. Και πράγματι, ο Τίτος συναντήθηκε με τον Παύλο στη Μακεδονία. Από τη Μακεδονία ξαναγύρισε στην Κόρινθο για να προτρέψει τους πιστούς να προσφέρουν τη βοήθειά τους υπέρ των φτωχών της Ιερουσαλήμ.
1: Μετά τον συναντάμε στην Κρήτη, όπου ο Παύλος τον κατέστησε επίσκοπό της. Ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες, τον Ζηνά, τον Νομικό και τον περίφημο Απολλώνιο. Εκεί ο Τίτος έλαβε την επιστολή του Παύλου, στην οποία τον αποκαλεί γνήσιον τέκνον. Μέσω της επιστολής αυτής, ο Παύλος του αναθέτει μερικές διακονίες που έπρεπε να επιτελέσει εκεί, όπως να συνεχίσει να επιδιορθώνει τις ελλείψεις και να διορίσει πρεσβυτέρους, δηλαδή επισκόπους σε κάθε πόλη. Επίσης του ζητά να αντιμετωπίσει τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι πρόβαλαν Ιουδαϊκούς μύθους ως χριστιανική διδασκαλία. Ακόμη του λέει να περιμένει τον Αρτεμάη τον Τυχικό και έπειτα να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη, όπου αποφάσισε να παρακοιμάσει.
3: Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να έχει όνειρα, οραματισμούς, θεάρεστα σχέδια, αλλά για να τα πραγματοποιήσει χρειάζεται συνεργάτες. Και πάλι ο φίλος που φαίνεται στην ανάγκη εφοδιάζει τον φίλο. Ο δάσκαλος συντρέχει τον μαθητή και τους φέρνει συνεργάτες. Για να πραγματώσει το έργο του ο Τίτος, ο Παύλος του στέλνει τον Απόστολο Ζηνά, εκφραστή του νόμου, τον Απόστολο Απολό, περίφημο λόγιο, τον Απόστολο Αρτεμά, υπέρλαμπρο οστήρα.
4: Όταν πέψω Αρτεμάν προς ειδικικόν, σπούδασον ελθύν πρόβλημα ειδικόπολη, εκεί καρδιά,

Τα στερούσια όρη, το όρος δίκτυ των Μινωητών, το ιερόν όρος των Κλασικών και το άγιον όρος των Χριστιανών, είχαν την ευλογία να είναι το πρώτο μέρος που επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κρήτη, όταν κατά το ταξίδι του στη Ρώμη ταλαιπωρήθηκε από ένα φοβερό ναυάγιο. Επί 14 ημέρες και νύχτες κινδύνευσαν οι επιβαίνοντες του βιβλίου, μέχρι που κατόρθωσαν να προσαράξουν στους καλούς λιμένες. Και από τότε, κατά θεία έννοια, το βουνό αυτό που ορθώνεται πάνω φέντους κατέστη αγιοτόπο. Οι κατοικοί του από τους πρώτους αιώνες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και έδωσαν στην Εκκλησία κατά την περίοδο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων χιλιάδα μαρτύρων, κληρικών και λαϊκών. Μετά, κατά την πρώτη Βυζαντινή

0: με κορυφαίο τον Ιωσήφη Λαβρή, καταγόμενο από το Χάμπεργκ.
1: Η πορεία αυτή διακόπτεται με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες το 824 μετά Χριστό και διήρκεσε μέχρι την απελευθέρωσή της από τον Νικηφόρο Φωκά το 1861. Οπότε, με τους τότε οσίους ιεραποστόλους, κατά κύριο λόγο Νίκονα τον Μετανοήτη, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τον Ιωάννη τον Ξένο, ανάκτησε την πατρόα πίστη. Η δεύτερη Βυζαντινή περίοδος κράτησε μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ενετούς, κατά τα έτη 1204-1211 και την τελική κατάκτηση της από τους Τούρκους το 1661. Τότε τα αστερωσιά όρη έγιναν καταφύγιο των υπερασπιστών που έμεναν κρυμμένοι μέσα στην κοινή πλάστηση των πολίτικων βράχων την οποία έγιναν οι κατακτητές για να μπορούν να ελέγξουν τους χαΐνες. Τα μοναστήρια καταστράφηκαν και παρέμειναν μόνο δύο, των Αθεζανών και της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας. Τον 19ο αιώνα είναι η εποχή που στα μοναστήρια των αστερουσίων κατέφευγαν όσοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τον κατακτητή. Ο μοναχισμός έγινε πράξη αντίσταση. Οι καπετάνοι μοναχοί έλαβαν μέρος σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις. Κορυφαία περίπτωση αποτελεί ο Ιωάσαφ Μαρκάκης, ο τριδικός ξοπατέρας, ο οποίος θα δώσει στη Μονή της Οδηγήτριας την πιο παράδοξη μάχη. Σε αυτή τη μονή κατέβαιναν οι αγωνιστές της αντίστασης που είχαν επιχειρήξει οι Γερμανοί και έβρισκαν καταφύγιο στις μονές και τα κυταριά των αστερουσίων. Από εκεί, πολλοί φυγαδεύτηκαν στη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο. Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στο ψηλότερο σημείο των αστερουσίων, στην ιερή κορυφή του Κόκκινα, ακτινοβολεί στα πέρατα της Οικουμένης στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε όλο τον πολύπλοκο κόσμο μας. Οι περιόνιμες ιερές μονές, τα σκηταριά και οι ιερές καλύβες διάσπαρτες σε όλο το βραχώδε σώμα των αστερουσίων θυμίζουν το Αγιώριμον Όρος. Γι' αυτό και δικαίως αποκαλείται το Άγιον Όρος της Κρήτης.

Έγινε τούτη η λαλιά το πιο γλυκό τραγούδι της νύψης και της προσευχής μες στην καρδιά του Οσίου, του μοναχού Αρσένιου, του Αγιοφαραγγίτου. Κι όλο το Αγιοφάραγγο έγινε υπερόων των νέων της Πεντηκοστής. Με μια φωνή όλα μαζί, νεροπηγές, μυρτιές, ιτιές, δάφνες και κυπαρίσια, κρινάκια μοσχομύριστα από τις ρογμές των βράχων, ψέλναλε με λαλιά πουλιών και στεναγμούς ανθρώπων την προσευχή τ' Αγίου μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας. Και από τότε έγινε αυτό το γλυκό τραγούδο, το νοερό ψαλτήρι, ο μυστικός

0: Πηγή χαρισμάτων το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στο γέροντα Αρσένιο της Χάριτος την ευχή και ο γέροντας του Συμποτακτικού, τον Γρηγόριο τον Ψιναίτη και τον Γεράσιμο τον Εβοέα. Οι δύο αυτοί μοναχοί φεύγοντας από το Σινά επιβιβάστηκαν σε πλοίο που τους έφερε στους καλούς λιμένες, όπου εγκαταδίωσαν σε σπηλιές του τόπου με δύο αυστηρά ασκητικό. Μέχρι που βρήκαν τον ερημίτη Ιώσιο Αρσένιο, ο οποίος τους δίδαξε περί φυλακής του νοός, περί νήξεως και καθαράς προσευχής, όπως για της εργασίας των εντολών ονούς καθαίρεται, καντεύτε ο ούτω Θεοφιλός μεριμνών και μελετών άνθρωπος ελαμπόμενο, όλος ο το ειδής γίνεται. Ύστερα ο διδάσκαλος εδίδαξε τους μαθητές. Κατόπιν, ο Όσιος Γρηγόριος μετέφερε και στο αγιώνυμο όρο στην ωραία προσευχή και γενικότερα στην Βαλκανία. Ο δε Όσιος Γεράσιμος αναφέρεται στα χειρόγραφα ως πρώτος των εκείνων μαθητών, ο εναγίης Γεράσιμος, ορμόμενος εξευρύπτη. Αξιώθηκε πολλών θεοσημειών και έγινε πνευματικός πατέρας αναχωρητών και ασκητών.
1: Με την επικράτηση του χριστιανισμού στην Κρήτη, οι θεότητες που εκπροσωπούσαν τη γυναίκα χάθηκαν σιγά σιγά και στις μυστηριακές τελετές τους απέμεινε μόνο η τυπολογική προεικόνηση της μητρικής και παρθενικής ωραιότητας, η Παναγία. Στο πρόσωπό της ενοποιείται η διαδικότητα του ανθρώπινου όντος, αναδημιουργείται και χριστοποιείται ο άνθρωπος δι' αυτής. Η Θεοτόκος είναι το ιστορικό πρόσωπο που ενώνει όλες τις πριν από αυτήν κραυγές της ανθρωπότητας για την εξύψωση της γυναίκας και την επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο πρωτόκτιστον κάλος.
0: Να υπέρι καλής που κτίστηκαν στο όνομά της στις πόλεις και μικρά ταπεινά εκκλησάκια που στολίζουν τις πόλεις.

0: Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Απόστολος Παύλος απέσπασε τον Τίτο από την Κρήτη και τον έστειλε στην Δαλματία, τη σημερινή Κροατία. Όμως, μετά το μαρτύριο του Παύλου, ο Τίτος επέστρεψε για πάντα στην Κρήτη, στην οποία εργάστηκε ως την κίνησή του. Και η εκκλησιαστική συνείδηση τον αναγνώρισε πρώτο επίσκοπο Κρήτης και πάτρονα και προστάτη της Εκκλησίας.
1: Η καρπή του έργου του δικαίωσαν τον Μέγα Παύλο, διότι στο δύσκολο χώρο της Μεγαλονήσου, ο Τίτος με τα έκτακτα χαρίσματά του, όπως η οξύνια, ο δυναμισμός, η παρησία, η διάκριση, η διαλλακτικότητα, η σταθερότητα και κυρίως τα ηγετικά του προσόντα, έθεσε τα θεμέλια της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία μέσα στο διάβα των αιώνων θα αναδείκνει Αγίους Επισκόπους, μάρτυρες, οσίους, νεομάρτυρες και οσιομάρτυρες και διαπρεπείς εκκλησιαστικές προσωπικότητες με έργο θαυμαστό εντός Κρήτης και πέραν των ορίων αυτής.
0: Οι Άγιοι της Κρήτης ανήκουν σε όλες τις εποχές, στην άνοιξη των πρωτοχριστιανικών χρόνων, στο καλοκαίρι των Βυζαντινών χρόνων, στο χειμώνα των μεσαιωνικών καταρτητικών χρόνων και στο φθινόπωρο των ημερών μας. Από τον 1ο έως τον 21ο αιώνα, η Εκκλησία της Κρήτης είναι παρουσία και συγκροτεί την αυτοσυνειδησία της τοπικής Εκκλησίας με απόλυτη συνέχεια και συνέπεια, όπως επισημαίνει ο πρώην Μητροπολίτης Ρετήμης και Αυροποτάμου, κ. Ρώσης. Η καρπή του έργου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου δικαίωσαν τους σκόπους τους. Πέρασαν οι αμόρυβες επιδρομές των Σαρακινών, οι σκλαβιές των Αγαρινών, οι λαιλασίες των Οδόπων. Ο Απόστολος Τίτος επανήλθε στον τρόνο του. Η Εκκλησία της Κρήτης, ως ουριοδρομούς ανάψ, χορεύεται την αιώνια σωστική φορή.

Τα λείψανα των Αγίων της έκτισαν θυσιαστήρια να τελείται η ευχαριστιακή κοινωνία για να μεταλαμβάνουμε από το Άγιο Ποτήριο του Αίματος, του Μαρτυρίου τους και από το Άγιο Βυσκάριο του Σώματος της Ομολογίας τους. Ναοί κατάγραφοι ιστορούν τα αθλήματα και τα μαρτύρια της Ανδρείας τους προς δόξα Θεού. Δυστυχώς η κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες το 824 είχε καταστροφικά αποτελέσματα, διότι οι κατακτητές κατέστρεψαν τους ιερούς ναούς, εξαφάνισαν Άγια Λείψανα, μεταξύ των οποίων και του Αγίου Τίτου, και υποχρέωσαν τον πληθυσμό σε εξυλαμισμό. Οι ενετοί διαφύλαξαν την τιμή

επίσκεψης, μια συνάντησης, μιας αποσπερίδας, μιας λειτουργίας, αν θέλετε, σε ένα φιλικό σπίτι. Και σπιτονικοκύριδες που μας κάλεσαν είναι ο αφέντης μας Χριστός, η κερά μας Παναγιά, και τους δύο πνευματικούς μας πατέρας και πάτρονες της Εκκλησίας Κρήτης, Αποστόλους των Παύλων και των Τίτων. Και όπως σε κάθε λειτουργία φεύγουμε με μια λέξη «είδομε», για να συνεχίσουμε τη χαρά της τροφιάς στο σπίτι μας, στην εργασία μας, σε όλες τις ασχολίες της ζωής μας, έτσι και απόψε. Είδομε. Τι είδομε? Εκείνο που μας έφεραν οι πατέρες μας και οι φίλοι μας, το φως το αληθινόν. Και εμείς το κρατάμε και τους επιστρέφουμε το δώρο ως ευχαριστία. Από τον Αρχιεπίσκοπο και τους λοιπούς συνεπισκόπους, τους ιερείς, τους διακόνους και πάντας τους εν το ιερό καταλόγο από τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τους οφικιαλίους και μελωδούς, έως τον πρώτο και τον έσκατο διάκονο του Ιερού Αναλογίνου και του Πληρώματος των Πιστών. Όλοι εμείς με χρέος περπατήσαμε νοερά στις κριτικές μαδάρες και στους κάμπους, στις πλαγιές και στις λέσκες των κριτικών βουνών, και κόψαμε τα πιο ευωδιαστά κρινολούλουδα, μυρφιές και δάφνες, και με τον εχό και τον παλμό της λύρας και το ριζίτικο τραγούδι της ευγνωμοσύνης μας, ήρθαμε να ευχαριστήσουμε τους προστάτες Αγίους μας Παύλων και Τίτων και τον αυτούς δοξάσαντα Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Φιλέσθετε, επίσκοπε, αδελφέ, Μεθόδη, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Κυρίου ευλογημένε, θέλω να πω σε όλους εσάς εξ ειλικρινού συγκινήσεως ότι ό,τι καλό είδατε και ακούσατε απόψε δεν είναι δικό μου. Είναι της χάριτος του Παναγίου Τριαδικού μας Θεού, της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων Του, το οικοδόμημα αυτό της ευχαριστίας προς τους Αγίους Αποστόλους και Πάτρωνες της Εκκλησίας Κρήτης, Παύλων και Τίτων, βγήκε από τα βάθη της κριτικής μου καρδιάς και της ιερατικής μου συγκεδίσεως, απλό και ανεπιτίδευτο, επικυλμένο με τη δωρική φιλοκαλία του κριτικού τοπίου. Όπως οι παππούδες μας έκριζαν παλιά τα σπίτια και τους ναούς τους, απέριτους, με όλη την πλώρα της πίστεως και της καρδιάς τους, δεν είμαι ούτε ποιητής, ούτε μουσικός. Την ομορφιά που είδατε και ακούσατε την έδωσαν οι γνώστες, οι επαΐοντες, οι χαρισματούχοι, όλοι οι εκτελεστές υμνοδοί, άντρες και γυναίκες, που εγκυβάλλησε βήτης, ούφωνες ατάκτης, αλλά εγκατανοίξει και καταθέσει ψυχής, ίνησαν τους τιμωμένους Αγίους μας. Σε όλους αυτούς καταθέτω τον έγκαινο της ευχαριστίας μου με πρώτον τον άρχοντα υμνοδό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και γνήσιων φίλων, κύριον Αντώνιο Πλαΐδη, που με ταπείνωση συγκατένευσε να διορθώσει τα άτεχνα μουσικά κείμενά μου. Τον ελογημότατο καθηγητή φιλόλογο και φίλον αγαπημένο, κύριο Δημήτριο Δασκαλάκη, για την επιμέλεια των πεζών κειμένων. Επίσης, όλους αυτούς και τους περιεχόμενους καλλιτέχνες, οργανοπαίχτες και μελωδούς, αναγνώστες και τον αδελφό σχολιαστή, που τους θεωρώ συνεργάτες και φίλους μου, γιατί όλοι αυτοί είναι φίλοι της Εκκλησίας. Σε όλους καταθέτω τον σεβασμό μου και την αγάπη μου και εύχομαι να τους χαριτώνει ο φιλόδωρος Τριαδικός μας Θεός και αυτά τα δώρα της μεγαλουργίας που τους χαρίζει να είναι πάντοτε άξιοι να αντιπροσφέρουν προς δόξα Θεού και ευπροχή και ευπροσύνη του ευλογημένου λαού της Χάριτος. Σεβασμιότητε Αρχιεπίσκοπε, Άγιε, Κύριε Κρήτης, Κύριε Ευγένιε, σε σένα που με τίμησες, χρωστώ μια ματινάδα. Να έχεις το πέταγμα ταϊκού, του ήλιου τη λαμπρά, να μη φοβάσαι να σε βρουν αγριοχέρια, βόρες, οι καπετάνοι φαίνονται σε τρικυμίας ώρες. Αλλά και στο σεβασμιότατο Γεράσιμο των Μέτρας, ένα μεγάλο ευχαριστώ φίλο ως ξέδρας, γιατί αυτός μου έδωσε την πρέπουσα ευλογία και ευλόγησε με απλόχερα σε αυτή την υμνοδία. Διαμφωτέρους εύχομαι, έτσι πολλά να ζήσουν, υγεία και έργα αγαθά το ζήν να εκμετρήσουν. Και εμείς, κλήρος, λαός και άρχοντες σαν μια ζεστή παρέα, να γίνουμε μια αγκαλιά κλείνοντας την αυλαία.

Κορυφήνιτε, αγαπητέ και σεβαστέ, πατέρα Ευάγγελε, όταν πριν από 2 χρόνια ονειρευόμουν και κατέθετα στην αγάπη σου και στην ανοιχτή αγκαλιά σου το αίτημα για τη συγγραφή ενός ορατορίου για τα ερχόμενα που όλο αυτό το έτος εορτάζει η τοπική μας εκκλησία, τα 60χρονα της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, διαχειρών του σεβασμιωτάτου και ιστορικού πρωθυεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης Ευγενίου, δεν μπορούσα να φανταστώ τη συγκίνηση που θα κατέκλυζε την καρδιά μου. Δεν έγραψε στο Παυαγγέλη μου ένα ορατόριο. Το έπος της Κρητικής Εκκλησίας έγραψες. Ίσως χωρίς να το καταλάβεις. Το έπος της Κρητικής Εκκλησίας που πορεύεται μέσα στους αιώνες. Ευεργετούσα και θεραπεύουσα τα ασθενήματα, τα λάθη και τα πάθη των ανθρώπων της, σηκώνοντάς τους από τις κακοτοπιές του δρόμου της ζωής, πιάνοντάς τους από το χέρι, επιχαίουσα έλεον και ίνων στις λαβοματιές τους. Γι' αυτό σε ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί απόψε με αυτή σου τη γραφή που έγινε άσμα και ύμνος επινίκιος, ανέδειξες την αληθινή Κρήτη, την άλλη Κρήτη, την Κρήτη των Αγίων, την Κρήτη των αιώνων, την Κρήτη του πολιτισμού, την Κρήτη της παράδοσης, την Κρήτη της αφοσίωσης, σε όσα άγια, όσα δίκαια, όσα ιερά, λέει ο Απόστολος των Εθνών και δικός της. Ειλικρινά, δεν περίμενα πως η κατάθεση της ψυχής σου απόψε στον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης θα συνέγειρε τόσο τις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων που κατέφθησαν τον ναό του, αλλά και που δια του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής μας απ' άκρου εις άκρου της Κρήτης. Απόψε η συμμετοχή είναι αθρώα και η έκφραση της ευγνωμοσύνης δια της τιμίας του γραφής στο μεγάλο μας πατέρα και δάσκαλο είναι επίσης απόδοση οφειλόμενη, αλλά και εφαλτήριο αγώνων πνευματικών, αφού του αναγνωρίζομαι ότι είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Θα σου πω ευχαριστώ, είναι λίγο. Θα σου πω ότι σε ευγνωμονώ, και αυτό είναι λίγο. Θα σου πω ότι είσαι για μας, το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει προπάντων αυτή η Εκκλησία που τη διακόνησες με αφοσίωση ολόκληρη τη ζωή σου. Θα σου πω ένα ευχαριστώ για αυτό που έδωσες απόψε σε μένα. Την επανατοποθέτησή μου απέναντι στην ευθύνη σε αυτόν τον υπέροχο λαό που ξέρει να βαδίζει στα ίχνη Αποστόλων και Αγίων όπως τους ανέδειξες απόψε. Πολλά σχέδια απόψε μπήκαν στο μυαλό μου και μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους θα γίνουν πράξη. Μαζί με τον Παύλο και τον Τίτο μας υπενθύμησες πως έχουμε ιερή υποχρέωση στους συνεκδήμους, τον Απολό και στους λοιπούς, τον Αρτεμά, στον Τυχικό. Μια εικόνα που σε προτρέπω να μας φτιάξεις εσύ, όπως ίσως κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει, το σχέδιο της, που να περιλαμβάνει τον Παύλο, τον Τίτο και τους 4 συνοδοιπόρους.
για να μείνει εδώ στο ναό του Αγίου Τύπου για πάντα και να καθιερώσουμε με τη δική σου συνδρομή, αφού γράψεις την ακολουθία, την επομένη του Αγίου Τύπου, την σύναξη των συνεργατών του Αγίου Τύπου τεσσάρων Αποστόλων εκ των Ευδομήκοντα που θα γιορτάζουν μαζί του, γιατί τους οφείλεται. Ένας άλλος σχεδιασμός, Πάτερ Ευάγγελε, που απόψε μέσα στη δική μου ψυχή πήρε σάρκα και οστά, αφού κυοφορείται εδώ και αρκετό καιρό και ήδη σχεδιάζεται. Κάρα εκεί που είναι τοποθετημένη δεν είναι ο χώρος κατάλληλος και το παρεκκλήσιο αυτό πρέπει πολύ σύντομα να ανασκευαστεί, να γίνει ένας σχεδιασμός και στους τοίχους του να αγιογραφηθεί όλη η Κρήτη και η αγιολογούσα εκπροσώπησή της στον ουρανό, μαζί με τις ευλογημένες ασχολίες των ανθρώπων της που θα ευλογούνται από τον πρωτεπίσκοπό της. Και εκεί θέλω τη συνδρομή σου. Και ένας χρόνος μαρμάρινος, παλαιοχριστιανικός, ήδη σχεδιάζεται για να τοποθετηθεί εκεί επάνω η κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου για να παραμένει εις τους αιώνες. Γιατί αυτό το προσκυνητάρι στο οποίο είναι τοποθετημένη τα τελευταία 60 χρόνια ήδη άρχισε να φτύρεται από το χρόνο και χρειάζεται μια μόνιμη πλέον κατασκευή για την κάρα του Αγίου Τίτου για να μείνει για πάντα στην θέση που προσκυνείται διαρκώς από τους αμέτρητους επισκέπτες. Δόξα τω Θεώ που τη βραδιά είναι το επιστέγασμα, ίσως το καλύτερο επιστέγασμα όλων των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα εδώ και στο Ηράκλειο γενικότερα τούτο το χρόνο. Αρχής γενομένης από μια ομιλία της ταπεινότητός μου στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Απόψε σχεδιάζαμε με τον Αντώνη, το φίλο σου και φίλο μου και πολύτιμο συνεργάτη της τοπικής μας εκκλησίας, στη σχολή της Βυζαντινής μουσικής της, να γίνει σε ένα άλλο χώρο. Πολλές δυσκολίες βρήκαμε στο χρόνο και στον τόπο, γιατί έπρεπε να καταλάβουμε ότι ο Άγιος Τίτος το ήθελε εδώ, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος ακροατής αυτού και γι' αυτόν έγινε αυτό το ακρόαμα, αυτό το ορατόριο. Ο Τίτος λοιπόν το ήθελε εδώ και εδώ γίνεται για πρώτη φορά και θα πάει και στις άλλες Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης που ήδη έχουν ζητήσει να μετακινηθεί και εκεί η χοροδία μας και όλοι οι συνεργάτες για να γίνουν μέτοχοι και εκείνοι αυτού του έργου. Είχα σχεδιάσει στην αρχή μαζί με το ακουστικό να υπάρχει και ένα οπτικό υλικό για να μας βοηθήσει. Αλλά και πάλι, τι καλύτερο οπτικό υλικό από τούτο το χώρο, από τούτο το ναό που αφιερώθηκε στον Άγιο, από αυτές τις εικόνες επάνω του μακαριστού Δημητρίου Σαριδάκη του 1977, που μάλιστα όπως γράφει και εκεί στην επιγραφή, και καλό είναι να το μάθουμε οι Ηρακλειώτες κάποτε, ότι είναι δώρο ενός υπέροχου άνθρωπου που αυτός ο τόπος του οφείλει πολλά. Δέησης Νικολάου Σταυρινίδη, γράφει επάνω, αυτός ο μέγας άνθρωπος που τόσα χάρισε στην κριτολογία, αυτός θεώρησε υποχρέωσή του να αφιερώσει αυτές τις εικόνες. Τον Παύλο καθώς έρχεται στους καλούς λιμένες, καθώς αποβιβάζεται, τον Τίτο καθώς παραλαμβάνει την επιστολή, τον Τίτο καθώς χειροτονεί πρεσβυτέρους κατά την εντολή του Παύλου. Εδόξα τω Θεώ λοιπόν, όλα αυτά απόψε συνυφάνθηκαν. Εσύ έβαλες το υφάδι, εμείς βάλαμε το στιμόνι και βγήκε μια μπατανία κριτική αφού δεν έχει τέλει. Δόξα τω Θεώ, μακάρι να είχα τη δύναμη και τη γνώση να σου πω μια ματινάδα, αλλά δεν έχω για να σου απαντήσω σε αυτήν την ωραία που είπε. Θα ζητήσω μόνο από τον Άγιο Τίτο να σου δίνει υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών. Η γνωριμία μας πριν από 36 χρόνια, δόξα τω Θεώ, αδιατάραχτη, ανέφερη, αγαπητική, έχει δώσει στην δική μου καρδιά
πολλούς κρυοφελείς, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης καρπούς. 15 χρόνια υπήρξες δάσκαλός μου στην ποιμαντική της Αγίας μας Εκκλησία, το τι σημαίνει η ενοριακή ζωή, το τι σημαίνει όταν γίνεται το λάθος να μοναστηριοποιείται η ενορία και να ενοριοποιούνται τα μοναστήρια. Διδάχτηκα κοντά σου την ορθόδοξη θεολογία και παράδοση όσο δεν την είχα διδαχτεί στο Πανεπιστημίο των Αθηνών. Και γι' αυτό σου είμαι ευγνώμων και αυτή την ώρα για μια ακόμη φορά δημόσια σου καταθέτω το σεβασμό μου και την ευχαριστία μου. Εκείνος που ήταν αιτία να γνωριστούμε, νομίζω ότι αξίζει την αφιέρωση αυτού του ορατορίου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Νεκτάριος, ο οποίος σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου 1990, εξελέγει. Καθόλου τυχαία λοιπόν και η τοποθέτηση, κύριε Πλαΐτη, αυτής της ημερομηνίας που κάναμε τόσο καιρό να τη βρούμε. Απόψε κατάλαβα πως μια ψυχή ήθελε αυτήν την ημέρα που εξελέγει επίσκοπος της Εκκλησίας και μας συνέδεσε με τον Παπά Βαγγέλη και ξεκίνησε ένα έργο όπως το κριτικό Πανάγιο, το οποίο το οφείλουμε στη δική του αγάπη στην Εκκλησία της Κρήτης να γίνεται πραγματικότητα. Τι να πω και τι να αφήσω. Νομίζω ότι είπα πολλά. Πάτερ Ευάγγελε, μια εκδήλωση θα γίνει ακόμη μετά από λίγο καιρό και με την κυρία Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Παπαλάκη, εδώ έχουμε κανονίσει και γι' αυτό το λέω και στους ανθρώπους. Η παρουσίαση αυτού του βιβλίου που είχα πει την ημέρα της επανακομιδής, που δεν είναι τίποτε άλλο από το ημερολόγιο που κρατούσε ο επίσκοπος που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου και το οποίο το οφείλουμε στον καλό μας διπλωματικό, τον κύριο Φρετάκη, ο οποίος το βρήκε στη Βενετία, το μετέφρασε και μαζί με πρωτότυπες φωτογραφίες που δημοσιεύονται για πρώτη φορά θα το παρουσιάσουμε και αυτό, για να κλείσει έτσι αυτός ο χρόνος όπως άρχισε με μια ομιλία. Δώρο δεν έχω να σου κάνω παρά μόνο να παρακαλέσω τον Άγιο Τίτο να σε κρατάει έτσι όπως απόψε, να έχεις όλη σου τη ζωή αφιερωμένη στην Εκκλησία και μέχρι τελευταίας αναπνοής να παράγεις εύθυμους καρπούς που ζωογονούν, όπως ακούσαμε πριν λίγο, το σώμα της Εκκλησίας, όπως το είπε ο μακαριστός Ρεθύμνης Τίτος. Γιατί και εσύ μαζί με τους Αγίους, μαζί με αυτήν την παράδοση, κάνεις το ίδιο. Την αποστολική διαδοχή και διδαχή της Αγίας μας Εκκλησίας βάζεις στο λιθαράκι με τα πολλά χαρίσματα που σε πρίγησε ο Θεός. Ένας συνέκδημος και εσύ του Τίτου μέσα στους αιώνες, αφού έτσι βρήκε ο Χριστός τον τρόπο να διασχίζει την ιστορία. Θέλω να δεχτείς ένα ταπεινό δώρο, μικρό, ίσα ίσα για εμφύλιο. Εσύ δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο μια αυτή ευλογία του Αγίου Τίτου στη ζωή σου. Εδώ φτιάξαμε σε ένα ηγητάριο την προστή των επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. Σε ένα ηγητάριο που φανερώνει την αγάπη που σου έχουμε, που δεν τη χωράνε οι ηγητάρια της καρδιάς. Να σε βλέπει ο Άγιος, να τη διαβάζεις εκεί, να βλέπεις πως δόξα τω Θεώ, όλη σου τη ζωή και την ιερατεία την ευθυγράμμιση, την επιστολή και τις επιταγές, τις Παύλιες στον Τίτο και έκαμες το δικό του έργο, δικό σου, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, που με αυτόν τον τρόπο, δια της δικής μου αταξιότητας, σου λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά. Κύριε Πλαΐτη, ό,τι και αν πω για σένα, θα είναι λίγο. Γι' αυτό προτιμώ να πω ένα ευχαριστώ που
το γράφω με μικρά, με κεφαλαία, με bold, με ό,τι θες γράμματα, γιατί είσαι αυτός που είσαι για μας και για την τοπική μας εκκλησία. Μαζί με τους υπέροχους συνεργάτες, άντρες και γυναίκες, μαζί με τα υπέροχα παιδιά που σε συνόδευσαν με τα όργανα τους, μαζί με όλους τους ανθρώπους που σε χειροκροτούν, δέξου και τη δική μου ταπεινή ευγνώμονα ευχαριστία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι όμορφο οραματίζεσαι και φτιάχνεις ως παρακαταθήκη στο μέλλον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την ανάγνωση του βιβλίου της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι». Όπως αναφέρει και η συγγραφέας, η εκκλησία μας είναι μια εκκλησία των Αγίων, μια καλονή μητέρα που κρατά στην αγκαλιά της όλους τους Αγίους, από τους παλαιούς έως τους νεότερους. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόλογο του βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Οι Άγιοι».

Η αγιότητα είναι η χαρισματική κατάσταση κατά την οποία ο χωμάτινος άνθρωπος πλησιάζει τον απειροτέλειο δημιουργό του. Η τρισήλιος θεότητα συγκαταβαίνει με ανερμήνευτο και μυσταγωγικό τρόπο στην ανθρώπινη καρδιά, που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να δεχτεί το θείο γλυκασμό και την επισκέπτεται με πλουσιοπάροχες δωρεές και ασύλληπτες πνευματικές εμπειρίες. Το θεαρχικό Άγιο Πνεύμα εναποθέτει την νοερά σφραγίδα του στον άνθρωπο και τον μεταβάλλει σε θεοδίδακτο. Αυτός ο άνθρωπος είναι και ονομάζεται Άγιος. Ο δρόμος για την αγιότητα είναι μια επιστημονική μέθοδος που δεν προϋποθέτει όμως κοσμική γνώση. Προϋποθέτει πριν από όλα σαφή και ασύγχυτο γνώση των θείων εντολών. Αποδοχή των εντολών αυτών με απλότητα καρδίας, χωρίς δισταγμούς, επιφυλάξεις και κρατούμενα. Θεμελιώδη και ακράδαντη πίστη ότι δεν υπάρχει κανένα όνομα στον ορατό και αόρατο κόσμο ανώτερο από το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βεβαιότητα ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος χωρίς να παύσει να είναι Θεός και χωρίς η θεότητά του και η ανθρώπινη υπόστασή του να φθαρούν ή να μεταβληθούν ή να ανακατευτούν ή να συγχυστούν. Οι βεβαιότητες αυτές τον οδηγούν να αισθάνεται ότι μόνον οι θείες εντολές είναι δεσμευτικός τρόπος ζωής με απόλυτο κύρος. Καμία δεοντολογία ή ανθρώπινος φόβος δεν μπορούν να πείσουν τον αγιασμένο άνθρωπο να αρνηθεί το θείο νόμο. Όταν του ζητηθεί να επιλέξει μεταξύ θείου και ανθρωπίνου νόμου, επιλέγει το θείο χωρίς να ενδιαφέρεται για δυσμενείς συνέπειες που τυχόν θα υποστεί. Τέτοιες ηρωικές και μεγαλειώδεις προσωπικότητες υπήρξαν οι μάρτυρες της πίστεως, οι παλαιοί και οι νεομάρτυρες, τα μεγάλα εκείνα ονόματα όπως Άγιος Στέφανος, Άγιος Δημήτριος Μυροβλήτης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Τροπεοφόρος, Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα, Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και άλλοι. Είναι οι παλαιοί και πρώτοι μάρτυρες. Νεότεροι μάρτυρες είναι ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, Άγιος Ηλίας Αρδούνης, η Αγία Χρυσή Βουλγάρα, η Αγία Κυράνα, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, η Αγία Φιλοθέη και πολλοί άλλοι που μαρτύρησαν μετά την άλωση της πόλης μέχρι και στις ημέρες μας. Για να γίνει όμως ένας Άγιος, δεν είναι πάντα αναγκαίο το σπαθί του Δημίου. Τον Άγιο τον κάνει μόνο η εσωτερική πνευματική του στάση, το ηρωικό του φρόνημα. Έτσι λοιπόν και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διωγμοί των χριστιανών, δεν λείπουν οι Άγιοι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός γνωρίζει καλά ότι εχθρός του δεν είναι ο Αντίχριστος άρχοντας ή κυβερνήτης, αλλά ο διάβολος που χρησιμοποιεί και αυτόν και άλλους για να καταπιέζει την ευσέβεια των ανθρώπων. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Πανάρχαιος αυτός εχθρός ξεσηκώνει ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη φύση, τις αδυναμίες της, τις ασθένειές της ή και τις μακροχρόνιες συνήθειές της για να τον πολεμήσει. Δεν λησμονεί ποτέ ο πορευόμενος στο δρόμο της αγιότητος άνθρωπος,
ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει ούτε γιορτές, ούτε σχόλες, αλλά είναι παντοτινός και αδυσόπιτος μέχρι εσχάτης αναπνοής. Αυτοί οι Άγιοι ονομάζονται μάρτυρες της συνειδήσεως και είναι η άλλη μορφή αγιότητας, χωρίς μαρτύριο. Οι Άγιοι είναι νέφος, σύννεφο δηλαδή, με άπειρες σε αριθμό σταγόνες νερού. Πλήθος μεγάλο είναι οι Άγιοι και αγκαλιάζουν όλη τη γη. Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική, τους παγωμένους πόλους παντού. Είναι νέοι, παιδιά, μεσήλικες, γέροι, γυναίκες, άνδρες, πλούσιοι, φτωχοί. Μορφωμένοι και διάσημοι, αλλά και αμόρφωτοι και κοσμικά άσημοι. Υπάρχουν ανάμεσα στους Αγίους κάποιοι που από νέοι ακολούθησαν τον Χριστό, αλλά και άλλοι που δεν τον γνώρισαν νωρίς ή που τον αρνήθηκαν ως νέοι και μετά γύρισαν και τον πίστεψαν με όλη τους την ψυχή. Από τότε που χτίστηκε ο κόσμος μέχρι τότε που θα καταστραφεί, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν Άγιοι. Ο Άγιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος. Γνωρίζει τα ανθρώπινα μέτρα του. Βλέπει και πέραν από αυτά. Βλέπει μέσα του την εικόνα του παντοδυνάμου Θεού. Αυτή την εικόνα προσπαθεί συνεχώς να την καθαρίζει από κάθε αμαρτία και πάθος. Όταν αδειάσει την καρδιά του από τα φαρμακερά φίδια του μίσους, των σαρκικών παθών, του εγωισμού και της ιδιοτέλειας, του φόβου και της απελπισίας, του ψεύδους και της οικοφαντίας και γενικά από όλα τα πάθη, με την επίμονη και αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού, τότε θρονιάζεται μέσα του η Θεία Χάρη και του δίνει ανεκλάλλητη χαρά. Χαρά που ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Η θεϊκή χάρη στον έσω άνθρωπο ξεχυλίζει προς τα έξω και μεταβάλλει και αλλοιώνει και τον έξω άνθρωπο. Τον ορατό άνθρωπο. Αυτό το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Η αλλίωση αυτή είναι τόσο έντονη και διαρκής που συνεχίζει να διατηρείται και μετά τον φυσικό θάνατο του ανθρώπου. Έτσι, όταν ο Άγιος εγκαταλείψει αυτό τον κόσμο, το σώμα του, το λειψανό του, το υπόλοιμα δηλαδή της προσωπικότητάς του, πλουτίζει τον κόσμο. Τα Άγια λείψανα θαυματουργούν, θεραπεύουν, σώζουν από κινδύνους, δίνουν χαρά σε πονεμένους, ανοίγουν στήρες μήτρες, ευωδιάζουν. Μερικές φορές η χάρη των Αγίων Λειψάνων εμφανίζεται με πιο παράδοξο τρόπο. Δεν διαλύεται το κυταρικό σύστημα του σώματός τους για πάμπολα χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη του Αγίου Σπυρίδωνα, επί 16 περίπου αιώνες μέχρι σήμερα, και έχει φυσιολογική θερμοκρασία ζωντανού ανθρωπίνου σώματος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πράγματι είναι θαυμαστός ο Θεός, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τους Αγίους Του. Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, η τάξη των Αγίων ασωμάτων δυνάμεων, οι Άγιοι Απόστολοι, προφήτες, μάρτυρες και όσιοι, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, οι νεομάρτυρες και ομολογητές και όλοι γενικά οι Άγιοι, ας είναι οδοδείκτες της αγιότητας σε όλους όσους με πόθο μελετούν το βιβλίο αυτό.

6 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά, του Οσίου και Ενδέα του Θαυματουργού, του Εν Κύπρο, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρα Μακαρίου, του Εκκίου της Βυθινίας, εν Προύσι αθλήσαντος το έτος 1590. Ο Άγιος Κενδέας. Ο Άγιος Κενδέας, γνωστός στην Εκκλησία της Κύπρου, Γερμανός στην καταγωγή, πήγε να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους, όπου έγινε μοναχός στην έρημο του Ιορδάνη. Αργότερα μόνασε σε κάποιο μοναστήρι κοντά στην Πάφο. Απεβίωσε ειρηνικά.

Απόστολος Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, που στα ελληνικά μεταφράζεται δίδυμος, ήταν Εβραίος από την Γαλιλαία και ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. 3 φορές στο Ευαγγέλιο του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωμά. Την πρώτη φορά, όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος κοιμήθηκε και ξεκίνησε με τους Αποστόλους για την Βηθανία. Τότε ο Θωμάς είπε στους συμμαθητές του «Άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μεταυτού». Δεύτερη φορά μιλά μετά τον μυστικό δείπνο. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει να πλησιάζει το πάθος, κορυφώνεται. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του θέλει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι όλοι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει. Αυτή είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία του, σκέφτεται μήπως οι μαθητές του σκανδαλιστούν καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει και προσεύχεται για αυτούς στον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέγει. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια τον δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω». Τότε πήρε το λόγο ο Θωμάς, που προφανώς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων του Κυρίου και του είπε «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Και ο Ιησούς του απάντησε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από εμένα». Αυτός είναι ο Θωμάς ως μαθητής, τολμηρός αλλά και αφοσιωμένος στο διδάσκαλο. Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο που ο Ευαγγελιστής μιλάει για τον Απόστολο Θωμά. Πρόκειται για τις 2 εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού. Η μία το βράδυ της πρώτης ημέρας και η άλλη μεθημέρας 8. Στην πρώτη ο Θωμάς απουσίαζε και έτσι δυσκολευόταν να πιστέψει στην Ανάσταση. Η αξίωση του μαθητή να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλο είναι η πρώτη απόδειξη της Ανάστασης. Ο Θωμάς, όταν είδε και αυτός όπως οι άλλοι Απόστολοι τον αναστημένο διδάσκαλο και τον άκουσε να τον προσκαλεί κοντά του για να ψηλαφίσει τις πληγές του, αμέσως φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι ο Απόστολος Θωμάς πρώτος μετά την Ανάσταση κήρυξε την θεότητα του Χριστού. Μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, ο Θωμάς, όπως και όλοι οι Απόστολοι, επληρώθη θείας δυνάμεως και διανύει τον αγιότερο δρόμο της διάδοσης της αληθείας που είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του. Στο Θωμά έλαχε να πάει να κηρύξει στους Μίδους, τους Πάρθους και τους Πέρσες και έφτασε μέχρι και τις Ινδίες. Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει ένα ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός
που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως δούλος του Κυρίου, έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Το σύμφωνο αυτής της ανάθεσης έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Εδώ ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα των Ινδιών, Γουνδιαφόρου, και του υποσχέθηκε ότι θα οικοδομήσει το μεγαλειώδες ανάκτορο που επιθυμούσε. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε και έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι, για τις οικοδομικές εργασίες, και έφυγε για μια τριετία. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό το θησαυρό, έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους πτωχούς. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να σπαστεί την πίστη του Χριστού. Φοβερή όμως ήταν η οργή του βασιλιά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς, ο αρχιτέκτον του παλατιού του, το χρυσό και το ασήμι το μοίραζε ελεημοσύνη στους πτωχούς. Διέταξε να τον ρίξουν μέσα σε ένα λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως βράδυ επεμβαίνει ο Κύριος. Ο αδελφός του βασιλιά, που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο, ο οποίος τον περιέφερε στην αιώνιο βασιλεία των δικαίων, όπου έκθαμβος αντίκρισε ένα ωραιότατο ανάκτορο. Καθώς το θαύμαζε, του είπε ο άγγελος, «Ιδού αυτό το ανάκτορο είναι του αδελφού σου». Του το έκτισε ο Απόστολος Θωμάς. Μόλις συνήλθε από το όραμα, κάλεσε τον αδελφό του και του ζήτησε να του πωλήσει το εξαίσιο εκείνο παλάτι που είχε στον ουρανό. Ο βασιλιάς Γουνδιαφόρος συγκλονίστηκε, μετανόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν από την φυλακή τον Απόστολο Θωμά και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί ώστε να γίνουν αξίως δεκτοί στην Βασιλεία του Χριστού. Ελεύθερος ο Απόστολος του Χριστού συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στις χώρες αυτές της Ασίας. Περιοδεύοντας, έφτασε σε ένα βασίλειο όπου βασίλευε η βαρβαρότης και ασέβεια μεγάλη. Με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Θωμάς κατόρθωσε να προσελκύσει στο Χριστό τη βασίλισσα, τον γιο της και τις δύο κόρες της. Ο χριστιανικός όμως τρόπος ζωής ήταν ξένος και ακατανόητος για το βασιλιά της χώρας εκείνης. Έτσι κίνησε την οργή και το μίσος του κατά του Αποστόλου Θωμά. Διέταξε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, του οποίου τόσο παραστατικά κήρυξε την Ανάσταση.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Πνευματικές συμβουλές από Φεύγματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για την αμαρτία και τους αμαρτωλούς. Πριν ακόμα ο άνθρωπος πει ή πράξει κάτι αμαρτωλό, έχει ήδη σκεφτεί αμαρτωλά. Ο λογισμός είναι το αίτιον της αμαρτίας. Οι λοιπές αμαρτίες είναι μονάχα τα αμαρτωλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν κανένας ας μην απολογείται λέγοντας «Δεν έχω αμαρτίες, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν κατηγόρησα και δεν βεβήλωσα». Είμαστε γεμάτοι απολογισμούς, φόνου, κλοπής, βεβήλωσης και απάτης. Γιατί το φίδι δεν είναι δηλητηριώδες μονάχα όταν δαγκώνει, αλλά και τον άλλο καιρό αφού φέρει το δηλητήριο μέσα του. Όχι μόνο λοιπόν είναι ο λογισμός αμαρτία, αλλά και η πηγή της αμαρτίας. Η απαρχή της αμαρτίας, ο σπόρος και η ρίζα της αμαρτίας. Να γιατί ο Κύριος που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, ονειδίζει εκείνους που σκέφτονται το πονηρό. Πόσο ψεύδος δεν γεννιέται από τον φόβο, επειδή και ο φόβος είναι από την αμαρτία, η αμαρτία από τον διάβολο και ο διάβολος ο πατήρ κάθε ψεύδους. Κανείς δεν είναι πιο ανόητος από εκείνον που δεν μπορεί να δει τις προσωπικές του αμαρτίες και τις αρετές των άλλων. Κανένας δεν είναι πιο φωτισμένος από εκείνον που μπορεί να βλέπει και να παραδέχεται τις αμαρτίες του και τις αρετές των άλλων. Όπως οι χριστιανοί επαναλαμβάνουν λόγω αδυναμίας και κάποιες άλλες από τις αμαρτίες των ειδωλολατρών, έτσι επαναλαμβάνουν και την αμαρτία του πολέμου. Αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι οι άλλοι, επιθυμεί για τον εαυτό του τη ζωή, αλλά συνεχώς βάζει μέσα του τον θάνατο. Αν ζηλέψεις αμαρτωλό που κυνηγά σκιές του κόσμου που παρέρχονται, γίνεσαι σύντροφος στην αφροσύνη του. Εκείνος είναι άφρον επειδή αγγίζει αυτό που δεν κρατιέται και εσύ πάλι επειδή με το να τον ζηλεύεις φαρμακώνεις την καρδιά σου. Ξεριζώστε από το νου σας ακόμη και τη μνήμη της αμαρτίας. Επειδή η αμαρτία είναι σαν το χορτάρι που μεγαλώνει και στους πιο αυχμηρούς τόπους. Αρκεί μια σταγόνα υγρασία και το φαινομενικά ξεραμένο χορτάρι πρασινίζει. Και η μικρή ανάμνηση στην φαινομενικά από καιρό νεκρή αμαρτία την ζωντανεύει και την καθιστά πανίσχυρη. Ανάμεσα στο φως και την αμαρτία υπάρχει γέφυρα και όχι άβυσσος. Οι μεγαλύτεροι άγιοι και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί έχουν κοινό τόπο αδελφοσύνης. Οι αμαρτίες σας είναι δικές μου αμαρτίες. Οι αμαρτίες μου είναι και δικές σας αμαρτίες. Είναι αυτό η αφετηρία για τον ορθό χριστιανισμό στην πράξη. Η επιθυμία είναι ο σπόρος της αμαρτίας. Μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου, γιατί μόλις επιθυμήσεις, έχεις ήδη φυτέψει τον σπόρο του κακού στην καρδιά σου και ο σπόρος θα πέσει και θα αναπτυχθεί και θα απλωθεί και θα βλαστήσει και θα σπρώχνει στην αμαρτία τα χέρια και τα πόδια και τα μάτια και τη γλώσσα και όλο το σώμα. Επειδή το σώμα είναι το ιδανικό όργανο της ψυχής, αυτό που η ψυχή θα θελήσει γίνεται για το σώμα αναγκαίο και αυτό που η ψυχή θα αρνηθεί δεν είναι υποχρεωτικό για το σώμα. Το να αγνοείς τις αρετές των άλλων είναι πάντοτε αμάρτημα. Το να αγνοείς τα αμαρτήματα των άλλων όμως δεν είναι πάντοτε αμάρτημα. Η αμαρτία είναι τόσο παλιά όσο και ο διάβολος. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος που η ζωή του μετριέται με το μέτρο να ξεφύγει από την αμαρτία, που σαν μεταδοτική ασθένεια και δυσοδεία μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος επάνω σε τούτην εδώ τη γη. Με τίποτε, παρά μονάχα, αν έχει μάθει πως υπήρξε ένας άνθρωπος, ένας και μοναδικός, ο οποίος δεν αμάρτησε ούτε κατά τη γέννησή του, ούτε και μετά τη γέννησή του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος με την ταπείνωση της ανθρώπινης και τη φλόγα της Θείας Φύσης του συνέτριψε την αμαρτία απάνω στο Σταυρό. Με τίποτε, εκτός αν ο άνθρωπος μείνει με σταθερότητα κοντά στο Χριστό, που είναι παλαιότερος της αμαρτίας και ισχυρότερος από τον κάθε σπορέα και φορέα της αμαρτίας. Από την αμαρτία γεννάται ο φόβος και η σύγχυση, η αδυναμία και η εξασθένηση και ο σκοτασμός της διανοίας. Με την αμαρτία ο άνθρωπος προκαλεί τους ανθρώπους εναντίον του. Φέρνει τη σύγχυση στην ίδια του τη συνείδηση, συγκεντρώνει γύρω του τους δαίμονες και τους οπλίζει εναντίον του. Με την αμαρτία ο άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό, αποξενώνεται από τον φύλακα άγγελό του και απομακρύνεται από την πηγή κάθε αγαθού. Κάθε αμαρτία που έχουμε διαπράξει αποτελεί την κήρυξη του πολέμου ενάντια στο Θεό και όλες τις δυνάμεις του καλού. Αμφισβήτηση και απόγνωση είναι οι δύο σκόλικες που γεννιούνται από τους εμπτισμούς της αμαρτίας. Να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται εκτεθειμένος στην πρόκληση της αμαρτίας, αυτό είναι που έχει αξία για τον Θεό. Όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί μπορεί να έρθει και η μετάνοια. Όπου πάλι υπάρχουν άνθρωποι, εκεί υπάρχει και η αμαρτία. Ίδια είναι τα αμαρτήματα σήμερα με εκείνα που ήταν πριν από 2.000 χρόνια. Ίδιο και το φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα. Το αρχαίο φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα είναι η μετάνοια. Είναι η πρώτη πνευματική ιατρική που χορηγείται σε αυτόν που έχει νοσήσει από την αμαρτία. Ο άνθρωπος μισεί εκείνον εναντίον του οποίου έχει αμαρτήσει. Όταν ο άνθρωπος υποψιαστεί ότι κάποιος γνωρίζει το αμάρτημά του, το γεμίζει ένας φόβος από αυτόν τον κάποιον και ο φόβος γίνεται σύντομα μίσος. Μα το μίσος είναι που τυφλώνει ολότελα. Υπάρχουν λογιών αμαρτίες. Όλα όμως το τέλος οδηγούν στην αηδία. Η μια οδηγεί στην αηδία προς τον εαυτό μας, η άλλη στην αηδία προς την ζωή. Η πρώτη αμαρτία έχει ελπίδα, ενώ η δεύτερη όχι. Η πρώτη μοιάζει με νύχτα, όπου ξεχωρίζει ένα αστέρι επάνω στο σκοτεινό ουρανό, αλλά η δεύτερη μοιάζει με νύχτα ζωφερή, δίχως άστρα. Όσο ο άνθρωπος βαδίζει τον δελειρό δρόμο της αμαρτίας, δεν νιώθει την αποπνικτική δυσοσμία της αμαρτίας. Μα όταν απομακρυνθεί από το δρόμο εκείνο και πάρει τον καθαρό δρόμο των δικαίων, τότε μόλις διακρίνει την απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στην καθαρότητα και την ακαθαρσία, ανάμεσα στον δρόμο της αρετής και στον δρόμο των παθών. Το αμάρτημα της γλώσσας είναι το πιο συχνό και το πιο γρήγορο από τα αμαρτήματα. Εσείς που δεν διστάζετε να εισέλθετε σε σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας και του πλησίον. Εσείς που διστάζετε να παραλάβετε αμαρτωλό στο δικό σας σπίτι, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας, αφού απορρίπτετε το υπόδειγμα του Χριστού και την ψυχή του πλησίον, στο οποίο κλείνετε τη θύρα κατά πρόσωπον και έτσι τον ενισχύετε στο δρόμο της αμαρτίας. Η αμαρτία ξεμοραίνει. Η αμαρτία αποκεφαλίζει. Άνθρωπος βουτυγμένος στην αμαρτία μοιάζει με την όρνηθα που έχει κομμένο το κεφάλι και όμως εκείνη, ενώ πεθαίνει, σπαράζει με δύναμη και πηδάει εδώ και εκεί. Ας ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία και τις αδυναμίες και εύκολα τότε θα ελευθερωθούμε από την τυραννία των ανθρώπων και της φύσεως. Η τυραννία της αμαρτίας είναι η χειρότερη τυραννία στον κόσμο. Ήθε να μπορούσε παντού να ομολογείται η αμαρτωλότητα και όχι η αναμαρτησία. Τόσο η αμαρτία, όσο και οι αρετές, πολλαπλασιάζονται και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Συχνά, την ίδια μέρα, αφού κάνεις μια αμαρτία, ακολουθεί και δεύτερη. Όμοια, αφού δείξεις μια αρετή, δείχνεις ύστερα και δεύτερη. Αμαρτία δίχως μάρτυρα, κοιτάζει πάντοτε να επαναληφθεί. Όταν δεις τον αμαρτωλό να μετανοεί για τις αμαρτίες του, μην του θυμίζεις τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοεί, επειδή το αμάρτημά του θα πέσει πάνω σε σένα και θα κριθείς σαν να το έχεις εσύ ο ίδιος διαπράξει και όχι εκείνος. Άνθρωπε, αν δεν έχεις καλά, τότε γνώριζε πως έχεις αμαρτία. Δεν γίνεται το καλό να μένεις στο ίδιο σπίτι με την αμαρτία, όπως και το φως με το σκοτάδι δεν μπορούν ποτέ ταυτόχρονα να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Όταν το φως ξεμακρύνει, έρχεται το σκοτάδι και σαν φύγει το σκοτάδι, τότε λάμπει το φως. Έτσι και η αμαρτία με το αγαθό μπορούν να εναλλάσσονται, μα να υπάρχουν μαζί δεν γίνεται. Οι ψευδοπροφήτες κολακεύουν τα πάθη του λαού και έτσι βοηθούν ακόμα περισσότερο στο να εκδιώκουν το αγαθό από τον λαό τους. Οι γνήσιοι προφήτες, όμως, αντιμάχονται τις αμαρτίες του λαού, γιατί πορεύονται με το αγαθό και βοούν κατά της αμαρτίας για να μπορέσουν να φέρουν το αγαθό του Θεού στις ψυχές του λαού τους. Η μεγάλη θλίψη είναι αμάρτημα. Το πρώτο αμάρτημα που εμφανίστηκε στον πνευματικό εκείνο κόσμο ήταν ο φθόνος. Η αμαρτία φοβάται τη στυλίτευση. Ποφεύγει την τροπή, εσχύνεται την ασχήμια της και δεν θέλει να βλέπει φως. Μόνον η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο είναι το αληθινό κακό και έξω από αυτήν το κακό δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς τόσο την αμαρτία όσο την εξουσία της αμαρτίας. Ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, αλλά δεν οφείλει να παραμείνει υπό το κράτος της αμαρτίας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγχωρεί αμαρτίες στον εαυτό του για να του τη συγχωρέσει ο Θεός. Δεν πρέπει πάλι να αφήσει τον εαυτό του ακατάκριτο στην αμαρτία για να μην το κατακρίνει ο Θεός, επειδή αυτός που συγχωρεί τον εαυτό του θα μείνει ασυγχώρητος από τον Θεό. Και όποιος δεν θέλει να γίνει ο φοβερός κριτής του εαυτού του, θα έχει κριτή φοβερό τον Θεό. Ο Θεός δεν συγχωρεί ποτέ εκείνον που ο ίδιος έχει συγχωρήσει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αμαρτία που να συγχωρείται δίχως καταδίκη, είτε από πλευράς του ανθρώπου είναι αυτή, είτε από πλευράς του Θεού. Έτσι είναι δομημένο το σύμπαν. Διαφορετικά, η αμαρτία δεν θα ξεχώριζε από την αναμαρτησία. Όταν και μια και μοναδική αμαρτία θα μπορούσε να συγχωρεθεί ολότελα δίχως πάθη και καταδίκη, τότε οι φυσικοί νόμοι θα είχαν καταπατηθεί και ο κόσμος θα είχε συρθεί στο χάος. Μόνον εκείνος που στέχει υπεράνω του θανάτου μπορεί να σταθεί υπεράνω της αμαρτίας. Όσο περισσότερο φοβάται κάποιος τον θάνατο, τόσο λιγότερο φοβάται την αμαρτία. Για τον αμαρτωλό, να μην επιθυμούμε το θάνατο, αλλά την μετάνοια. Τίποτα δεν λυπεί περισσότερο τον Κύριο που έπαθε επί του Σταυρού για τους αμαρτωλούς από το να τον παρακαλούμε να τιμωρήσει με θάνατο τον αμαρτωλό και να τον βγάλει έτσι από τον δρόμο μας. Εβδομικοντάκης 7 και περισσότερο ακόμα συγχωρεί ο Κύριος τους αμαρτωλούς, μα κι αν πέρα από αυτό οι αμαρτωλοί παραμένουν στην αμαρτία, θα τους σώσει άραγε ο Κύριος ενάντια στη δική τους επιθυμία? Δεν θα το κάνει, γιατί αυτό δεν είναι η αρχή της σωτηρίας των ανθρώπων. Τρία είναι τα είδη της αμαρτίας: εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αυτό σημαίνει αμαρτία με λόγο, όταν υβρίζουμε και πολυλογούμε, αμαρτία με πράξεις, όταν καταπατούμε τον νόμο της πίστεως, αμαρτία με το νου.

0: για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι το γιατρικό εναντίον της αμαρτίας. Η προθανάτια ασθένεια έχει μεγάλη σημασία. Έφερε την αιώνια σωτηρία σε πολλούς ασθενείς. Χιλιάδες από αυτούς γνώρισαν τον Θεό και την ψυχή τους με την προθανάτια ασθένειά τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύττει ανυποχώρητα ότι οι αιτίες όλων των ασθενειών, των συφορών, ακόμα και του θανάτου, βρίσκονται στη σφαίρα της ηθικής. Γι' αυτό και τα φάρμακα που εκείνη συνιστά είναι αποκλειστικά ηθικής φύσεως. Μετάνοια, νηστεία, ελεημοσύνη, εξομολόγηση, συγχώρηση. Την πνευματική ένδυα. Η πνευματική ένδυα, η συντριβή, είναι ιδίωμα που κατέχουν οι πιο άριστες διάνοιες που είχε ποτέ του ο κόσμος. Είναι η αυτοσυνειδησία της μηδαμινότητας ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού. Πτωχός το πνεύματι είναι ο επιστήμον που σαν τον Νεύτωνα παραδέχεται ότι η άγνοιά του είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τις γνώσεις του. Πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος ο πλούσιος που σαν τον πλούσιον Ιακώβ λέει «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Η πνευματική ένδυα είναι η ίδια η αντίθεση στον αυτοέπαινο και στην υψηλοφροσύνη. Η ανθρώπινη ταπεινοφροσύνη έχει μεγάλο βάθος. Είναι τόσο βαθιά και κρυμμένη, ώστε οι περισσότεροι δεν μπορούν να κατέβουν στο πυθμένα της. Δεν είναι κάποιο δώρο που αποκτάται έξωθεν, αλλά μία πραγματική κατάσταση που πρέπει να γνωρίσουμε. Στη γνώση της μηδαμινότητάς μας φθάνουμε με την ακολάκευτη αυτοεξέταση. Όποιος το πράξει φτάνει στην επίγνωση της τριπλής του ελαχιστότητας. Ελαχιστότητα σχετικά με τις γνώσεις του, ελαχιστότητα σχετικά με την αγαθότητά του, ελαχιστότητα σχετικά με τα έργα του.
1: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα, είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή ιεραποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί και φέτος, αγαπητοί ακροατές, να δούμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα κεφάλαια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι ερμηνείες μας είναι μοναδικές και αυθεντικές, αλλά γιατί θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε στοιχεία τα οποία ίσως δεν έχουν περάσει από το μυαλό και το νου μας. Και οι ερμηνείες που θα δώσουμε, όπως και κάθε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, θα είναι ερμηνείες εκ της καρδίας, αλλά και ταυτόχρονα ερμηνείες προβληματισμού γύρω από τα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος φωτίζει και αναπληρώνει τις δικές μας ελλείψεις και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον, η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήρθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ίν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία.
Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του. Ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση. Ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγώγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι μαθητές του. Δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο. Με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή, όπου οι Ιουδαίοι θέλουν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο από κοινού. Που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή, ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείσαι έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές, φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική.
Δηλαδή, η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως, η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική, αλλά και την δημογραφική, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα, οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα, οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα, μια μυσαλλοδοξία και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά φορά περιχαρακωνόμαστε και εθνικά και θρησκευτικά και γλωσσικά και κοινωνικά στα δικά μας και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τους άλλους, όχι για να ταυτιστούμε μαζί τους, αλλά για να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάτι που ξεκάθαρα ο Χριστός το κάνει στα χρόνια της επίγειας δράσης του. Τι κάνει δηλαδή? Μπλέκεται ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές ομάδες και κοινότητες και κοινωνίες και τους καλεί σε επιστροφή στον αληθινό Θεό. Τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και τους φέρνει εκεί που η αποστολή του έχει ορίσει, στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γήκε γάρη Βασιλεία των Ουρανών» και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ.
στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής, στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτόν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως, και αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους, παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως, όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου, δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές,
να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο και όχι να διαλεχθεί

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας και το μεγαλύτερο της Κρήτης, ιδρύθηκε τα πρώτα χρόνια του προηγούμενου αιώνα. Στεγάζει και προβάλλει τα υλικά κατάλοιπα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αρχαίων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη Μεγαλόνησο από την απότερη έως την ύστερη αρχαιότητα, στην πορεία 7 χιλιετιών από την νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Από το 2014, μετά από κτηριακή επέκταση και ριζική εκθεσιακή ανακαίνιση, οι συλλογές του αναπτύσσονται σε 27 αίθουσες με 12.000 εκθέματα, χρονολογούμενα από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι απαρχές αντιπροσωπεύονται από τα εκθέματα της νεολιθικής εποχής που διήρκησε περίπου 4 χιλιετίες. Η μοναδικότητα του μουσείου έγκυται ωστόσο στο μέγεθος και στον πλούτο της Μινωικής Συλλογής που συγκροτεί την εκτενέστερη εκθεσιακή του ενότητα και περιλαμβάνει τα πιο διάσημα αριστουργήματα της τέχνης των Μινωητών. Χιλιάδες εκθέματα που βρέθηκαν στα μινωικά ανάκτορα, τους οικισμούς και τις επαύλεις, στα ιερά και τα νεκροταφεία, συνθέτουν το πανόραμα του μινωικού κόσμου και προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού πολιτισμικού φαινομένου της τρίτης και κυρίως της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Οι συλλογές των ελληνικών χρόνων από την αρχή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και εξής περιλαμβάνουν δημιουργίες κοινωνιών οι οποίες, αν και διαφέρουν από τις αντίστοιχες μινωικές σε βασικά στοιχεία της δομής τους, διακρίνονται και πάλι για την πρωτοπόρα καλλιτεχνική τους αντίληψη. Τα σημαντικότατα εκθέματα τεκμηριώνουν την ένταξη και συμβολή της Κρήτης στις πολιτισμικές αξίες του ελληνικού κόσμου. Η Ρωμαϊκή Συλλογή, όχι λιγότερο

ενδιαφέρουσα αντικατοπτρίζει την ευμάρεια που γνώρισε η Κρήτη ως επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 67 π.Χ. στο πλαίσιο της επικράτησης ειρηνικών συνθήκων. Η έκθεση αναπτύσσεται ακολουθώντας την αλληλουχία των χρονολογικών παύλα ιστορικών περιόδων με παράλληλη ένταξη θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων. Ο αναλυτικός υπομνηματισμός των εκθεμάτων, το εποπτικό υλικό και οι ψηφιακές διαδραστικές παρουσιάσεις υποστηρίζουν την εκθεσιακή αφήγηση. Ο παρόν αρχαιολογικός οδηγός του Μουσείου Ηρακλείου επιχειρεί μέσα από τα εκθέματα να περιγράψει την πολιτισμική ιστορία χιλιετιών της Μεγαλονήσου και να καθοδηγήσει τον αναγνώστη ως άλλος μύθος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της κρητικής αρχαιολογίας, γνωρίζοντας όψεις από την αρχαία Κρήτη, τη γη των μύθων. Ακόμα παρακινεί τον επισκέπτη για μια περιήγηση στους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους από όπου προέρχονται τα εκθέματα, η οποία παράλληλα θα προσφέρει μοναδικές εικόνες από το ποικιλόμορφο κρητικό τοπίο, παιδινό, ορεινό και παράλιο, το θεμέλιο της ιδιαίτερης πολιτισμικής έκφρασης της Κρήτης.

Προϊστορική Κρήτη. Ο Μινωικός κόσμος, 7η χιλιετία π.Χ. έως 1100 π.Χ. Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης θεωρείται ότι οφείλει πολλά στο ξεχωριστό γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στη διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων μεταξύ τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η Μεγαλόνησος αποτέλεσε διαχρονικό κόμβο στο δίκτυο διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, αξιοποιώντας γόνιμα ποικίλα πολιτιστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, η γεωγραφική αυτοτέλεια στη μέση της θάλασσας, που ενώνει αλλά και απομονώνει σε συνδυασμό με την παραγωγική αυτάρκεια και τις ιστορικές συγκυρίες, ευνόησαν τη δημιουργία πρωτότυπης και αναγνωρίσιμης πολιτισμικής έκφρασης. Παρότι οι έρευνες στα νότια παράλια της Κρήτης τα τελευταία χρόνια ανάγουν την αυγή της κρητικής προϊστορίας στην παλαιολιθική εποχή, πριν από 100.000 χρόνια περίπου, οι αρχαιότερες γνωστές μόνιμες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή από την 7η έως την 4η χιλιετία π.Χ. Οι πρώτοι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε οικισμούς και εξελίχθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναπτύσσοντας τα πρώτα καλλιεργήσιμα είδη και εκτρέφοντας εξημερωμένα οικόσιτα ζώα. Τα μέλη των νεολιθικών κοινοτήτων χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από λίθο και κόκαλο. Στα τέλη της 4ης και την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. εισάγεται στην Κρήτη η επαναστατική για την εποχή τεχνολογία της κατεργασίας και χρήσης των μετάλλων, κυρίως του χαλκού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, με ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις. Η καθοριστική αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την άφιξη νέων επικιστικών ομάδων μέσω των Κυκλάδων, που αποτέλεσαν μαζί με το παλαιό πληθυσμιακό υπόστρωμα τους δυναμικούς δημιουργούς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η πρώτη αυτή περίοδος γένεσης και διαμόρφωσής του κατά τη 3η χιλιετία π.Χ. ονομάζεται προανακτορική, επειδή προηγείται τη ίδρυση των ανακτόρων. Τότε αυξάνονται οι οικισμοί, διευρύνονται οι εμπορικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία, αλλά και η βιοτεχνική παραγωγή χάρης στο νέο εργαλειακό εξοπλισμό από μέταλλο. Η ναυτιλία και το εμπόριο τροφοδοτούσαν την παραγωγή με εισαγόμενες ύλες και τεχνογνωσία, συντελώντας τη δυναμική ανάπτυξη των τεχνών. Στις όριμες φάσεις της περίοδου, η συνεχής οικονομική άνθηση, η οργάνωση της παραγωγής, η δημιουργία μεγάλων οικισμών με γνωρίσματα αστικοποίησης και στοιχεία διοικητικής δομής φαίνεται ότι ευνόησαν την ανάδειξη ισχυρών κοινωνικών ομάδων, τάξεων και ίσως τοπαρχών. Η πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση των πρώτων ανακτόρων στην αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ., εξέλιξη που ορίζει την έναρξη της πρωτοανακτορικής ή παλαιοανακτορικής περίοδου. Τα πρώτα ανάκτορα ανεγείρονται μέσα σε πόλεις, που αναπτύσσονται με πολεοδομική συγκρότηση στη θέση σημαντικών προανακτορικών οικισμών. Τα μεγαλύτερα είναι της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων στην κεντρική Κρήτη, ενώ μικρότερα εκείνα στον Πετρά Σιτίας και στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου. Αποτελούν έδρα των ηγεμόνων μια συγκεκριμένης περιοχής στην ευρωετερίωδο χώρα, κέντρο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης με συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή και τη σφράγιση. Τα πρώτα ανάκτορα
καταστρέφονται περί το 1700 π.Χ. από φυσικά αίτια, σεισμούς και πυρκαγιά. Όμως, στη θέση τους ανεγείρονται νέα ανάκτορα, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως αυτό της Ζάκρου στην Ανατολική Κρήτη και του Γαλατά στην Κεντρική. Το σύνθετο μινωικό ανακτορικό σύστημα γνώρισε αυτήν την περίοδο την ανακτορική, τη μεγαλύτερη ακμή του και αποτέλεσε τη δύναμη όθησης για τη μινωική εξάπλωση σε όλο τον Αιγαιακό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο. Η ισχυρή κοσμική και θρησκευτική ανακτορική εξουσία εξασφάλιζε την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος και την κοινωνική συνοχή με συστηματοποίηση και έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου, παράλληλα με μηχανισμούς ιδεολογικού ελέγχου και καθοδήγησης μέσω της θρησκείας και της οργάνωσης δημόσιων θεαμάτων. Συγχρόνως, συντόνιζε τις δραστηριότητες του ισχυρού μινωικού στόλου, του κράτους της θάλασσας, κατά την έκφραση του Θουκυδίδη, και μέσω δικτύου επικοιών, σταθμών και εμπορικών λιμένων, προωθούσε την εμβέλεια της μινωικής Κρήτης, μεταφέροντας την έγκλη της μινωικής τέχνης έως τις βασιλικές αυλές της Ανατολής και της Αιγύπτου. Είναι η εποχή που άφησε ισχυρές μνήμες στους μεταγενέστερους μέσω των μύθων και αναφορών για τον ημίθεο Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, γιο του Δία και της Ευρώπης, για την ευνομούμενη Κρήτη, κοιτίδα της τέχνης, και για τη μινωική θαλασσοκρατία, την κυριαρχία στις θάλασσες. Περί το 1530 π.Χ., κατά τη συμβατική χρονολόγηση, η βιβλικών διαστάσεων έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε τον αφανισμό της εκεί κυκλαδομινωικής πόλης μέσα σε στρώματα τέφρας και ευρύτερα καταστροφές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο όπως και στην Κρήτη, χωρίς πάντως να αποσταθεροποιηθεί συνολικά το σύστημα. Ο μινωικός πολιτισμός κατέρευσε στο απόγειό του περί το 1450 π.Χ. μάλλον από εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό αίτιο. Μια νέα δυναστεία εγκαταστάθηκε αμέσως στην Κνωσό κατά την τελική ανακτορική περίοδο από το 1450 έως το 1300 π.Χ. και στη συνέχεια μια άλλη στην Κηδονία, στα Χανιά, μέχρι το 1250 π.Χ. Έλεγχαν μια πολυάσχολη γραφειοκρατία που χρησιμοποιούσε τη Μυκηναϊκή, την πρώτη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Όταν έσβησαν και τα τελευταία ανάκτορα κατά τη μετανακτορική περίοδο, πυρήνες κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής επιβίωσαν αποκεντρωμένοι σε μικρές κοινότητες, οι οποίες, στη στροφή από τη δεύτερη προς την πρώτη χιλιετία π.Χ., υποδέχτηκαν και αφομοιώθηκαν σταδιακά τις πολιτιστικές και πολιτικές δομές του ελληνικού κόσμου.

Η Κρήτη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη αρχαιότητα, από τους Δωρείς τους Ρωμαίους, 11ος αιώνας π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τη διάλυση του κριτομικηναϊκού κόσμου, στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., η Κρήτη δέχτηκε σταδιακά νέους πληθυσμούς, ελληνικά φύλλα που αποκλήθηκαν συνολικά Δωρείς, οι οποίοι προοδευτικά συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό και διαμόρφωσαν τις πρώτες πολιτιακές, πολιτικές και κοινωνικές δομές της πολιτείας των Κρητών. Βασική πολιτιακή οντότητα αποτελούν οι αυτόνομες πόλεις που ελέγχουν και μια ευρύτερη περιοχή ανάλογη της ισχύους τους. Εμφανίζονται νέες μορφές εξουσίας, αντίστοιχα δημόσια αξιώματα, συγκροτημένοι νομικοί κώδικες για την ευνομία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος, καθώς και για το σύστημα αγωγής των νέων που αποτελεί κεντρικό θεσμό της πόλης. Εισάγεται ο σίδηρος, που δίνει καινούργιες δυνατότητες και χρησιμοποιείται σαν εργαλειακό και πολεμικό εξοπλισμό. Παγιώνεται η λατρεία του ελληνικού πανθέου και καθιερώνεται ως καινή πρακτική το ομηρικό έθιμο της καύσης των νεκρών αντί της ταφής. Η Κρήτη, κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση, ιδίως τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Πυκνώνουν οι εμπορικές επαφές με την Ανατολή, ανθίζουν οι τέχνες, ιδίως οι γλυπτικοί, με πρωτότυπες δημιουργίες, και εισάγεται το πρώτο αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας, δάνειο από το λαό των εμπόρων, τους Φοίνικες. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. εκδίδονται τα πρώτα νομίσματα που έδωσαν νέα όθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Όμως, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές πόλεις, το στατικό αριστοκρατικό πολίτευμα της Κρήτης δεν ανανεώθηκε ποτέ προς πολιτικά συστήματα όπως η τυραννία και η δημοκρατία. Έτσι η Κρήτη απομονώθηκε σταδιακά, υποχώρησε πολιτισμικά κατά τους κλασικούς χρόνους τον 5ο έως 4ο αιώνα π.Χ. και εξαντλήθηκε από εμφύλιες διαμάχες, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο κατά τον 3ο έως 2ο αιώνα π.Χ. Το 67 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα τη Γόρτινα. Τότε γνώρισε νέα μεγάλη ακμή με πολυάνθρωπες πόλεις που κοσμούσαν επιβλητικά δημόσια και πολυτελή ιδιωτικά κτίρια. Η στρατηγική θέση και τα λιμάνια της αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι ειρηνικές συνθήκες που επικράτησαν γενικά, η περίφημη ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, δημιούργησαν καταστάσεις ευμάρειας και άνετης ζωής, με κλεπτισμένους τρόπους συμπεριφοράς και φιλοκαλίας στα πρότυπα που ίσχυαν για τον αστικό πολιτισμό της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 365 μετά Χριστόν, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε τις κρητικές πόλεις προκαλώντας γενική ύφεση. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν επικρατεί σταδιακά η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Οι αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν προκάλεσαν την οριστική κατάρρευση των αρχαίων κρητικών πόλεων και εξάλειψαν όλες τις δομές οργανωμένου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου της ύστερης αρχαιότητας.

Με την είσοδό του στο χώρο του εσωτερικού του μουσείου, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ισόγειο, όπου μπορεί να δει τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της Μινωικής Συλλογής, καθώς και την αίθουσα των γλυπτών, και κατόπιν να περιηγηθεί στον πρώτο όροφο, όπου μπορεί να θαυμάσει τις μινωικές τοιχογραφίες, καθώς και σημαντικά εκθέματα της Ελληνορωμαϊκής Συλλογής.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου κυρίου Ευγενίου, με τις ευχές του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη κυρίου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντή του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και με την ευγενική συνεργασία του κυρίου Παντελή Καλογεράκη, που έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, σας προσκαλούμε στις εκπομπές «Όβολος Αγάπης» της ραδιοφωνικής περίοδου 2026-2027. Επειδή διαχρονικά και παραδοσιακά η Εκκλησία της Κρήτης πορεύεται με την κοινωνία και για την κοινωνία, οι εκπομπές της περίοδου 2026-2027 είναι αφιερωμένες στα μηνωρία.

0: Ηφαιστός, η έδρα της δυναστείας του Ραδάμανθη, τα Μάλια, η έδρα της δυναστείας των Σαρπιδόνων, η Ζάκρος, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο διαμετακομιστικό μινωικό κέντρο, η Κιδονία, αστικό μινωικό κέντρο, η μεγίστη έκταση του οποίου βρίσκεται κάτω από την σημερινή πόλη των Χανίων, και η Ζόμινθος, το ανάκτορο του βουνού, το οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο, το οποίο λειτουργήσε σε άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρων. Η ένταξη έπρεπε να έχει γίνει προπολών ετών. Η περιφέρεια Κρήτης, στο πρόσωπο της αντιπεριφερειάρχου κυρίας Γογωγός Μιλάκη, διεκπεραίωσε την ένταξη και η κυρία Μιλάκη ανέλαβε όλες τις σχετικές διεργασίες, τις παρουσιάσεις και την παρουσία της περιφέρειας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Την κυρία Μιλάκη, αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού και ισότητας της περιφέρειας Κρήτης, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα και φιλοδοξούμε να σας καταθέσουμε αυθεντικά γεγονότα και διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολουθεί. Κυρία Μιλάκη, σας καλωσορίζω στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και θα ήθελα να ακούσουμε από σας ένα σύντομο ιστορικό της υποψηφιότητας των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων.
1: Κύριε Σφακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό του τόπου μας και η φωνή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Κρήτης προς τους πολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η μεγάλη αυτή επιτυχία δεν ανήκει ούτε σε έναν άνθρωπο, ούτε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς διαδρομής, πολλών ετών επιστημονικής δουλειάς, τεκμηρίωσης, συνεργασίας πολλών ανθρώπων και επιμονής πολλών ανθρώπων. Η καθοριστική επιλογή ήταν να παρουσιαστούν τα μινωικά ανακτορικά κέντρα ως ένα ενιαίο συριακό αγαθό, δηλαδή όλα τα κέντρα που αναφέρατε, η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Ζόμινθος και η Κιδονία, δεν είναι 6 απομονωμένα σημεία στο χάρτη, αφηγούνται όλα μαζί την πορεία της μινωικής εποχής και την εξέλιξη του μινωικού πολιτισμού. Και ο φάκελος που κατατέθηκε στην UNESCO ήταν ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού, των εφοριών αρχαιοτήτων, της επιστημονικής και αρχαιολογικής κοινότητας, της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν επί χρόνια για αυτό το σκοπό. Όπως αναφέραμε, δικαιώθηκε η προσπάθειά μας στις 12 Ιουλίου του 2025, όταν τα 6 μινωικά ανακτορικά κέντρα εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θεωρώ σημαντικό να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απόφασης. Η UNESCO δεν αναγνώρισε 6 εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, αναγνώρισε την οικουμενική αξία του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην Κρήτη και άφησε ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της Ευρώπης, της Μεσογείου αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Και εκείνη τη μέρα, την 12η Ιουλίου, η Κρήτη δεν απέκτησε απλώς έναν ακόμα διεθνή τίτλο, αλλά έγινε ένα θεμελιώδες κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, επίσημα ως κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
0: Αυτό είναι γεγονός, βέβαια πολύ πριν την ένταξη των ανακτορικών συγκροτημάτων στα πολιτιστικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο μινωικός πολιτισμός που, όπως σωστά είπατε, αποκαλύπτεται από τα μέχρι σήμερα αυτά 6 ανασκαφέντα ανακτορικά συγκροτήματα, είχε χαρακτηριστεί ως ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Τα εκατομμύρια δε των επισκεπτών που κάθε χρόνο επί σειρά δεκαετιών από την πρώτη ανακοίνωση του Evans το 1937

0: μέχρι σήμερα επισκέπτονται πρωτίστως τους παλαιότερα ανασκαφέντες χώρους, Κνωσός, Φεστός, Μάλια, και αργότερα και τους νεότερους ανασκαφέντες χώρους. Έχουν διαδώσει παγκόσμια στο επίπεδο των λαών την ύπαρξη του μινωικού πολιτισμού και τη σημαντικότητά του, έτσι όπως διαλαλείται από τους ξεναγούς και από τους πολιτιστικούς φορείς που παρουσιάζουν αυτά τα πολιτιστικά κέντρα.
1: Πολύ σωστά, και πρέπει όμως να πούμε ότι η αρχική ιδέα της ένταξης μόνο της Κνωσού στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO άλλαξε στην πορεία, και γι' αυτό έγινε μια σηριακή εγγραφή προκειμένου να δεχθεί στην ολότητά του ο μονιακός πολιτισμός, εκπροσωπώντας κάθε περιφερειακή ενότητα και ένα ανακτορικό κέντρο της Κρήτης. Και αυτό νομίζω ότι ήταν και το ορθό. Μπορεί να αναμέναμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η ένταξη, αλλά θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο ώστε να γίνει η σηριακή εγγραφή των μνημείων και όχι εγγραφή ενός μόνο αρχαιολογικού χώρου.
0: Ναι, κυρία Μιλάκη, θα μου επιτρέψετε η ταπεινότητά μου να χαρακτηρίσει ότι την επιχείρηση ένταξης μόνο της Κνωσού ήταν ένα λάθος. Για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος. Το να ενταχθούν όλα τα ανακτορικά μινωικά συγκροτήματα που έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα ως μία οντότητα είναι σωστό και σοφό, γιατί από τον κάθε ένα χώρο λαμβάνομαι πληροφορίες που οι μεν συμπληρώνουν τις δε, και δεν μπορεί ένας μόνον ανασκαφής ανακτορικός χώρος να μας δώσει το όλον του μινωικού πολιτισμού. Βέβαια, ούτε από τις μέχρι σήμερα ανασκαφές το έχουμε το όλον του μινωικού πολιτισμού. Το μέγιστον είναι ακόμα κρυμμένο στα σπλάχνα της κριτικής γης. Αλλά τα μέχρι σήμερα ανασκαφέντα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα δίδουν πληροφορίες που το ένα συμπληρώνει το παζλ. Συγγνώμη για την έκφραση αυτή όλου του μινωικού πολιτισμού, και έτσι όλο και διευρύνεται το πεδίο των γνώσεών μας.
1: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω επίσης είναι ότι τις μέρες εκείνες, πολύ καιρό πριν τον Ιούλιο, τουλάχιστον 3 μήνες πριν που είχαν ξεκινήσει όλες οι διπλωματικές διεργασίες προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, και οι συναντήσεις που είχαμε με όλους τους εκπροσώπους κρατών μελών από όλη την Φίλιο για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων, όλοι γνώριζαν για την Κρήτη, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ως δεδομένο ότι ο μινωικός πολιτισμός είχε ήδη ενταχθεί στο παρελθόν. Η έκπληξή τους λοιπόν όταν συζητούσαμε για την υποψηφιότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και λόγω του γεγονότος ότι στο μυαλό το δικό τους είχαν ως δεδομένο ότι ο μινωικός πολιτισμός αποτελούσε ήδη ένα κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και γι' αυτό όταν μιλούσαμε μαζί τους για να τους πείσουμε να ψηφίσουν θετικά για την υποψηφιότητά μας, δεν χρειαζόταν και πολλή προσπάθεια, θα πρέπει να πω. Ήταν ήδη θετική ως προς αυτήν την υποψηφιότητα. Παρά το γεγονός ότι όταν κατατίθεται ένας φάκελος υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν, και υπάρχουν και ειδικές επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Άρα δεν είναι μόνο στο θέμα της κατανόησης το τι πρεσβεύει ο μινωικός πολιτισμός για την ανθρωπότητα, αλλά έχει να κάνει και με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα των ανακτόρων, με τη διαφύλαξή τους και με την θέση τους στο σήμερα, και το πώς εμείς τα διαχειριζόμαστε στη σύγχρονη εποχή.
0: Με καλύψατε στις 2 επόμενες ερωτήσεις που είχα να σας καταθέσω. Να μας μεταφέρετε στην 47η συνεδρία της Επιτροπής το κλίμα και τα αισθήματα, και αν υπήρξαν στην πορεία καταστάσεις και ημέρες αμφιβολιών και προβληματισμών από την πλευρά σας, αν θα ενταχθούν ή όχι τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα.
1: Για την υποψηφιότητα αυτή, όπως είπαμε και στην αρχή, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, και η Περιφέρεια Κρήτης είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να αναδείξει το έργο της, που είχε να κάνει με όλο τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό που είχε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια και τον οποίο ουσιαστικά εμείς παρουσιάσαμε στο Παρίσι προκειμένου να έχουμε αυτή τη θετική έκβαση. Ο φάκελος της UNESCO, όταν κατατίθεται, θα πρέπει μετά να περάσει από διάφορες διαδικασίες εγκριτικές. Βασικός πυλώνας αυτής της εγκριτικής διαδικασίας είναι το ICOMOS, που αποτελεί τον οργανισμό που έρχεται εδώ, κάνει αυτοψία στο πεδίο και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο ICOMOS λοιπόν είχε αρκετά σημεία στα οποία έπρεπε εμείς να απαντήσουμε για ποιο λόγο κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με την λειτουργικότητα των αμινοϊκών αυτών ανακτορικών χώρων και την χρήση τους στη σημερινή εποχή, που είχε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο ICOMOS. Απαντήθηκαν όλα αυτά τα θέματα κυρίως από τις εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δούλεψε πάρα πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα, πολύ συγκροτημένα, με μια πολύ σημαντική συνέπεια και συνέχεια στις διαδικασίες. Σε συνεργασία βέβαια και με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Κρήτης, και εδώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μαρία την Κασοτάκη, αλλά κυρίως στον Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο Αρναουτάκη, που εκείνος από την αρχή πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα και κατέβαλε όλες τις δυνατές προσπάθειες προκειμένου να γίνει η διαδικασία. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά ότι μας πήρε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει η ένταξη των αμινοϊκών ανακτόρων στην UNESCO. Όμως θα πρέπει να σας πω, ότι, κυρία Σφακάκη, ότι αυτό ουσιαστικά είχε μία διάρκεια 3 ετών. Από τον 12ο του 23 μέχρι τον Ιούλιο του 25. Και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έπρεπε να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Το χρονικό διάστημα αυτό θεωρείται πάρα πολύ μικρό για θέματα UNESCO, που σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και με πολύ γρήγορες διαδικασίες ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία εκπόνησης αυτής της προσπάθειας. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι κάτι που μου είπε ένας πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν τη μέρα εκείνη που παρουσιάσαμε το τι έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης για όλο αυτόν τον μινοϊκό πολιτισμό. Εκείνο που είπε λοιπόν εκείνος είναι ότι εμείς καταφέραμε να πάρουμε το μύτο της Αριάδνης και να βγάλουμε την Κρήτη από το λαβύρινθο του Μίνωα, και ότι εκείνοι είχαν την υποχρέωση να ψηφίσουν θετικά για αυτήν την υποψηφιότητα. Αυτό νομίζω, αυτή η πρόταση αυτού του ανθρώπου είναι και το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Γιατί πολλοί από τους πολίτες στο άκουσμα της θετικής ανταπόκρισης της UNESCO σε αυτήν την υποψηφιότητα είπαν «Okay, εντάξει, αυτό θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως και θα μπορούσε να γίνει και χωρίς μεγάλη προσπάθεια». Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό.
1: Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας.
0: Σε όλες τις διαστάσεις της ζωής.
1: Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που ανακοινώνεται αυτή η θετική ανταπόκριση της UNESCO, όλοι εμείς που ήμασταν εκεί, στο μυαλό μας είχαμε όλους τους ανθρώπους που πολύ πριν από εμάς κατόρθωσαν να αναδείξουν τα μινοϊκά ανακτορικά κέντρα. Ο Μίνος Καλοκαιρινός, ο Άρθουρ Εύανς, ο Νικόλαος Πλάτωνας, ο Γιάννης και η Εύσα Κελαράκη. Η απάντηση της UNESCO προς την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια, δεν είναι μόνο προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης, έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν επί σειρά ετών για να αναδείξουν τον μινοϊκό πολιτισμό, και η επιτυχία ήταν συλλογική, δεν ήταν μόνο της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης λειτουργήσε ως υποστηρικτής της υποψηφιότητας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Ίσως είναι το μέγιστο πολιτιστικό γεγονός της Περιφέρειας Κρήτης καταγεγραμμένο την τελευταία δεκαετία.
1: Και ως εθνικό γεγονός νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί, όχι μόνο σε ως κομμάτι της περιφέρειας.
0: Να πάμε τώρα στα πρακτικά. Τι σημαίνει η ένταξη των μινοϊκών ανακτορικών συγκροτημάτων, ποιες είναι οι συνέπειες της ένταξης και οι υποχρεώσεις του κράτους, των δήμων, της περιφέρειας που απορρέουν από την ένταξη. Είναι γνωστό όλο αυτό το πλέγμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη αυτή?
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η UNESCO δεν είναι μόνο τιμή, είναι και ευθύνη. Και η εγγραφή συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις προστασίας τόσο της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των ανακτόρων, αλλά και του περιβάλλοντος των ανακτορικών κέντρων. Αυτό σημαίνει μια συστηματική παρακολούθηση, σωστή διαχείριση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και άλλων επιπτώσεων που μπορούν να έχουν μεγάλα έργα ή αναπτυξιακές πιέσεις, αλλά και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που δεν θυσιάζει την προστασία στο βωμό μιας πρόσκαιρης ανάπτυξης. Και εδώ αλλάζει ουσιαστικά και όλη η φιλοσοφία μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε, για παράδειγμα, την Κνωσό ή την Φεστό μόνο ως αρχαιολογικό χώρο που πρέπει απλά να δεχθεί περισσότερους επισκέπτες. Πρέπει να συζητάμε για την εφαίρουσα ικανότητα των τόπων αυτών, για την προσβασιμότητα, για την προστασία τους, την κλιματική ανθεκτικότητα και την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών, αλλά και την αξία που έχει όχι μόνο η ανάδειξη των συγκεκριμένων μνημείων, αλλά και των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αυτά. Όπως για παράδειγμα, το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών, που η σύμβαση υπογράφηκε μόλις χτες από το Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με όλο αυτό το σχεδιασμό για την UNESCO και τα ανακτορικά κέντρα. Οτιδήποτε προστίθεται σε αυτά και οτιδήποτε αναδεικνύεται περαιτέρω από εδώ και στο εξής, τόσο σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, την προσβασιμότητα στους χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο όπως την περίπτωση της Κνωσού, αλλά και οποιοδήποτε μουσείο όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, που προστίθεται για να αναδείξει περαιτέρω αυτήν την κληρονομιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις που έχουν να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία σε αυτό που ορίζει η UNESCO ως διαφύλαξη της ακεραιότητας των αρχαιολογικών αυτών χώρων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, θα γίνουν παρεμβάσεις και αναδιατάξεις στον περιβάλλοντα χώρο και κυρίως στον χώρο εισόδου προς το ανακτορικό συγκρότημα, προς το χώρο των ανασκαφών. Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, βεβαίως, η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί.
0: Η πρόσβαση στο ανάκτορο, δηλαδή στο ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα, θα μείνει ως έχει τώρα?
1: Σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και προχωράει η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο της σύνδεσης του ανακτορικού κέντρου με το Ηράκλειο αλλά και με το ΒΟΑΚ, για αυτό επιτρέψτε μου να μην μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι επίσημα, αλλά υπάρχει και διαφορετική πρόβλεψη.
0: Άρα υπάρχουν προβλέψεις?
1: Βεβαίως.
0: Από μέρους της περιφέρειας για το πώς και πότε θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση της εντάξεως.
1: Εννοείται. Και αυτό είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Εδώ θεωρώ ότι η περιφέρεια μπορεί να έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο, όχι γιατί θα υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού στις αποφάσεις του ή στην χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων έργων, αλλά λειτουργεί ως φορέας που ενώνει όλα τα κομμάτια που σας είπα προηγουμένως, τον πολιτισμό με το περιβάλλον, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία. Πρόσφατα συζητήσαμε για την πυροπροστασία του ανακτορικού κέντρου της Κνωσού και όλων των υπολείπων μνημείων, όπως και των μαλλιών που ήδη έχει γίνει, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την εκπαίδευση, με την έρευνα, με την ψηφιακή μετάβαση και την τοπική ανάπτυξη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό από εδώ και στο εξής να θέσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό που έγινε πέρσι τον Ιούλιο να αποτελέσει την αφετηρία για να αποκτήσει η Κρήτη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης όλων των θεμάτων UNESCO στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο ο μηνοϊκός πολιτισμός, είναι πολλά ακόμα, όπως είναι η άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά, τα γεωπάρκα, τα αποθέματα βιόσφαιρας. Όλα αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα παζλ το οποίο θα πρέπει να ενώσουμε εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε και με άλλους τρόπους. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα Interreg, που ονομάζεται πολιτιστικές διαδρομές. Αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές έχουν τον στόχο να συνδέσουν ψηφιακά και όχι μόνο όλες αυτές τις περιοχές ενδιαφέροντος με την τοπική κοινωνία, με τους τοπικούς, με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε αυτό το πλαίσιο της UNESCO να αποτελέσει έναν μηχανισμό, έναν μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε αυτό που ονομάζεται Living Heritage, δηλαδή η ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε το μινωικό πολιτισμό με το γεωπάρκο, με τη βιόσφαιρα, με την άλλη κληρονομιά μας και αυτό να έχει ένα αποτύπωμα στην τοπική κοινότητα. Η εμπειρία μου από το Παρίσι μου έθεσε ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου ούτε εγώ. Η UNESCO δεν ενδιαφέρεται μόνο για το σημείο, για το τοπόσιμο. Ενδιαφέρεται για το τι σημασία έχει και πώς διασυνδέεται οποιοδήποτε τοπόσιμο, είτε αυτό είναι το γεωπάρκο του Ψιλωρίτη, είτε είναι η Κνωσός, με τις τοπικές κοινότητες. Και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες για να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στον ανθρώπινο. Το ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο στο ανάκτορο ως τόπο.
0: Κατατίθεται λοιπόν μια διαπίστωση ότι αυτή η διαδικασία της εντάξεως των ανακτορικών μινωικών συγκροτημάτων είναι ανθρωποκεντρική κατά βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και απαιτεί με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών που απορρέουν από την ένταξη να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα στην σημερινή ζωή των κατοίκων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο σήμαντη σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις αυτή η διεργασία. Και δεν αφορά μόνο, δεν εστιάζει μόνο στην ανάδειξη, προστασία και διαφύλαξη των αρχαιολογικών χώρων.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μιλάκη, και σας ευχαριστώ που το καταθέτετε στην συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει στο σχεδιασμό της περιφέρειας Κρήτης η δημιουργία και υποβολή άλλων φακέλων ένταξης ή εντάξεων άλλων μνημείων, άλλων εποχών. Όπως για παράδειγμα έχω στο μυαλό μου τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής εποχής, τα μνημεία της Κρήτης της αρχαίας ελληνικής εποχής, που εκεί θα μπορούσε να χωρέσει η Γόρτινα, η Ελεύθερνα, η Λίκτος, η Απτέρα, η Λατό, η Δρύρος, η Πρεσός, που είναι ένα δίκτυο αρχαίων ελληνικών πόλεων. Δεν εξαντλείται σε αυτά τα ονόματα σαφώς. Όμως δεν πάβει να καλύπτει όλη την Κρήτη από την Φαλάσσερνα της άκρας δυτικής παραλίας μέχρι και την Πρεσό και την Ήτανο της ανατολικής παραλίας. Μια άλλη ενότητα που εγώ έχω κατά νου υπό την ξαναϊκή μου ιδιότητα είναι τα μνημεία της Ενδοκρατίας, που μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις ενότητες: τα ενετικά οχυρωματικά έργα, οι Κρίνες και οι Ναοί, που επίσης είναι μνημεία τα οποία σώζονται σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη.
1: Η Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων αυτό το στόχο είχε, να μπορούν να προστίθενται νέα κέντρα στο μέλλον και να υποβάλλονται νέοι φάκελοι, έτσι ώστε να προστίθεται κάθε φορά σε αυτήν την εγγραφή ένας νέος αρχαιολογικός χώρος που εμείς επιθυμούμε. Όμως η Κρήτη έχει ένα σχεδόν ανεξάντλητο απόθεμα πολιτιστικής κληρονομιάς και, όπως είπατε πολύ σωστά η κυρία Σφακάκη, όλα όσα αναφέρατε αποτελούν κεφάλαια με τεράστια ιστορική αξία. Θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική στο να πούμε σήμερα ένα συγκεκριμένο νέο φάκελο για κατάθεση στην UNESCO, και το λέω ακριβώς επειδή πλέον γνωρίζουμε τι πραγματικά σημαίνει μια τέτοια διαδικασία. Και σε ό,τι αφορά το χρόνο και σε ό,τι αφορά τις φορείς που θα πρέπει να συνεργαστούν, που κάθε φορά είναι διαφορετική. Άλλοτε είναι η φορεία αρχαιοτήτων, άλλοτε είναι η φορεία νεότερων μνημείων, άλλοτε είναι η εκκλησία που έχει μονές κλπ. Που και αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια υποψηφιότητα δεν μπορεί να ξεκινά από την επιθυμία να αποκτήσουμε έναν ακόμη τίτλο. Χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση, απόδειξη της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας αυτού που θέλουμε να εντάξουμε και ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο προστασίας, διαχείρισης και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Αυτό σημαίνει μια πολυετή προετοιμασία, η βούληση υπάρχει και από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί με την Υπουργό και όλα τα στελέχη του Υπουργείου έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, αλλά και από την πλευρά των κατατόπους εφοριών αρχαιοτήτων που επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Σήμερα έχουμε και μια ακόμα πιο σημαντική ενδεχομένως προτεραιότητα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε υποδειγματικά όσα ήδη αναγνωρίστηκαν και να μετατρέψουμε αυτή την αναγνώριση σε πραγματικό όφελος για τον τόπο μας. Και έτσι θα έχουμε και το συγκριτικό πλεονέκτημα οτιδήποτε καταθέσουμε στο μέλλον να μπορεί να είναι πιο εύκολη η διαδικασία της έγκρισής του. Αυτό λοιπόν που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η Κρήτη που γνωρίζει την αξία της κληρονομιάς της, να ξέρει τι να την κάνει και να ξέρει πώς θα τη συνδέσει με το σήμερα, με τους ανθρώπους που είπαμε προηγουμένως, αλλά όχι μόνο, και με την εκπαίδευση και με την έρευνα και την ποιότητα της ζωής, την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό είναι ο στόχος της Περιφέρειας Κρήτης, αυτός είναι και ο οδηγός μας για τα επόμενα χρόνια. Και αν να με ρωτήσετε και ποια είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, δεν είναι τόσο περισσότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Κρήτης, όσο μια Κρήτη που προστατεύει την ταυτότητά της και δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και ένα ισχυρό σχέδιο για το μέλλον της.
0: Άρα με την ένταξη των μνημεϊκών ανακτορικών συγκροτημάτων έχει ανοίξει μια θύρα η οποία εναπόκειται στους Κρήτες και στους άρχοντες και στην Εκκλησία, και εφόσον μπορούν να γίνουν νέες προσθήκες μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε και μελλοντικές εντάξεις, αφού βέβαια προηγουμένως αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί και άξιοι να διαχειριστούμε αυτά που η πρώτη εγγραφή μας δημιούργησε και μας προσελκύει να διορθώσουμε και να δημιουργήσουμε. Ως εκ τούτου δεν χαρίζεται, θα επαναλάβω, τίποτα, δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο, χρειάζεται πολύ σκόπος προκειμένου να επιτευχθεί η ολική ποιότητα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ένταξης των μνημεϊκών ανακτορικών συγκροτημάτων, και επί της επιτεύξεως της ολικής ποιότητας έργων μπορεί μετά να στηριχθεί και ή να στηριχθούν επόμενα βήματα εντάξεων μνημείων άλλων χρονολογικών περιόδων.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι πάντα
1: αρρωγός της προσπάθειας και συνοδοιπόρος και πολύτιμος συνεργάτης.
0: Και πολύτιμος συνεργάτης, και επειδή η Εκκλησία της Κρήτης αγκαλιάζει το πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνισμού, θέλω να πιστεύω ότι θα χαρούμε να ζήσουμε και την ένταξη των θρησκευτικών μνημείων της Κρήτης στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO, ιδιαίτερα τα μεταβυζαντινά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κρήτης αλλά και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας, αγαπητή κυρία Σφακάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την ευκαιρία και έχουμε και την τιμή να μιλήσουμε τους επόμενους μήνες πάλι στην Γενική Συνέλευση της UNESCO για την Κρήτη, την περιφέρεια Κρήτης, ως καλή πρακτική. Best practice λέγεται στα αγγλικά. Εγώ θα το πω γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος της καλής πρακτικής. Θα πω ως μια περιφέρεια πιλότος για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και του κόσμου, προκειμένου να έχουμε όλοι, να μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της UNESCO στην Κρήτη, και αυτό θα μας φέρει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Άρα, η σχέση λοιπόν που διαμορφώθηκε μέσα από αυτήν την εμπειρία είναι πολύ ισχυρή, έχει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις. Είμαστε ένας πολύ ισότιμος πια συνομιλητής, τόσο με τους επικεφαλείς όσο και με τα άλλα κράτη-μέλη, και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα της πολιτιστικής διπλωματίας, και βοήθησε σε αυτό και ο εκπρόσωπος, ο μόνιμος εκπρόσωπος της UNESCO στο Παρίσι, ο κ. Κουμουτζάκος. Επομένως πια μπορούμε να συνομιλούμε όχι ως Ελλάδα μόνο, αλλά και ως Κρήτη με την UNESCO, και και ελπίζω και εύχομαι όλο το όραμά μας να γίνει μια πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Αξίζει, για τον λόγο, κυρία Μιλάκη, ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο διαμέρισμα της Ελλάδος με τόσο βαθιά ιστορία και προϊστορία, και βεβαίως και σε άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου ανεπτύχθησαν προϊστορικοί πολιτισμοί, αλλά ουδείς έφτασε τη λαμπρότητα και την τελειότητα του μινωικού πολιτισμού. Αυτή είναι μια μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης. Το δεύτερο πολιτιστικό, η δεύτερη μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης είναι το γεγονός ότι μετά το 1453, που είναι το δραματικό τέλος του Βυζαντίου, η Κρήτη, επειδή παρέμεινε υπό των Ενετών, έγινε τόπος όπου κατέληξαν πάρα πολλοί μετανάστες από όλη την έκταση του Βυζαντίου, που είχε ήδη πέσει στην κατοχή των Τούρκων, και εδώ ζυμώθηκαν όλα τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού, όλα τα στοιχεία που μετέφεραν οι Κρήτες, που είχαν ήδη αναπτύξει ένα πολύ ψηλό επίπεδο οικονομικό και πολιτιστικό. Και η Κρήτη το 16ο αιώνα υπήρξε η κοιτίδα της ελληνικής αναγέννησης. Η κριτική αναγέννηση είναι η μοναδική αναγέννηση που μπορούμε να αντιπαραθέσουμε απέναντι στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Γιατί μόνο στην Κρήτη ανεπτύχθησαν όλες οι ενότητες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως εκ τούτου, έχοντας αυτές τις μοναδικότητες και πολλά άλλα στοιχεία, νομίζω ότι εναπόκειται στους ανθρώπους, στους άρχοντές μας και στους καθημερινούς ανθρώπους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που μας δίδονται και να συμβάλλουν όλοι με αποφάσεις και έργα και συμπεριφορές, θα τολμήσω να πω, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η θύρα που μας ανοίγεται για την καλυτέρευση της μελλοντικής ζωής όλων.
1: Ένα πολύ βασικό για μένα σημείο είναι οι νέοι άνθρωποι και η νέα γενιά να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μόλις λίγα βήματα από το σπίτι τους, ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος που επηρέασε την πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού, και να αισθάνονται υπερήφανοι γι' αυτό, για να μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να το μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους. Αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας μας είναι ότι οι νέοι μας δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Δεν μπορούν λοιπόν να μετατρέψουν την ιστορία αυτή που κληρονομήσαμε σε δημιουργία και σε ένα πιο σίγουρο μέλλον. Οι συζητήσεις αυτές που κάνουμε μαζί έχουν και αυτό το στόχο, να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες της Κρήτης και τους νέους ανθρώπους για όλα όσα συμβαίνουν και να αποτελέσουν ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Να εντάξουμε δηλαδή μέσα στο δυναμικό μας όσο το δυνατόν περισσότερους συνοδοιπόρους. Η νέα γενιά, το μέλλον αυτής της πατρίδας μας και της Κρήτης, έχει τη δυνατότητα, γνωρίζοντας το παρελθόν της, να διαγράψει ένα λαμπρό μέλλον. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία, τη δική μας από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και η δική σας από την πλευρά της Εκκλησίας και του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής, είναι να καταφέρει η κοινωνία της Κρήτης να ανακαλύψει ξανά την αξία της δικής της ιστορίας.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, κυρία Μιλάκη, και η πολυετής ενασχόλησή μου με την ξαναϊκή δραστηριότητα, όπου τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι μόνον εθελοντικά και ξεναγώ μόνον φορείς και συλλόγους και σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αριθμοί αυτών των δραστηριοτήτων μου επιτρέπουν να έχω άποψη. Και η άποψή μου είναι αυτή, ότι πολλοίς κόσμος περπατεί στο Ηράκλειο και δεν έχει την αίσθηση ότι κάτω από το επίπεδο, κάτω από τα δάπεδα που περπατεί, υπάρχει το παρελθόν της πόλης που είναι πολύ βαθύ, που είναι πολύ βαρύ, που είναι ένα παρελθόν που λόγω των μνημείων που έχουν διασωθεί και λόγω των άειλων σημείων του παρελθόντος που υπάρχουν στη ζωή μας ως ενότητες στα ήθη, στα έθιμα, στην καθημερινότητα, στην θρησκευτική έκφραση, ακόμη τα νεκρικά έθιμα των σημερινών Κρητών εμπεριέχουν στοιχεία που μας κατευθύνουν ευθέως σε διαπιστώσεις νεκρικών εθίμων του μινωικού ανθρώπου. Αυτά, αν δεν γίνουν συνείδηση στους σημερινούς κατοίκους της Κρήτης, δεν μπορούν να αγαπήσουν το παρελθόν και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προστατεύσει, να διασώσει, να διαδώσει κάτι αν δεν το αγαπά. Αν δεν το γνωρίζει.
1: Αν δεν το γνωρίζει.
0: Άρα πρέπει ακριβώς να γνωρίσει, να αγαπήσει, για να έχουμε ως κατάληξη την διάσωση, τη διάδοση, την προστασία.
1: Η κληρονομιά είναι ζωντανή όταν συνεχίζει να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, όταν εμπνέει νέες μορφές δημιουργικότητας και όταν εξελίσσεται στο σύγχρονο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι να γνωρίσουν την κληρονομιά μας οι νεότεροι και να πατήσουν πάνω σε αυτή για να δημιουργήσουν το δικό τους το μέλλον. Η UNESCO δεν είναι μόνο ο μινωικός πολιτισμός. Είναι και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη, είναι και της Ιτίας, είναι η βιόσφαιρα της Σαμαριάς και των Αστερουσίων. Είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, τα ήθη και τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας. Πάνω σε αυτά μπορούμε να χαράξουμε μια πολύ σημαντική πορεία που μέσα από αυτήν θα έρθει και η ανάπτυξη. Ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας στους νεότερους για να μπορέσουν να πάρουν από αυτόν έμπνευση για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη θέση σας, κυρία Μιλάκη, που με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μας διαθέσατε αυτό το χρόνο, από τον πολύτιμο χρόνο σας, και να σας προτρέψω να διαδοθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα αυτή η κουβέντα που κάναμε σήμερα, ούτως ώστε, αν είναι δυνατόν, και ο τελευταίος κρητικός, το τελευταίο χωριό, να καταλάβει ότι η ένταξη αυτών των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων είναι μόνο η αρχή και ότι αυτό αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους αρχαιολόγους και τους πολιτικούς ή την περιφέρεια. Αφορά όλους και κυρίως αφορά τις μελλοντικές γενιές των κρητικών. ό,τι κάνουμε σήμερα ή ό,τι δεν κάνουμε σήμερα θα το εισπράξουν ή θα το στερηθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν υπέροχη η συζήτηση και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να κάνουμε και άλλες τέτοιες όμορφες συζητήσεις.
0: Σίγουρα θα την έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Αφού αποχαιρετήσαμε την αγαπητή κυρία Γογομιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, και την ευχαριστήσαμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας κατέθεσε, φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω εντάχει το πλαίσιο της ενότητας των εκπομπών που θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν ραδιοφωνικές ξεναγήσεις στα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αρχίζει ενωμένης από το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι το οικονομικό, θρησκευτικό, διοικητικό και μινωικό κέντρο δραστηριοτήτων κάθε εκφάνσεως του μινωικού πολιτισμού και της μινωικής ζωής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Μινώων. Η ανασκαφίσα έκταση, που σήμερα είναι γνωστή ως ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, υπολογίζεται μεταξύ των 20 και 22.000 τετραγωνικών μέτρων, συνυπολογιζομένων και ορισμένων οικειών που έχουν ανασκαφεί και οι οποίες οικίες ως οικοδομήματα γειτνιάζουν του ανακτορικού συγκροτήματος. Ηφαιστός είναι ο επόμενος χώρος που θα παρουσιαστεί. Υπήρξε το οικονομικό, θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της νότιας κεντρικής Κρήτης και ήταν η έδρα της δυναστείας των Ραδάμανθη. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος της Φεστού υπολογίζεται στα 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα συνεχίσουμε με το ανακτορικό συγκρότημα που είναι γνωστό ως ανακτορικό συγκρότημα των Μαλίων. Μινωικό κέντρο, υπήρξε θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο και διοικητικό επίσης. Το ανάκτορο των Μαλίων έχει χαρακτήρα αγροτικό, επαρχιακό, με πολύ μεγάλη έμφαση σε αποθηκευτικούς χώρους, που σημαίνει ότι ήταν ένα κέντρο συγκέντρωσης αγροτικής παραγωγής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Σαρπιδώνων. Ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδών ήταν οι τρεις γη που η Ευρώπη απέκτησε από την ένωσή της με τον Δία, όταν εκείνος μεταμορφωμένος σε λευκό τάβρο την απήγαγε από την παραλία της Φινίκης. Η Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλέα Αγίνωρα και την μετέφερε κατά την μυθολογία στην Γόρτινα. Σταματώ τον μύθο όμως και συνεχίζω με το τέταρτο ανακτορικό μινωικό συγκρότημα που θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Είναι το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος υπολογίζεται στα 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει ανασκαφεί όμως και ένα τμήμα της πόλεως. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται στα 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Το ανάκτορο της Ζάκρου έγινε το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το πλέον φημισμένο διαμετακομιστικό κέντρο της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης. Ήταν η πύλη επικοινωνίας της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης με την Ανατολή και την Αίγυπτο, επικοινωνίας οικονομικής και πολιτιστικής. Συνεχίζουμε με το ανακτορικό συγκρότημα στην Κηδονία. Υπήρξε το μεγάλο μινωικό αστικό κέντρο της Δυτικής Κρήτης κατά την προϊστορική εποχή. Η έκταση δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή
επί των μινωικών οικοδομημάτων έχει εγκατασταθεί η σημερινή πόλη των Χανίων. Έχουν γίνει ανασκαφές σε όλη την έκταση της πόλεως και έξω από την πόλη, αλλά η έκταση της μινωικής Κιδονίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά το έκτο ανακτορικό συγκρότημα, που είναι το ανακτορικό συγκρότημα στην θέση Ζόμινθος, στο Ψιλορίτη. Είναι το ανάκτορον του βουνού, που υπήρξε οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο με άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρων. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα και ο πέριξης ανασκαφής χώρος της εγκαταστάσεως υπολογίζεται στα 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Όπως προελέχθη κατά την ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Μιλάκη, κάθε ανακτορικό συγκρότημα που έχει ανασκαφεί προσδίδει πληροφορίες και διευρύνει το γνωστικό μας επίπεδο εις ό,τι αφορά την μινωική εποχή, την μινωική πραγματικότητα γενικότερα. Έτσι, μεμονωμένα, κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα και ευρύτερα κανείς από τους μέχρι σήμερα ανασκαφέντες μινωικούς χώρους δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει την πληροφοριοδότηση του μινωικού θέματος. Θέλω να ελπίζω ότι οι επόμενες εκπομπές, οι ραδιοφωνικές ξεναγήσεις, θα σας δημιουργήσουν το ενδιαφέρον και θα υποκινήσουν την επιθυμία σας να επισκεφθείτε αυτούς τους χώρους και όχι μόνον αυτούς. Εν κατακλείδη, ξεκινούμε την ραδιοφωνική περίοδο 2026-2027 των εκπομπών «Οβολός Αγάπης» με ένα μακρύ ταξίδι στο βαθύ παρελθόν της Κρήτης, το προϊστορικό παρελθόν, το παρελθόν της εποχής του Χαλκού, στην μινωική εποχή.

Και στο σημείο αυτό θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και η ομιλούσα Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Σας προσκαλούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με την καταστροφή όχι μόνο των προαναφερθέντων ανακτορικών μινωικών συγκροτημάτων, αλλά την καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ. Αφού λοιπόν αναφερθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την καταστροφή αυτή, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της μινωικής αυτής καταστροφής, έτσι όπως αποτυπώθηκε, αν θέλετε, στην ελληνική και στην ξένη παράδοση των ιστορικών χρόνων.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Στις 28 Οκτώβρη του 1940 η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. Είμαι 20 χρονών. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα αυτήν. Ήταν μια ηλόλουστη, μια φθινοπορεινή Δευτέρα. Τότε στα χωριά δεν είχε ράδια ούτε και τηλέφωνα. Αγγελιοφόροι στρατιώτες ή χωροφύλακες τρέχουν στα χωριά να αναγγείλουν τον πόλεμο που μας κήρυξε η Ιταλία και τη γενική επιστράτευση από κλάσιους 1917 και νεωτέρων. Αργότερα έμαθα ότι μόνο στη Θράκη είχαν καλέσει μέχρι την προχωρημένη κλάση του 1917, που είναι σήμερα, το 1940 δηλαδή, 43 χρονών άντρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κάλεσαν μέχρι την κλάση του 1926, δηλαδή στη Θράκη κάλεσαν 9 παραπάνω κλάσεις. Το επίσημο κράτος έδειξε για άλλη μια φορά ότι εμάς τους Θρακιώτες μας είχε για πολίτες δεύτερης μοίρας. Τότε επιστρατεύτηκε και ο πατέρας μου, αυτός που είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία και είχε μείνει εκεί στα βάθη της Ασίας 8 μήνες εχμάλωτος των Τούρκων. Επιστρατεύτηκε και ο άντρας της μεγαλύτερης αδελφής μου. Εγώ μένω προστάτη στην πολυμελή οικογένειά μας, με το γέρο παππού μας, τη μητέρα μας, τις 5 αδελφές μου, ένα αδελφό μου, όλη μικρότερή μου, τη γυναίκα μου και το 40 μερών αγοράκι μας. Εκτός από το σπίτι μας βοηθάω και το σπίτι της μεγαλύτερης αδελφής μου που μένει στο χωριό Κλισό, 7 χιλιόμετρα μακριά από μας. Και μαζί με τους άλλους νεολαίους του χωριού βοηθούμε και τα σπίτια του χωριού που με την επιστράτευση έμειναν χωρίς προστάτη. Εκτός από τη διάκριση που έγινε στη Θράκη να πάρουν κάπου 9 προηγούμενες κλάσεις, μας δίνουν και άλλο κτύπημα. Το επίσημο κράτος βάζει το στρατό να επιτάξει όλα τα ζώα, γελάδια και βουβάλια, αφήνοντας σε κάθε οικογένεια μόνο 2 ζώα για ζυγό. Και το έκανε από 1 μέχρι 20 του Φλεβάρι. Μας τα πήραν, μας επέταξαν όλα τα γελάδια και βουβάλια από όλη τη Θράκη. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να μας κάνει το επίσημο κράτος. Το γιατί, καμιά εξήγηση. Ο νόμος του κράτους είναι νόμος, πρέπει να συμμορφωθείς. Και μάλιστα εν καιρό πολέμου αδιαμαρτύρητα. Και έτσι αδιαμαρτύρητα παρέδωσε ο κόσμος της Θράκης όλα του τα ζώα. Και ενώ γίνονταν αυτές οι διακρίσεις στη Θράκη, στην Αλβανία πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Ασφαλώς και Θρακιώτες φαντάροι. Διώχνουν τους Ιταλούς από τα λίγα χιλιόμετρα που είχαν προχωρήσει τις πρώτες μέρες οι Ιταλοί στο ελληνικό έδαφος. Τώρα συνεχίζουν να τους διώχνουν και πέρα από τα σύνορα. Έχουν μπει στο αλβανικό έδαφος, ελευθερώνοντας ελληνικότατες πόλεις όπως την Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο και πολλές άλλες κομοπόλεις και χωριά. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό των στρατιωτών μας. Οι γυναίκες σε πόλεις και χωριά πλέκουν μάλινες φανέλες και κάλτσες για τους στρατιώτες μας που πολεμούν στην Αλβανία στα χιόνια και τους πάγους. Ο κόσμος είναι καταστοχευμένος για τον πόλεμο που συνεχίζεται επί μήνες εκεί στην Αλβανία. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Οι σφαίρες εκεί που πέφτουν καίνε, σκοτώνουν ανθρώπινες ψυχές. Αφήνουν μαυροφορεμένες μανάδες, συζύγους, αδέρφια, ορφανά παιδιά. Τα άρματα γκρεμίζουν σπίτια, γέφυρες που έχουν κτιστεί με κόπο και αμέτρητα έξοδα. Μα αφού επιδρομής έρχονται να μας κατακτήσουν, να μας υποδηλώσουν, οι Έλληνες πολεμούν με την καρδιά τους, αψηφώντας κόπους και θυσίες. Εγώ σαν άτομο, ενώ καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα τι θα πει πόλεμος, πάντα επιθυμούσα να γίνω στρατιώτης, όπως και κάθε Έλληνας νεολαίος. Και επίσης αφού ενώ η κλάση μας του 1941 είχε περάσει από επιλογή, δεν μας έχουν καλέσει ακόμα. Και να λοιπόν, φτάνει η ώρα να πραγματοποιηθεί ο πόθος μου. Ενώ μένεται ο πόλεμος επί 5 μήνες στην Αλβανία, επιτέλους στις 20 του Μάρτη του 1941 έρχεται εγκύκλιο στο χωριό με τα 12 ονόματα

τίποτα κανείς. Μα τα μάτια τους θόλωσαν κάπως. Η μητέρα με σταθερή φωνή με λέει: «Τι να κάνουμε, παιδί μου, αφού η πατρίδα σας καλεί θα πάτε. Και εξάλλου αυτό το περιμέναμε». Μα τα αδερφάκια μου όλα μαζί με μια φωνή και με δακρυσμένα μάτια με κοίταξαν λυπημένα και με είπαν: «Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς εσένα». Εκείνη τη στιγμή πήγε περίπατο και ο πατριωτισμός μου και η χαρά μου που θα γίνω κι εγώ στρατιώτης. Τους κοίταξα όλους, τους λυπήθηκα. Τι θα έκανε αυτή η πολυμελής οικογένεια χωρίς άντρα προστάτη, με το γερο παππού και το ζευγάρι για ζέψιμο, ένα βόδι και μια βουβάλα άζευτη. Πώς θα τη μάθουν στο ζυγό? Όταν μαζί με τον παππού μου την πρωτοζέψαμε, παραλίγο να μας σκότωνε γιατί ήταν άζευτη. Τώρα ποιος θα τη μάθει στο ζυγό? Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο και ξεχνώ τη χαρά μου για το στρατιωτικό. Μένουμε λίγο σιωπηλοί. Τη σιωπή μας τη λύνει η καλή μου και θαραλέα γυναίκα. «Έλα καημένε», με λέει. «Δεν είμαστε μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες σήμερα είναι επιποδός. Η Ιταλία μας έχει κηρύξει τον πόλεμο. Να πας με τις ευχές μας. Εγώ δεν είμαι δασκάλα, είμαι αγρότησα. Θα είμαι στη θέση σου». Τις λίγες μέρες που έχουμε μπροστά μας, όσον έρθει η ώρα της αναχώρησης, προσπαθώ να κάνω τις πιο απαραίτητες δουλειές. Αλλά οι μέρες όταν είναι μετρημένες περνάνε πολύ γρήγορα. Και να, στις 2 του Απρίλη μας ειδοποιεί η υποδιοίκηση Ορεστιάδας την επομένη στις 7 η ώρα το πρωί να παρουσιαστούμε στα γραφεία τους, να πάρουμε το φύλλο πορείας και αμέσως να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό γιατί στις 8 η ώρα το πρωί το τρένο αναχωρεί. Από βραδύ στο σπίτι μας είναι γεμάτο από γειτόνους γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι στρατιώτες, έφεδροι, επιστρατευμένοι, άλλοι στο μέτωπο, άλλοι κάπου στα μετόπισθεν. Παλιότερα, εν καιρό ειρήνης, οι επιστρατευμένοι νεοσύλλεκτοι το τελευταίο βράδυ γλεντούσαν, χόρευαν όλη τη νύχτα στο κεντρικότερο καφενείο του χωριού και όλο το χωριό τους καμάρωνε. Αυτά γίνονταν εν καιρό ειρήνης. Μα η σημερινή επιστράτευσή μας δεν είναι σαν αυτές. Σήμερα από όλα τα χωριά της Ελλάδας οι άντρες είναι επιστρατευμένοι. Είναι στρατιώτες έφεδροι. Πολλοί είναι στο μέτωπο της Αλβανίας. Ήδη σε μερικά σπίτια έχει φτάσει θλιβερή είδηση ότι ο άνθρωπός τους έχει πέσει στα πεδία των μαχών, ηρωικός, υπερπίστεως και πατρίδος. Πολλοί έχουν επιστρέψει στα χωριά τους με αναρωτική άδεια για κάποιο τραύμα, άλλοι ίσως ελαφριά, μ' άλλοι με πατερίτσες από κρυοπαγήματα. Μα και ορίζοντας μαύρος φαίνεται. Τα στρατεύματα του Χίτλερ έχουν καταλάβει τη Βουλγαρία, είναι δίπλα στα μακεδονικά σύνορά μας. Και ώρα με την ώρα υπάρχει ο φόβος να επιτεθούν και αυτά στην άμυρη Ελλάδα, αφού τα ιταλικά στρατεύματα δεν μπόρεσαν να την υποτάξουν, αλλά απέναντίας υποχωρούν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Από βραδύς λοιπόν, γεμάτο το σπίτι μας, γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι επιστρατευμένοι. Συζητάμε για την εμπόλεμη κατάσταση. Κάποια στιγμή κάπως σοβαρός τους λέω: «Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, ό,τι και αν γίνει, μη λιποψυχήσετε, μην απελπιστείτε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Η ζωή συνεχίζεται, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θέλουν φροντίδα. Ουδέποτε να τα κρίσετε μπροστά τους. Μην τα καθυστερήσετε, μην τα εμποδίζετε από το διάβασμα, μην τα στερήσετε το σχολείο. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν γράμματα. Οι γονείς μας κάποτε δεν ήθελαν να μάθουμε γράμματα. Εμείς όμως που έχουμε καταλάβει την αξία των γραμμάτων πρέπει να τα βοηθήσουμε. Δεν είναι άξια μόνο τα παιδιά των πόλεων να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές και μεγάλοι επιστήμονες. Και από χωριά ευτυχώς έχουμε καταξιωμένους επιστήμονες. Δεν πρέπει να πάνε χαμένα ταλέντα με μόνη την αιτία γιατί είναι χωριατόπαιδα». Και τώρα έρχομαι στην επιστράτευσή μας. Τα ψέματα τελείωσαν. Από το χωριό στις 28 του Οκτώβρη επιστρατεύτηκαν κάπου 50 άντρες. Αύριο λοιπόν θα φύγουμε άλλοι 12 συγχωριανοί. Θα πάμε να ντυθούμε στρατιώτες, να υπηρετήσουμε τη στρατιωτική θητεία μας, την πατρίδα μας. Είμαστε νεοσύλλεκτοι. Είμαι βέβαιος όμως ότι όσο να τελειώσει η εκπαίδευσή μας θα τελειώσει και ο πόλεμος. Τα ελληνικά στρατεύματα θα διώξουν τους Ιταλούς από όλη την Αλβανία και η Αγγλία με τη Γαλλία θα νικήσουν τον Χίτλερ. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα έρθουν τα επιστρατευμένα παιδιά σας και οι άντρες σας και εμείς σαν κληρωτοί θα υπηρετήσουμε το υπόλοιπο της θητείας μας εν ειρήνη.

Αυτά που σας λέω τα πιστεύω, γιατί αυτά διαβάζω στις εφημερίδες. Αλλά και να αργήσει να γίνει αυτό που σας λέω τελικά, η νίκη θα είναι πάλι δικιά μας και των συμμάχων μας. Αλλά εγώ σαν άτομο, όσο να τελειώσει αυτός ο καταραμένος πόλεμος, θέλω να με πάνε όσο πιο μακριά μπορούν. Με την ευκαιρία, τζάμπα θέλω να ειδώ πολλά μέρη. Ας υποφέρω, ας ταλαιπωρηθώ. Αλλά τελικά θέλω να γυρίσω ζωντανός πίσω κοντά σας, και ποιος δεν το θέλει αυτό, και να σας διηγούμε ό,τι είδα όσα τράβηξα.

Την άλλη μέρα, 3η Απρίλη 1941, πολύ πρωί σηκωθήκαμε και άρχισαν οι προετοιμασίες για την αναχώρησή μου. Ο προσωρινός μεγάλος άσπρος σάκος γέμισε με μερικά τσουρέκια, τυρί, πρόβιο, όλα του σπιτιού. Μερικά βρασμένα αυγά στο καλαθάκι που είχα πλέξει ο ίδιος. Ναι, έπλεκα ωραία καλάθια με βέργες σιτιάς. Είχα μάθει όταν βοσκούσα τα βουβάλια μας. Η μητέρα μου και η γυναίκα μου τα ετοίμασαν όλα αυτά. Ήρθε η στιγμή της αναχώρησής μου. Χαιρέτησα πρώτα το γέρο παππού μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, το 6 μηνών αγοράκι μου, τις 5 μικρότερες αδελφούλες μου και τον μικρότερο αδελφό μου που ήταν τότε 6 χρονών και η μικρότερη αδελφούλα μου 4 χρονών. Ολονών τα μάτια ήταν θολά, μα βαστούσαν. Όταν σήκωσα τη μικρότερη αδελφούλα μου τη φίλησα. Αυτή με αγκάλιασε και έβαλε τα κλάματα. Τότε όλοι άφησαν τα δάκρυά τους να βλακώσουν τα μάγουλά τους. Είναι αλήθεια, συγκινήθηκα πολύ κι εγώ, μα κρατήθηκα. Ίσως γιατί ήταν παρούσες πολλές γειτόνισσες που είχαν έρθει να με χαιρετήσουν για τελευταία φορά κι αυτές. Ίσως θυμήθηκα το τραγούδι που λέει «Οι άντρες δεν κλαίνε, δεν κλαίνε». Η μητέρα μου και η καλή μου γυναίκα γρήγορα συνήλθαν, σκούπισαν τα δάκρυά τους. Και ενώ εγώ απομακρυνόμουν, αυτές με έστελναν ευχές και κουνούσαν τα βρεγμένα με δάκρυα μαντήλια τους. Στην κεντρική πλατεία του χωριού ανταμώσαμε και 12 επιστρατευμένοι συγχωριανοί που ήμασταν οι Δωδόπουλος Πασχάρης του Χρήστου, Δωδόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Κωστόπουλος Πασχάλης του Δημητρίου, Μαγολίδης Κώστας του Στέργιου, Μιλωνάς Αθανάσιος του Νικολάου, Παλαιολόγος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Πολίδης Ράδες του Νικολάου, Ρουσόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, Σταματόπουλος Χρήστος του Σιδέρη, Συναπίδης Βασίλειος του Πασχάλη, Τσονίδης Νικόλαος του Παναγιώτη, Χριστοφορίδης Ιωάννης του Αθανασίου. Και ενώ αναχωρούσαμε, ο κόσμος μας χαιρετούσε.

Στα πόδια σε μια ώρα φτάσαμε έξω από την υποδιοίκηση χωροφυλακής Ορεστιάδας. Ναι, τότε δεν υπήρχε ούτε λεωφορείο, ούτε αγροτικό αυτοκίνητο. Πήραμε το φύλλο πορείας και πήγαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ορεστιάδας. Πολλοίς κόσμος είχε συγκεντρωθεί, επιστρατευμένοι από τα γύρω χωριά, αλλά και συγγενείς τους για να τους χαιρετήσουν για τελευταία φορά. Το τρένο είχε πάει να πάρει τους επιστρατευμένους από τα δίκαια, που εκεί θα είχαν συγκεντρωθεί όλα τα γύρω χωριά του Τριγώνου. Και να, η ώρα 9 έφτασε το τρένο με βαγόνια φορτηγά από αυτά που έγραφαν τότε «Ήπι 8, άντρες 45». Τακτοποιηθήκαμε εύκολα, γιατί τα 40-50 βαγόνια του ήταν ακόμα άδεια. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Σφυρίζει πολλές φορές για να μην μείνει κανένας έξω. Ξανασφύριξε, έβγαλε μαύρο καπνό και άρχισε να κυλάει πάνω στις ράγες. Από κάτω χιλιάδες μαντήλια κουνούν, στέλνουν φιλιά. Οι φωνές των επιστρατευμένων πνίγονται από το βογγητό και το σφύριγμα του τρένου. Πρώτος σταθμός, ο σταθμός του χωριού μας Νέο Χειμώνιο. Ξέρουμε ότι το τρένο δεν θα σταματήσει. Σπροχνόμαστε με τους υπόλοιπους φίλους μας και τους παρακαλούμε να μας αφήσουν κοντά στην πόρτα για να δούμε και να χαιρετήσουμε τους δικούς μας που οπωσδήποτε θα είναι στο σταθμό, όπως και ολόκληρο το χωριό. Ο μηχανοδηγός φαίνεται δεν έχει ενημερωθεί καλά. Πλησιάζοντας το σταθμό του χωριού μας, βλέπει ολόκληρο το χωριό εκεί και νομίζοντας ότι έχει επιστρατευμένους που θα ανέβαιναν στο τρένο, κόβει ταχύτητα και πατά φρένο. Όσο να του κάνουν σήμα να μην σταματήσει, προλαβαίνουμε να πιάσουμε μερικά χέρια συγχωριανών μας, στην τύχη βέβαια, μα όλοι είναι γνωστοί, συγχωριανοί, συγγενείς, γειτόνοι μας. Με τα μάτια ψάχνουμε τα δικά μας πρόσωπα, τα αναγνωρίζουμε μέσα στο πλήθος, βλέπουμε τα δακρυσμένα μάτια τους. Αλλά το τρένο σφυρίζει δυνατά πολλές φορές να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα βαγόνια, βγάζει πυκνό μαύρο καπνό και αρχίζει να ταχύνει τα βήματά του. Το τρένο ξανασφυρίζει πολλές φορές. Βγάζει κι άλλον μαύρο καπνό. Οι ρόδες γλιστρούν πάνω στις ράγες. Και όπως είναι καρφωμένα τα μάτια μας στον κόσμο του χωριού μας, νομίζουμε ότι το τρένο είναι σταματημένο και ο κόσμος του χωριού μας απομακρύνεται. Σε λίγο τα σπίτια του χωριού γίνονται πιο μικρά και ακόμα πιο μικρά. Και να, στη στροφή, χάνεται το χωριό μαζί με τον κόσμο του και τα κεραμίδια του. Περνούμε από χωριά γνωστά, ο κόσμος μας χαιρετάει παντού. Μα η εικόνα του χωριού μας δεν φεύγει από τη σκέψη μας. Φωνάζουμε, τραγουδούμε μαζί με τους άλλους φίλους μας. Σε όλους τους σταθμούς σταματάει το τρένο για να πάρει επιστρατευμένους. Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα. Παντού ο ίδιος κόσμος. Για 2 ή 3 επιστρατευμένους ολόκληρο το χωριό στο σταθμό να χαιρετήσει τα παιδιά του που πάνε να ντυθούν στρατιωτάκια και σίγουρα να πολεμήσουν αφού ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν θα σταθώ να ξεστορίσω όσα για πρώτη φορά βλέπουμε κατά τη διαδρομή διασιδηροδρομικός με το φορτηγό τρένο από Νέα Ορεστιάδα για Ναύπλιο. Θα σταθώ σε μερικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, βλέπαμε θάλασσα από το σταθμό της Αλεξανδρούπολης για πρώτη φορά. Ναι, πράγματι, απέραντη, γαλάζια, όπως ακριβώς τη δείχνουν οι χάρτες στα σχολεία. Μα δεν μπορούμε να τη δοκιμάσουμε αν είναι αλμύρι, όπως λένε. Δεν θα σταθώ στις πόλεις που περάσαμε, ούτε τα βουνά με τις γαλαρίες, τα χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των βουνών. Λίγο θα σταθώ στη Μεγαλούπολη, την ύφη του Θερμαϊκού, την απέραντη αυτή πολιτεία με τους 800.000 κατοίκους της. Με τα ομοιόμορφα μέγαρά της, με τα τραμ, με τα πολλά ταξί, με τις πολλές κούρσες και άλλα φορτηγά. Με το λευκό πύργο της, με το κάστρο του Επταπυργίου, γεντικουλέ το λέει ο λαός. Εδώ για πρώτη φορά βλέπουμε Άγγλους στρατιώτες και Ιταλούς εχμαλώτους. Στη Λάρισα βλέπουμε για πρώτη φορά σε μικρή απόσταση στο αεροδρόμιο της Λάρισας αεροπλάνα. Κάποιος από το βαγόνι μας που έχει κάνει πολλές φορές τη διαδρομή αυτή μας δείχνει τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Τότε δεν έχει γίνει ακόμα θρύλος της ελληνικής αντίστασης. Πού να φανταστούμε πως 25 προς 26 Νοέμβρη του 1942 θα την ανατείναζαν οι 150 αντάρτες του Ελλάς με τον επίσης αργότερα θρυλικό Άρη Βελουχιώτη και τους 60 του ΕΔΕΣ, του στρατηγού Ζέρβα, και θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, μα και σε όλο τον κόσμο το γεφύρι αυτό.
Λίγο πιο κάτω βλέπουμε και την άλλη επίσης μεγάλη γέφυρα της Παπαδιάς, σε πάρα πολύ ύψος από τη γη, της βαθιάς ρεματιάς και με κάμποσα μέτρα μάκρος. Το φορτηγό τρένο μας σε πάρα πολλούς σταθμούς αφήνει προτεραιότητα στα τρένα που μεταφέρουν στρατό ή πολεμικό υλικό. Γι' αυτό από τη Νέα Οριστιάδα μέχρι την Αθήνα κάναμε 4 μέρες. Είμαστε στο σταθμό Χαρνών. Εδώ μαθαίνουμε πως σήμερα, Κυριακή 6 του Απρίλη 1941, η Γερμανία προσπάθησε να παραβιάσει τα σύνορά μας εκεί στη Μακεδονία, στο Μπέλες και Ρούπελ, και ότι έσπασαν τα μούτρα τους από τις εκεί στρατιωτικές μονάδες. Ζητοκραυγάζομαι, φωνάζουμε, τραγουδάμε. Εγώ απορώ πως από τόσους σταθμούς που περάσαμε δεν ακούσαμε αυτό που είχε γίνει στις 6 ώρα το πρωί. Μπορεί να μας το έλεγαν, αλλά εμείς από τις φωνές και τα τραγούδια μας δεν το είχαμε καταλάβει. Τα μάτια μας είναι καρφωμένα στην απέραντη πολιτεία που λέγεται Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας μας. Με τα πολλά το τρένο φτάνει κάποτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας που λέγεται Λαρίσης. Οι λοχίες που μας συνοδεύουν μας παραδίδουν σε λοχίες της φρουράς των Αθηνών. Μας βάζουν σε τριάδες. Ένας λοχίας μπροστά, άλλος πίσω και στα πλάγια και ξεκινάμε. Έτσι πεζοπορία βαδίζομαι για να φτάσουμε από το σταθμό Λαρίσης μέχρι το Κολωνάκι και στην οδό Σίνα που είναι το φρουραρχείο των Αθηνών.

μάτια μας δεξιά και αριστερά στα πανύψηλα μέγαρα που πουθενά όμως δεν περνούν τα 8 πατώματα. Σε πολλά σταυροδρόμια οι άνδρες της τροχέας θέλουν να κόψουν τη φάλαγγά μας για να περάσουν τραμ και αυτοκίνητα. Με τα δυσκολίες μας κόβουν. Φοβούμενοι εμείς μη χάσουμε την παρέα μας, τους συγχωριανούς μας, κοιτάζομαι να περάσουμε μπροστά από τα τραμ και τα αυτοκίνητα που ο χωροφύλακας έδωσε το ελεύθερο να ξεκινήσουν. Είμαστε άβγαλτοι που δεν ξέρουμε αυτούς τους κανόνες, μα τα τυπώνουμε για να τα ξέρουμε την άλλη φορά. Αν γυρίσουμε με το καλό στο χωριό, θα τα διηγούμαστε και θα γελάμε. Η διαδρομή είναι μεγάλη. Βαδίζουμε στους κατάμαυρους μόνο πίσω δρόμους, δεξιά και αριστερά τα κάτασπρα μαρμάρινα κράσπεδα και πεζοδρόμια. Κάτασπρα μαρμάρινα και τα σκαλοπάτια των κτηρίων. Πολλά κτίρια από κάτω μέχρι πάνω όλο μάρμαρο. Ίσως είναι κτίρια που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Βλέπουμε μαρμάρινα γάλματα, μα από μακριά δεν διακρίνουμε ποιος ήρωας είναι. Όπως έλεγαν στο χωριό μας, στις Αθήνας τους δρόμους και λάδι να χύσεις θα το μάσεις, ενώ στα χωριά μας το χειμώνα λάσπες μέχρι το γόνατο και το καλοκαίρι μια πιθανή σκόνη. Όταν περνούσε κοπάδι πρόβατα, η σκόνη σηκωνόταν σύννεφο και οι φράχτες με τσαλιά, αγκάθια. Με τα πολλά φτάνουμε στο φρουραρχείο Αθηνών, που αυτό μας στέλνει στο φρουραρχείο Πειραιός. Με συνοντούς και πάλι τους λοχίες και τους στρατιώτες δεξιά και αριστερά μας, βαδίζομαι και βαδίζομαι από άλλους δρόμους της Αθήνας. Οι δρόμοι πάντα με άσφαλτο στρωμένοι, τα κράσπεδα με μάρμαρο, παντού ψηλά μέγαρα, παντού αστραφτερά. Και να η κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, η Ομόνια. Μας κατεβάζουν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Η ίδια πορεία σε όλους μας. Να κατεβούμε πάντα μαρμάρινα σκαλοπάτια με στη γη και εκεί κάτω σιδηροδρομική γραμμή και τρενάκια με πολλά βαγόνια. Πάντα ο ίδιος θαυμασμός και για τους δρόμους και του Πειραιά. Κάποτε φτάνουμε στο φρουαρχείο Πειραιός και από εκεί σε μια στρατόνα κάπου εκεί κοντά που δεν έχω σημειώσει οδό. Με τις φιλικές παρέες πιάνουμε μια γωνιά και κάνουμε σχόλιο για ό,τι έχουμε δει και τα συγκρίνουμε με την κατάσταση του χωριού μας, έστω των πόλεων της περιοχής μας, της Ορεστιάδας και του Διδημότυχου, που άσφαλτο έχουν μόνο στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, μα και εκείνος όλο μπαλώματα. Σε λίγο φτάνουν και άλλοι επιστρατευμένοι της κλάσεώς μας 1941 και σε λίγο να και κριτικοί που έχουν έρθει στον Πειραιά με πλοίο. Οι κριτικοί μόλις έρχονται δίνουν ζωή στο στρατόνα μας. Έχουν μαζί τους λύρες και βιολιά. Αρχίζουν να παίζουν και να χορεύουν τους λεβέντικους κριτικούς χορούς. Όλοι τους με την κριτική ενδυμασία, βράκες, γελέκα, σταυρωτά, μπότες, άλλοι κόκκινες, άλλοι μαύρες και με την κριτική πλεκτή με κρόζωνα σερβέτα στο κεφάλι. Μερικοί με ανδρικές χακί κοιλώτες και κόκκινες μπότες. Θα είναι ή από τις πόλεις ή και από χωριά οι πιο βαστούμενοι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, μα οι κριτικοί, οι περισσότεροι, έχουν λεβέντη και κορμοστασιά και κατάμαυρο μουστάκι. Μπαίνουμε κι εμείς στο χορό, μα δεν καταφέρνουμε τους κριτικούς χορούς. Παίζουν καλαματιανούς και ζερτά. Έχει σκοτεινιάσει για τα καλά όταν περνούν από πάνω μας δύο αεροπλάνα. Σε λίγο αρχίζουν να μουγκρίζουν οι σιρήνες του Πειραιά και της Αθήνας για συναγερμό. Τα αεροπλάνα ξαναφαίνονται. Βγαίνουν αμέτρητοι προβολής και λαμποκοπούν